0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών, Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η, 30 Ιουνίου, από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτι αταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών, Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η, 30 Ιουνίου, από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
2: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών, Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η, 30 Ιουνίου από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.

0: 90,4.
1: This shows real intellectual muscle.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
4: Πρέπει όμως να σηκωθείς πρωί, ξέρεις τι ώρα αρχίζουμε?
5: Α, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ ξυπνάω πρωί.
4: Τι ώρα?
5: 9. Δηλαδή στις 8.30. Μένω καμιά φορά στο κρεβάτι άμα δεν έχω δουλειά.
4: Τι 8.30, παιδί μου?
5: 8.
4: Τι 8?
5: 7.
4: 7. Τι 7? Στις 6. Και σε μεναρθείς πρέπει να ξυπνάς στις 5.
5: Μήπως θα διευκολύνει να μην κοιμάμαι καθόλου?
6: Θα κάνεις εκπομπή?
5: Ό,τι θέλω θα κάνω.
6: Κάνεις ανακαταμητάδωση ρυθμών απαγορέψεως?
5: Ό,τι θέλω θα πάω.

0: Γιατί κανελιά πρόκειται.
1: Ναι, μπράβο.
0: Και τι έχει κανελιά.
2: Πες τα ρε κουμπάρε του γιατρού.
3: Είναι στην ώρα της γιατρέ μου.
0: Α, σε ενδιαφέρουσαν.
2: Όχι, σε ενδιαφέρουσαν. Τι ενδιαφέρουσαν, ξάδερφε. Γκαστρομένιε.
3: Ναι.
0: Α, μπράβο, ξάδερφε. Αν δεν μου το λες γαλλικά, θα το καταλάβαινα.

0: Έλα ρε Δημητράκη, έλα να δούμε εδώ τι γίνεται. Δεν είναι ακόμα έτσι, το Παραγουάι, το Παραγιατί με, με τα καγκουρά. Ναι. Έλα εντάξει, σιγά σιγά, όχι τίποτα άλλο. Ξέρεις όμως τι γίνεται, έχεις αυτή την αίσθηση του παγκόσμιου κυπέλου. Του παγκοσμίου κυπέλου, δεν την έχεις, λες τώρα είναι λίγο... νομίζω ότι θα ξεκινήσω το Face of Family, πώς το λένε αυτό, έχει ένα πράγμα, έχει χάσει. Παλιά το θυμάσαι πώς το περιμέναμε, μέχρι την προηγούμενη τετραετία.
1: Είναι η διαφορά της ώρας μου.
0: Η διαφορά της ώρας είναι. Έχεις άλλο mood. Ωραία. Κοιτάω και στην άλλη τηλεόραση το σεισμό εκεί πέρα στην Βενεζουέλα. Χαμός έγινε οι άνθρωποι. Λοιπόν. Ναι, χιλιάδες νεκροί, Μα άμα υπάρχουν καταρρεύσεις κτηρίων και αυτά, τι περιμένεις. Δυστυχώς. Λοιπόν, Δημητράκη, τι μου κάνεις, είσαι καλά? Παρασκευή σήμερα. Παρασκευή. Το τελειώνουμε το μήνα, έτσι, 26 του μήνα. Σήμερα μια χαρά είναι. Λοιπόν, δεν σου έχει κάνει και πολλές ζέστες τον Ιούνιο, δηλαδή να τρελαθείς, δεν σου έχει κάνει δηλαδή μια Γαλλία. Και εγώ αυτή και περίμενα τη βροχή. Αγράψω το βιβλίο περιμένοντας τη βροχή η οποία δεν έρχεται. Η κόρη μου έκανε το τέτοιο, έκανε την υπέρβαση, πήγε και το πλήνε. Βέβαια, γιατί το ψάχναμε που είναι βαργαρισμένο και το βρίσκαμε ένα άλλο αυτοκίνητο. Απέναντι βέβαια είναι βαργαρισμένο, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, η πρώτη είδηση βέβαια είναι για την κόλαση στη Βενεζουέλα μετά τους δίδυμους σεισμούς. Χαμός έγινε. Μιλάμε τώρα ότι δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι με 188 προς το παρόν νεκροί και στη μάχη του χρόνου στα συντρίμια δίνουν οι σωστικές διασωστικές ομάδες. Μιλάμε τώρα γιατί όσο περνάει ο καιρός, ανάλογα μπορεί να υπάρχουν τραυματίες που αν δεν μεταφερθούν εγκαίρως στα νοσοκομεία θα χάσουν τις ζωές τους οι άνθρωποι. Μιλάμε τώρα για μια καταγραφή επίσης για 1.520 τραυματίες και περίπου 200 ανθρώπους που είναι παγιδευμένοι στα συντρίμια. Ακούγονται φωνές, λέει, από εκεί είναι. Μακάρι να τους απεγκλωβίσουν τους ανθρώπους. Λοιπόν, περισσότερο μέσα στην πρωτεύουσα έχει γίνει ο χαμός. Πιο έξω ναι μεν κουνηθήκανε, αλλά το λέω τώρα από γνωστούς που μένουν εκεί και τους πήραμε τηλέφωνο να δούμε τι γίνεται. Είναι καλύτερη η κατάσταση, αλλά όπως και να το κάνεις, ψυχολογικά εκεί πανικός, έτσι. Το Καράκας όχι σε πανικό είναι. Χιλιάδες κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Φαντάσου όταν κάνει 7,5. Τι με τα σεισμούς έχει, άμα σου κάνει ένα πεντάρι, λες κρατάει πολύ, λες θα σταματήσει. Ναι. Λοιπόν, Δημητράκη, αυτή είναι η πρώτη είδηση για σήμερα. Οι άνθρωποι, ας γίνει το καλύτερο, τι να πούμε εμείς, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε κιόλας. Λοιπόν, ούτε μπορείς να βοηθήσεις και την Ευρώπη που είναι σε καύσωνα. Αυτά κάνετε, Δημητράκη, αυτά. Σου φταίει ο Εγκέλαδος, σου φταίει ο καύσωνας. Ποιος άλλος είναι στον καύσωνα, δεν έχουμε κάποιον. Ο Άδης. Τι να σου πω, τι καίει εκεί πέρα. Ναι. Λοιπόν, επίσης άλλο ένα τρίχρονο παιδί στη Γαλλία βρέθηκε νεκρό σε αυτοκίνητο. Τουλάχιστον 212 θάνατοι στην Ισπανία. Έλα ρε εσύ τώρα, τι γίνεται, έλα. Λοιπόν, θα μας δαγκώνουν και οι αρκουδοκέφαλοι, οι λαγοκέφαλοι εκεί. Θα βγουν αρκουδοκέφαλοι, δεν μπορεί. Έτσι. Θα γίνει χαμός. Και τίποτα άλλο, ακόμα 0-0 στο 50 είναι. Λοιπόν, τι άλλο Δημητράκη έχεις σήμερα για μας? Καλά, πέρασε η ώρα εχθές. Η βροχή δεν ήρθε. Ναι. Η βροχή δεν ήρθε. Λοιπόν, για να σε πάω λίγο στην Ελλάδα να δούμε τι έχουμε και τι δεν έχουμε. Μάλιστα. Εδώ. Νομίζω ότι έχω πιει, αλλά είναι ίδιοι. Δίδυμα αδέλφια από την Ηλία αρίστευσαν παρά το σοβαρό πρόβλημα υγείας που τους καθήλωσε. Μάλιστα. Την είδες αυτή την είδηση. Λοιπόν, Γιάννης και Σταύρος Παπαδάτος. Έτσι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Εντάξει, τώρα τι να σου πω, τα μόρια και όλα αυτά. Μπράβο στα παιδιά. διαβάσανε. Λοιπόν, μάλιστα, τι είχανε, δεν μπορούσαμε, λέει, να σταθούμε στα πόδια μας για περίπου 2 μήνες. Κατάλαβες. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, τώρα θα κάνουμε περιγραφή στο πρόβλημα υγείας που είχαν τα παιδιά, αλλά μπράβο τους που τα κατάφεραν. Τι άλλο έχω, Δημητράκη, εσύ παίρνες, αριστεύεσαι στο σχολείο, Δημητράκη? Αριστεύεσαι, να άριστος. Βέβαια. Ο Δημητράκης. Τι άλλο έκανες, Δημητράκη, στο σχολείο? Ποιο ήταν το αγαπημένο σου μάθημα, εκτός από τη γυμναστική και το διάλειμμα, η εκδρομή? Καταπληκτικό. Το αμέσως μετά, λέει. Ήμουνα καλός εκεί. Έπαιρνα. Εγώ 19 που είσαι σκοπάνες, Δημητράκη. Έκανες σκοπάνες, Δημητράκη?
1: Στο τέλος θα
0: μάζεσαι. Α, στο τέλος. Εκεί που άντρεψες, δηλαδή, λιγάκι. Ναι. Α, τη σχολική χρονιά, γιατί είχες, για να μην μείνεις. Λοιπόν. Δεν μου λες κάτι, Δημητράκη, εσύ είχες μείνει ποτέ για όλα τα μαθήματα το Σεπτέμβριο? Λόγω απουσιών. Εμένα ένα καφενείο εκεί στην Αρτεμισίου, πριν πάω στο τέταρτο εδώ του Πειραιά. Τέταρτο το λέγανε, ήταν στον Αποστόλο Παύλο, ξέρεις που είναι. Που είναι το Δημοτικό 2 απέναντι, ξέρεις που είναι. Ναι, εκεί. Λοιπόν, δεν μ' άφηνε. Την πρώτη ώρα δεν μπορούσα, σκουντούφλαγα, σταμάτα και πίνα καφέ εκεί. Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, Δημητράκη, εντάξει, τι να κάνουμε. Παιδιά είναι, λέει. Τι να κάνουμε. Παιδιά είναι. Λοιπόν. Μπήκε, δεν μου λες, Δημητράκη, ο Ποντικός μπήκε στο τέτοιο, στη κουζίνα σου? Όχι, έλα, πάμε να τραγουδήσουμε, να δεις ένας ποντικός που θα μπει στην κουζίνα. Πάμε.
2: Είμαι και σχολικά μορφωμένος, είμαι τηλιόφυτος, τετάρτη δημοτικού. 16 χρόνια σχολείο, κύριε Εμμανουήλ, εμένα που με βλέπεις.
3: 16.
2: Έτσι, 16, 4 χρόνια κάθε τάξη. Δεν είμαι σαν κι αυτονός κυρμανό, εγώ που πάνε ένα χρόνο και σου λέει τα μάθαμε όλα. Τι να μάθεις, ρε κύριε, σε ένα χρόνο? Τι να μάθεις, μέχρι να πας, να κατάνε το καμπανάκι διάλειμμα, βγαίνεις όξο. Μετά έχουμε γιορτές, έχουμε καθαρολευτέρες, έχουμε 25 Μαρτίου, πώς να προλάβεις? Ενώ εγώ 4 χρόνια σχολείο κάθομαι, πίζει το μυαλό μου και βγαίνω αμέσως, παίρνω και το χαρτί και είμαι φτυχιούχος λογιστικής.

0: σωραθιά. Τι δουλειά έχουμε εμείς με την αριστοκρατία. Εμείς είμαστε λαός.
1: Α, μη μου δημιουργείς τώρα τέτοια προβλήματα.
0: Εγώ τα δημιουργώ. Εδώ έχουμε ταξικές διαφορές.
1: Αυτά είναι γραμμένα στα βιβλία. Και τα βιβλία τα γράφουν οι ξένοι. Δεν ξέρουν τι γίνεται στην Ελλάδα.

Έλα, Δημητράκη, έλα, έλα. Λοιπόν, καταρχήν δεν είπαμε ποιοι είμαστε. Πιάσαμε την μπάρλα. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου. Ντίνο Σφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή τη μουσική. Είναι ο Δημητρή Παπαδάκη, ο Φου, ο father δηλαδή. Που κάνει την περισσότερη φασαρία εδώ πέρα. Είναι στα. Όχι, εννοώ στη φασαρία όσον αφορά την εργασία. Είναι στα κουμπιά του ήχου, είναι στα φώτα, στα λαμπατέρ. Έλα, το χαλάσει, σταμάτα. Φλάσ. Θα στρίψω. Σταμάτα. Λοιπόν, τι άλλο κάνεις, Μητράκη. Εντάξει, αυτά αρκούνε. 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Στα Γιάννενα, από ό,τι βλέπω εδώ στο μέτρο, τι έχει καρέ, λέει, η πτώση, λέει, πυροσβεστικού ελικοπτέρου. Ναι, ναι. Σώθηκαν και οι δύο πιλότοι, ευτυχώς. Ναι, ναι, σε λίμνη, ε. Ναι, ναι, ναι. Καλά κάνανε. Τι θα κάνουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, ναι. Τι άλλο έχω, Δημητράκη. Φεύγω από εδώ, αυτό βλέπω και έβλεπα και στην τηλεόραση αλλά και εδώ μπροστά μου στο site. Λοιπόν, είχαμε πάλι ρε βάλατε φωτιάρες αποθήκη ξυλίας στο Ηράκλειο Κρήτης. Καταστροφές σε σπίτια, χαμός, το είδες. Το είδες, Δημητρή. Ναι, ναι, χαμός έγινε. Σε σπίτια, επιχειρήσεις, χαμός. Σοβαρές ζημίες. Λοιπόν, για να σε πάω και λίγο στο εξωτερικό να φύγουμε από αυτό το, ξέρεις, να ενημερωθούμε έτσι λίγο για όλα αυτά και μετά θα σου πω τι γίνεται, να πάμε στα πιο light. Εντάξει, καύσωνα στην Ευρώπη. Πρώτη είδηση είναι αυτή που ξεκινήσαμε με τη Βενεζουέλα, οι άνθρωποι δυστυχώς εκεί. Πως δυστυχώς και για τον καύσωνα, έτσι, διότι άμα χάνονται ζωές δεν έχει σημασία πως τη χάνεις. Σημασία έχει ότι οι συνθήκες είναι λίγο περίεργες. Λοιπόν, καύσωνα στην Ευρώπη, αγαπητέ Δημητράκη. Ναι, ναι. Μιλάμε τώρα για προειδοποίηση για 50 βαθμούς. Χαμός, χαμός. Εμείς είμαστε έξυπνοι, Δημητράκη. Και με τα δάση, για να μην ανεβάζει τέτοιες θερμοκρασίες. Κατάλαβες, με τη βλάστηση και αυτά η υγρασία ανεβάζει. Δεν μπορείς να αντέξεις. Κατάλαβες, γι' αυτό τα κάψαμε όλα. Ναι, ναι. Επειδή κάψαμε το ντουνιά, γι' αυτό το οικολογικό σύστημα είναι έτσι όπως είναι. Λοιπόν, must. Τι άλλο έχω, Δημητράκη, φεύγω από τον καύσωνα. Εδώ λέει, τι είναι, τουρκικά μη ε, σημάδι από Ηνωμένες Πολιτείες.

0: τον, πες το, για το χόμους, έτσι. Για το χούμους, ο Σάπιος, ρε, ο Σάπισε. Λοιπόν, φεύγουμε Δημητράκη, πάμε να τραγουδήσουμε και ερχόμαστε σε λίγο, έλα, έλα.
1: Καθίστε κύριε Πτεράρχη.
2: Τι να καθίσω, είμαι για να καθίσω. Στρα από αυτά που έμαθα και τα οποία μαυρώνουν την λάμψη του αεροπορικού σώματος, το οποίο έχω την τιμή να ηγούμε, διότι εγώ είμαι ο ηγούμενος της αεροπορίας.

αγαπητοί μου συμπολίτε, είμαι ευτυχής που αναπνέω των ζωοκτώνων, των ζωογόνων αέρα της ωραίας μας πλατανιάς. Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων, είμαι θα οι άνθρωποι των έργων. Ξαφανίσω μεν. Όχι, αδελφέ. Θα σας εξασφαλίσω μεν. Άκου, εξαφανίσω με σκέψη και να το έλεγα. Τι είχε να γίνει, Παναγία μου. Τέλος πάντων. Θα σας εξασφαλίσω μεν. Θα. Συνθημά μας είναι ένα.

0: Κύριε Ντίνο, μου είστε πάρα πολύ καλός. Μήπως έχετε καμιά επιθυμία, μήπως θέλετε να σας παίξουμε έτσι κάτι?
1: Ένα διάλειμμα.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών, Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η, 30 Ιουνίου, από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Τίνα, Τινάκα, ξεκινάμε.
3: Ναι, ξεκινήστε.
4: Αγόρι, μπούκα.
5: Πατώ.
6: Έλα, Δημητράκη, δεύτερο μέρος εκπομπής με τζιν και μπαύρα γυαλιά. Ντίνο Σιφαντή στο μικρόφωνο, την επιλογή της μουσικής, Δημήτρης Παπαδάκης, ο Φου, ο Φάδερ, στην ρύθμιση του ήχου, φώτα και λαμποτέρ, στα φλάς. Στα φλάς, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού και επειδή είμαστε μέσα στην ενημέρωση, να σας πούμε ότι το Παραγουάι, Αυστραλία είναι 0-0. Το Τουρκία πόσο είναι ΙΠΑ. Λέει ΙΠΑ, ΞΥΠΑ. Τουρκία ΙΠΑ, ναι, ναι. Τώρα, ας πω και εγώ, ας δούμε ποιος είναι πιο γρήγορος, Δημητράκη. Κάτσε, μάνα. 2-2, Δημητράκης. Λοιπόν, για να σε πάω κάπου αλλού τώρα, σε πάω σε άλλο άθλημα. Ποιο είναι αυτό το άθλημα? Το μηχανοκίνητο, βέβαια. Ράλι Ακρόπολης, γιατί το λέμε σήμερα? Γιατί αναφερόμαστε σε αυτό? Γιατί στο Ράλι Ακρόπολης, καταρχήν ξεκινάει σήμερα, χθες ξεκίνησε, πότε ξεκίνησε, Δημητράκη? Λοιπόν, ναι, εντάξει, δεν μας νοιάζει τώρα αυτό το πράγμα. Χθες, γιατί τα λέγαμε αυτά, ξεκίναγε χθες. Αλλά το Ράλι Ακρόπολης είναι, εντάξει, έχει ωραία διαδρομή. Είναι από τις δύσκολες διαδρομές, έτσι. Πηγαίνει και λίγο έξω από την καταγωγή του πατέρα μου που έχω, από τον Αθανάσιο Διάκο. Λοιπόν, εντάξει, εκεί θεωρώ ότι είναι το χωριό μου. Κατάλαβες τι γίνεται? Εκεί πήγαινα μικρός, εκεί αυτό, εκεί είναι η γνωστή μου, εκεί ανήκω. Λοιπόν, βαρδούσα. Λοιπόν, φεύγω από αυτό, διότι καταλαβαίνεις, έχουμε, εντάξει, ωραία διαδρομή είναι εκεί, έχει δρόμους, εντάξει, όταν κάνετε εσείς ανάβαση όμως, να προσέχετε λίγο, έχει και χωματόδρομος, ξέρεις, πρέπει να ξέρεις η διαδρομή αυτή. Όχι να πας, ο δρόμος έχει φτιαχτεί, αλλά επειδή ξέρεις έχει χιόνια και ιστορίες, το χειμώνα οι δρόμοι θέλουν προσοχή. Λοιπόν, έχει και κάτι μικρό κατολιστήσεις. Τι άλλο έχουμε? Το Ράλι Ακρόπολης ξεκινάει από την Ακρόπολη και όχι από το Μέτσοβο, έτσι. Γι' αυτό λέγεται ακριβώς από κάτω, δηλαδή ένα με το Ηρώδιο, ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, φεύγω από το Ράλι Ακρόπολης και σε πάω κάπου αλλού, Δημητράκη. Και πηγαίνω στην Παγκόσμια ημέρα κατά των βασανιστήριων. Έτσι. Ναι. Στην Παγκόσμια, επίσης είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της πανάνομης διακίνησης τους, δηλαδή των ναρκωτικών. Εντάξει. Είχαμε και ένα επεισόδιο εκεί στη Μύκονο, δεν ξέρω αν το είδες. Λέει, τα παίρνει πολλά-πολλά. Βγήκε ο δικηγόρος και λέει, κοίταξε να δεις. Ναι, τα παίρνουμε πολλά-πολλά. Γιατί μην ψαχνόμαστε, έχουμε και φίλους έτσι να γυρνάμε. Ναι. Λοιπόν, είναι, ξέρεις, βγαίνει, κάνει, προκαταλαμβάνει για την υπερασπιστική γραμμή, ξέρεις, έτσι. Ναι. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα ψύξης. Αλλού έχει καύσωνα, εδώ έχουμε Παγκόσμια ημέρα ψύξης. Τι είναι αυτό, στόχος είναι, Όχι, ψύξης τα air condition. Για αυτό το air condition που έλεγε. Λέγανε και οι γιαγιάδες μας. Στόχος, λέει, στόχος της είναι να αναδείξει τη σημασία των τεχνολογιών ψύξης που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι στην καθημερινή του ζωή. Κατάλαβες? Ναι. Και στο αυτοκίνητο έχεις τέτοιο πράγμα και η Παγκόσμια ημέρα ψύξης λοιπόν γιορτάζεται κάθε χρόνο σαν σήμερα, δηλαδή 24 Ιουνίου, για να ξέρεις που, 26 Ιουνίου για να ξέρεις που βρίσκεσαι. Καθιερώθηκε για να αναδείξει τη σημασία, λοιπόν, των τεχνολογιών ψύξης που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους, καθώς και να ενισχύσει το προφίλ του τομέα ψύξης, του κλιματισμού και των αντλιών θερμότητας. Τι είπες, ρε άνθρωπε? Έτσι. Λοιπόν, ναι. Ο όρος ψύξη αναφέρεται στην τεχνητή ψύξη μιας ουσίας, ενός συστήματος ή Όλα αυτά είναι διαζευτικά ενός χώρου προκειμένου να μειωθεί ή να διατηρηθεί η θερμοκρασία του κάτω από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Έτσι. Σου λέει, έχεις μια θερμοκρασία, αδερφέ. Γιατί στην Αγγλία δεν είχαν αγοράσει air condition. Δες, δεν γιορτάζεις τη σημερινή μέρα, καταλαβες. Τώρα βάζουν όλοι. Ο Κούκος αηδώνει. Λοιπόν, πάμε Δημητράκη. Εντάξει, πολλά είπες, πολλά είπες. Πάμε, πάμε, πάμε. Παρασκευή σήμερα. Έλα, πάμε.
5: Με κρατάς και τον Ίκα. Ποιος είναι αυτός ο Ίκας?
7: Αυτό όλοι το πληρώνουμε, δε.
5: Δεν το πληρώνω εγώ. Πώς θα το πληρώσω εγώ? Δεν με φτάνει που δεν με πληρώνεις, θα πληρώνω και τον Ίκα. Και μιλάς όλη υπομονή, μη σε νοιάζει, θα ρωτήσεις. Πότε θα ρωτήσω εγώ?

0: Λοιπόν, για λέγε, μανταμίτσα.
1: The right man in the right place.
0: Σπάστα και ξαναρίξε.
1: Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση.
0: Δηλαδή.
1: Μα είναι απλούστατο. Σε λίγο θα έρθει εδώ ο κύριος Τεόνταλεκής και με 5.000 που θα του δώσετε θα σας μάθει τους καλούς τρόπους.
0: Δάσκαλος της τσιριμόνιας δηλαδή.
1: Εξακτομό.
0: Θα μου μάθει τα κουνιστικά.
1: Όλα θα τα μάθετε.
2: Έλα, έλα, Δημητράκη, αυτή η ατάκα ήταν ξέρεις γιατί, έτσι. Για το Let's Dance. Τα κουνιστικά. Thank your body. Thank your body. Λοιπόν, βέβαια, τι. Ό,τι να είναι. Λοιπόν, άμα θα βάλουμε μετά. Λοιπόν, τι άλλο έχω, Δημητράκη, να σε πάω αθλητικά. Ναι, να σε πάω αθλητικά. Καλά καιρό και τέτοια, θα πω στο τέλος. Λοιπόν, προς το παρόν, Τουρκία, είπα, ξυπά 2-2. 4-0. Δύο από εδώ και δύο από εκεί. Όχι 4-0, 4. Λοιπόν, 2-2. Παραγουάη, Αυστραλία είναι στο 81. Ναι, στο 81. Είμαστε στο 0-0. Εχθές είχαμε Εκουαδόρ, Γερμανία 2-1. Κέρδισε το Εκουαδόρ και πέρασε τρίτο, έτσι. Κάνανε χαμός. Κάνανε ολόκληρη επανάσταση. Επανάσταση, λέω. Γλέντι. Λοιπόν, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστούν 0-2. Ιαπωνία, Σουηδία 1-1, ήταν αυτή τα ματσάρα, έτσι. Ναι, ναι, αλλά ήταν εξημερώματα.
3: Οι δύο πέρασαν.
2: Πέρασαν οι δύο, ναι, ναι. Πρώτη, δεύτερη. Λοιπόν. Δεύτερη, τρίτη. Ναι. Λοιπόν, και έχουμε την Ισία. Την Ισία. Την Ισία, Ολλανδία. 1-3. Η Ολλανδία πάει καλά. Πάει καλά η Ολλανδία. Μάλιστα. Τι γίνεται με το μπασκετάκι στην Ευρώπη, τι έγινε.
3: Η
2: Βαλένθια, ναι, ναι, ναι. Η Βαλένθια έκανε καλή πορεία. Μόνο τώρα ξέρεις, θα φύγουν όλοι αυτοί οι παίκτες. Αυτό είναι. Λοιπόν, έτοιμος λέει να μετακομίσει στον Ολυμπιακό. Ο Μοντέρο, έβγαλε μάτι. Ο Γιάννη, έτοιμο, βέβαια, τι, έτσι θα πάει. Εντάξει, ήταν MVP στην Βαλένθια. Ένα αγώνα του πήρε, όχι μόνος του, μόνος του δεν παίρνει κανένας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται, γιατί έχουμε και τρεις μερούλες, γι' αυτό εξασφάλισα χρόνο. Λοιπόν, σήμερα τι άλλο βλέπεις, Δημητράκη, δεν νομίζω να έχει... έχει κανένα ρεπό το Σάββατο, δεν νομίζω.
3: Όχι.
2: Είπα και εγώ, γιατί ανησύχησα.
3: Υπάρχει Σενεγάλη Ιράκ.
2: Ναι. Έχουμε το βράδυ τώρα. Ναι, έχει Σενεγάλη Ιράκ και έχει και Νορβηγία Γαλλία. Εντάξει, είναι ο Χάλαντ, εκεί με το Εμπαπέ.
3: Είναι για
2: την πρωτιά του Ομίλου. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Εκεί θα γίνει χαμός, ποιος θα βάλει τον γκολ. Καλά, ο Μπαπέ βάλει μια γκολάρα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, είναι σε καλή φόρμα. Λοιπόν, πώς το λένε, καλούλη στη φάτσα. Ναι, εντάξει, ντίβα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Δεν νομίζω τώρα εσύ να κάτσεις να δεις. Δόνει 3 η ώρα το βράδυ.
3: Όχι.
2: Τα ξημερώματα. Πράσινο ακροτήρι.
3: Πράσινο
2: ακροτήρι, Σαουδική Αραβία.
3: Το
2: Ουρουγουάη, Ισπανία, θα κάτσεις 3 ώρα.
3: Όχι,
2: δεν, θα μάθω το αποτέλεσμα και θα το δω μαγνητοσκόπηση. Τώρα πώς θα γίνει αυτό, δεν το πετυχαίνω ποτέ, να σου πω την αλήθεια. Τέλος πάντων, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο, 6 ώρα. Ρε φίλε, δεν ξέρω να ξυπνήσω 6 ώρα. Συγγνώμη, ξυπνάω κάθε μέρα 5. Λοιπόν, Αίγυπτος, Ιράν, 6 ώρα. Λοιπόν, τελικά πού πάει ο Φαραώ,
3: ξέρουμε.
2: Ναι.
3: Θα πάει σε κάποια αραβική χώρα.
2: Αραβική χώρα. Ναι. Θα αφήσει την Αιγυπτό. Για το Σαλάχ με λέμε. Έτσι.
3: Ναι,
2: ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι. Εντάξει. Λες να πάρει τα λεφτά εκεί. Ή θα μπορούσε να πάει Αμερική. Θα μπορούσε να πάει Αμερική, ναι.
3: Δεν
2: δίνουν τόσα λεφτά. Okay. Θέλει να κάνει περιουσία αυτός, έτσι. Ναι, αλλά τώρα με τις αραβικές χώρες και εντάξει, ηρέμησε η υπόθεση με το Ιράν. Χαμός. Λοιπόν, προς το παρόν δηλαδή. Έχουμε λοιπόν να έχεις αγώνες πώς το λένε αυτοκίνητο όχι Harley Davidson Bagger World Cup το Harley Davidson και έχει ένα αυτοκίνητο δεν ξέρω τι γίνεται δεν βρήκε μηχανή γι' αυτό κατάλαβες τι γίνεται ναι. Λοιπόν τι άλλο έχεις περίμενε για το Σάββατο ακόμα Σάββατο είμαστε όχι δεν έχει τελειώσει. Τελείωσε το Βαλένθια Μπαρσελόνα ή το Βαλέτσι Μπασκή υπάρχει και πέμπτος αγώνας.
3: Μάλλον αυτό.
2: Ναι, ναι, εντάξει, αυτός κάνει και ναι, ό,τι πήγε όπως ξυπνήσει. Λοιπόν, ξημερώματα Κυριακή. 12 η ώρα την Κυριακή.
4: Βλέπεις Κροατία, Γκάνα και Παναμάς, Αγγλία. Ε, εντάξει. Ναι, το Κροατία, Γκάνα, κάτσε. Γκάνα έπαιξε καλά, έτσι. Ναι, ναι, ναι, είναι δύσκολο. Πέντε ώρα να ξυπνήσει Δημητράκη, εσύ, εγώ δεν ξυπνάω την Κυριακή. Αλγερία, Αυστρία. Η Αυστρία έχει πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλή, πολύ καλή ομάδα. Και την αυτή ώρα, τη ξημερώματα δηλαδή Κυριακή, 5 η ώρα, η Ορδανία. Και η Ορδανία, κοίτα, έκανε εκπλήξη η Ορδανία. Αργεντινή, εντάξει, με την Αργεντινή δεν νομίζω να κάνει καμιά έκπληξη. Είναι για να κλείνουν οι όμιλοι σε αυτά. Ή, ναι, κλείνουν οι όμιλοι, ναι, το Σαββατοκύριακο. Τι άλλο έχουμε εδώ πέρα. Ναι. Κάτσε, περίμενε. Έχουμε τίποτα άλλο. Όχι, δεν έχουμε. Μέχρι εκείνη την ώρα είναι. Ξημερώματα Κυριακής δηλαδή. Ναι, μια χαρά, Δημητράκη. Τώρα, όσον αφορά για τις... πες το, για τις μεταγραφές και αυτά, να περιμένουμε λίγο. Έχουμε. Ναι, κάνει. Και τις άλλες έκανε. Ναι, εντάξει. Τώρα καινούριο προπονητή, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Θα... Ναι. Αυτό έλειπε. Αυτό έλειπε. Για πόσο καιρό, ξέρεις?
5: Λοιπόν, τρία χρόνια.
4: Τρία χρόνια. Εντάξει. Ωραίος, εντάξει. Ήταν καταξίωση γι' αυτόν. Ήταν πολύ καλός. Τώρα θα είναι με τον Ομπράντοβιτς απέναντι. Χαμός θα γίνει. Λοιπόν, να τους δίνουμε τα ηρεμιστικά τους και στους δύο. Καλά, του Ομπράντοβιτς πρέπει να του δίνεις όλο το κούτι. Γι' αυτό πήγε στο Γιαννακόπουλο, κατάλαβες? Του λέει, λάδο, θα σου δίνω και ηρεμιστικά. πάμε, Δημητράκη, πάμε.
6: Μα μου είχε αφήσει μυαλό. Μυαλό δεν είχες πούτε, κουρκούτα ήσουνα. Όχι τώρα που αγάπησες κιόλα, γιατί βλέπεις, ερωτεύτηκες, ερωτήλε. Και αγάπησες και απάνω στο άνθρωπο της ηλικίας σου. Μπιμπέκο. Αϊτόπουλο. Μπιμπέκο.
7: Oh, sometimes I get a good feeling, yeah.

0: Έλα ρε Δημητράκη, έλα, έλα. Είμαστε λίγο πριν το τέλος, ρε Δημητράκη. Και δεν σου έχω πει καιρό. Τώρα κίνηση δεν θα προλάβω να σου πω ιδιαίτερα, αλλά τον Κερούλη θα τον πω, βέβαια. Κοίταξε, εχθές είπανε για βροχές και ιστορίες όλα τα μετεωρολογικά, όλοι οι μετεωρολόγοι, αλλά δεν είδα τίποτα. Έτσι. Ναι, ναι, μέχρι αδιάβροχο πήγα να πάρω μαζί μου, αλλά δεν. Λοιπόν, η θερμοκρασία σήμερα θα είναι λίγο πιο ψηλή. Θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός, δεν μιλάμε για βροχές. Μπορεί και να βρέξει, αφού δεν λέει βροχές σήμερα. Όχι, αστειεύομαι. Λοιπόν, από βοριάδες θα έχουμε, 4 με 5 μποφόρ. Και στα ανατολικά, Δημητράκη, ίσως χρειαστείς κανένα βαρύδι στην τσεπούλα, γιατί θα φτάσει μέχρι 7 μποφόρ. Μη πας ανατολικά, Δημήτρη, μη πας. Λοιπόν, αυτά με τον καιρό. Να είδες, είπα τον καιρό και άλλαξε και ο λαιμός. Υγρασία, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Λοιπόν, κινησούλα, για να δω τι κινησούλα έχει αυτή τη στιγμή εδώ στα επίμαχα σημεία. Την ίδια που ξέρετε και σκάρα μαγκά και χαϊδάρι και στο ποτάμι. Για να δω το ποτάμι, καλό είναι. Α, μια χαρά, κομψή, κομψά, ό,τι βέω, ό,τι βεπά. Λοιπόν, ξεκινάει από τη Λένορμαν η κίνηση. Και ανεβαίνει. Φτάνει στους Αγίους Αναργύρους, συνεχίζει κόκκινο, περνάει τα Φιλαδέλφια με δυσκολία. Ανοίγει όμως μετά από λίγο, πριν την γεφυρακή της μεταμόρφωσης. Και τι άλλο έχουμε, στην κάθοδο έχει μια μικρή κινησούλα, μην τρομάξετε, ελάχιστη είναι. Απλά καταλαβαίνεις τι γίνεται. Πειραιάς, πάμε στον Πειραιά. Ω, μαν κοκκινίλα, χαμός. Μονό. Λοιπόν, έχει και με πολλή κίνηση και στην Ακτή Αιτωνίας, ξέρεις, στον Περιφερειακό. Λοιπόν, και στο πήγαινε Ακτή Κονδύλη για να βγει στο λιμάνι. Και στο λιμάνι έχει πάρα πολλή κίνηση αυτή τη στιγμή στην Ακτή Κονδύλη. Εικόνωνος στο Φεύγα είναι πίχτρα, κόκκινη παντού. Λοιπόν, και έχει και μια δυστοκία στο Φύγε, στο να πας δηλαδή για Ψαρόσκαλα, Ιχθιόσκαλα θα λες, αγόρι μου. Λοιπόν, ναι, πού την έχει την δυστοκία? Την έχει μέχρι, πού να σου πω τώρα, στα Φανάρια πριν το τούνελ. Μέχρι εκεί, αλλά ξεκινάει αρκετά νωρίς. Λοιπόν, λίγο υπομονή, μην τρέχετε εκεί ξαφνικά στη στροφή και βρείτε την κίνηση. Υπομονή, είναι τώρα, δεν καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται, είναι αρχές Ιουλίου σε λίγο θα λέμε. Φεύγουν οι άνθρωποι, πάνε διακοπές, ελπίζουμε. Λοιπόν, όπου και να είστε καλά, για μία ώρα κοντά σας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Πλογία, βγαίνουμε εγώ. Τι να κάνω εγώ, ο Ντίνος Ιφαντής, ο Δημήτρης Παπαδάκης, ο father δηλαδή, ο οποίος κάνει τα πάντα, δηλαδή στην ρύθμιση του ήχου, άστο λαμπατέρ, στα φώτα, στο flash εδώ, flash, άναψε flash, έτσι, μπράβο αγόρι μου. Λοιπόν, να έχετε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, έρχεται για το επόμενο τρίωρο η Κάτια Αντωνιάδη και ο Γιώργος Σαραντάκος. Ο Γιώργος Σαραντάκος και η Κάτια Αντωνιάδη να σας συντροφεύσουν, να σας ενημερώσουν. Εμείς τα λέμε τη Δευτέρα στις 6 ώρα. Να φροντίζετε εσάς το διπλανό σας, το παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας. Και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε. Μπάγια, μπάγια, Δημητράκη.
1: Την πιλχανά, πας και τα βλη πάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 7 και 4 κοντεύει, όμορφη γλυκιά Παρασκευούλα. Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα σε εσά. Καλημέρα κύριε Κάθια, καλημέρα κύριε Παπαδάκη.
0: Δημήτρης Παπαδάκης εδώ απέναντί μας. Καλημέρα, καλημέρα. Κοντά σας θα είμαστε μέχρι και τις 10. Θα κάνουμε παρέα, θα συζητήσουμε όλα όσα έχουν συμβεί από χθες που σας αφήσαμε γύρω στις 10 μέχρι και αυτήν την ώρα. Εξελίξεις, παραλυπόμενα, ειδήσεις, νέα, πολιτική, κόσμος, αθλητικά, τα πάντα όλα. Για πείτε μας.
1: Τίποτα, εγώ θα φύγω λίγο. Καλά, θα φύγω λίγο νωρίς σήμερα.
0: Τι έχουμε?
1: Θα πάω να, με κάτι φίλους ψάχνω να δούμε βάρκα να αγοράσουμε. Να νοικιάσουμε μάλλον αυτές τις μέρες. Γιατί θα βγούμε για ψάρεμα.
0: Ναι.
1: Να πάρουμε κανένα φράγκο να βγάλουμε τις διακοπές μας.
0: Πόσο?
1: 5,33. Πες να πιάσουμε 5-6 κιλά, δηλαδή να πάρουμε ένα 30 την ημέρα. Θα δώσουμε τα μισά σε καύσιμα. Πόσα θα μας μείνει μετά?
0: Καλά, για διακοπές δεν φτάνει.
1: Εκτός αν πάμε προς τα κάτω, προς νότιο, αλλά πρέπει να πας με καλό σκάφος. Να πας δηλαδή προς νότιο Αιγαίο, εκεί δηλαδή Κρήτη, για να πάρεις το χαρτζιλίκι. 5,33 ευρώ παρακαλώ θα είναι. Θα τα πάρουμε αυτά, θα τα βάλουμε σε μεγάλες τσάντες, έτσι τεράστιες αυτές. Θα πάμε στον Περιφερειάρχη, στον κύριο Χατζημάρκο, θα του χτυπήσουμε την πόρτα μου. Στάφερα, θα τα πάρει ο κύριος Χατζημάρκος, ο Περιφερειάρχης, θα τα πάει σε μια μεγάλη ψυκάμινο που έχει, προφανώς έχει, θα τα κάψει και εγώ θα πάω πάρω τα λεφτά μετά.
0: Εγώ να σας ευχηθώ καλή τύχη.
1: Καλή ψαριά να πείτε. Καλή
0: ψαριά να πείτε.
1: Διότι πώς το λέει η παροιμία του κυνηγού και του ψαριού το πιάτο.
2: Πόσες φορές είναι?
1: 10 φορές είναι αδιανό και μια φορά γεμάτο. Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτό βέβαια εντάξει δεν είναι και πολύ αισιόδοξο μήνυμα, αλλά το έχετε σκεφτεί πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία, δεν είναι.
0: Ναι.
2: Business plan.
0: Και να σας πω και κάτι, πραγματικά Δημήτρη. Και να σας πω και κάτι.
1: Ευρώ μας δίνει.
0: Λοιπόν, όχι, μια χαρά είναι. Αφορολόγητα.
1: Και όχι μόνο αφορολόγητα, και δεν, στην Κύπρο, ξέρετε, περιλαμβάνεται στα 4,70 και η καύση και η καταστροφή. Τα 5,33 είναι στην τσέπη εδώ, στο παντελόνι. Γιατί τα καίει, αναλαμβάνει τα κάψη περιφέρεια. Της Κρήτης και του Νότιου Αιγαίου. Οπότε
0: ωραία,
1: τα παίρνεις, τα βάζεις σακούλες και τα παρέδεις.
0: Ωραία. Λοιπόν, και να σας πω και κάτι. Δεν είναι και σαν χόμπι σε τελική ανάλυση.
1: Με κοιτάς λαγοκέφαλος.
0: Να κοιτάς. Ο Σαραντάκος. Ο κυνηγός στο λαγοκέφαλο.
1: Αυτά είναι τα όρια.
0: The Undertaker.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει στη θάλασσα θα είστε, θα ρίξετε και καμιά βουτιά εκεί πέρα, αυτή την περιοχή.
1: Όχι,
0: που θα έχετε
1: θα
0: καθαρίσει. Αυτή την περιοχή που θα έχετε καθαρίσει. Α. Πρώτα τα μαζέψετε
1: και μετά,
0: θα κάνετε μια βουτίτσα. Λοιπόν, ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει ούτως ή άλλως, γιατί δεν υπάρχει κι άλλος τρόπος για να εξοπλιστεί.
1: Να ρωτήσω κάτι, μου επιτρέπετε.
0: Φυσικά.
1: Βάζουμε μέσα το Νότιο Αιγαίο, δηλαδή για παράδειγμα τη Μήλο. Ναι. Απέναντι ακριβώς από τη Μήλο είναι η Μονεμβασιά.
0: Ναι.
1: Τη Μονεμβασιά που δεν έχουμε βάλει μέσα. Δηλαδή, άρα η θάλασσα λοιπόν ναι. Τους πρόχνει αυτούς τους λαγοκέφαλους στη Μήλο, αλλά στην απέναντι πλευρά στη Μονεμβάσια δεν τους πάει.
0: Έχουν εμφανιστεί σε εκείνη την πλευρά.
1: Βεβαίως,
0: δεν ξέρω,
1: έγινε χαμός και σας λέει, επειδή ήμουν χθες. Βγήκαν οι ψαρέδες από τη Λακωνία, από τη Μάνη, από την πατρίδα μου και λένε, ρε παιδιά, εμείς εδώ γιατί μας βάζετε μέσα? Γιατί εμείς δηλαδή να την πληρώσουμε?
0: Ναι.
1: Και είπε ο Μαργαρίτης Σκηνάς, θα το δούμε, λέει, σε άλλη φάση.
0: Σε ποια φάση? Όταν τελειώσει το καλοκαίρι.
1: Εν πάση περιπτώσει, αυτό.
0: Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα καλό πρώτο βήμα γιατί το ζητούσαν και οι ψαράδες. Δεν υπάρχει κι άλλος τρόπος εξολόθρευσης αυτού του ψαριού, το οποίο δεν έχει καμία χρησιμότητα στην πραγματικότητα. Εννοώντας ότι δεν μπορείς να το φας, όπως ας πούμε το λεοντόψαρο που λέγαμε και την προηγούμενη φορά, δημιουργεί προβλήματα στα δίχτυα των ψαράδων και στις ψαριές τους. Από εκεί και πέρα για την τροφική αλυσίδα δεν ξέρω τι θα πούνε οι ειδικοί, αλλά προφανώς για να έχει επικηρυχθεί πάει να πει ότι υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Λοιπόν, ο Σαραντάκος θα ξεκινήσει με τη γαΐτα του να βγει στα ανοιχτά.
1: Γιατί?
0: Α, είναι τα ψαράδικα τα σκαφάκια που έχουμε στο Μεσολόγιο, αλλά είναι για ρηχές θάλασσες. Εσείς θέλετε σκάφος κανονικό. Ναι. Λοιπόν, ξέρετε τίποτα?
1: Για εξοπλισμό?
0: Όχι, από ψάρεμα.
1: Από ψάρεμα εννοείται. Ξέρω να το βλέπω, γιατί μου αρέσει πολύ. Δηλαδή να χάνεσαι στη θάλασσα, να κλείνεις και τα κινητά και να αφήνεις εκεί πέρα να ψαρεύεις, να βάζεις καμιά και λίγο μουσικούλα, να κάτσεις.
0: Όχι, αν είστε ρομαντικός, κύριε Σαραντάκο. Αν ξέρετε, αν θα κάνετε δουλίτσα ή αν θα είναι άλλοι γύρω-γύρω.
1: Θα πάω με τους φίλους να ψαρέψω, εγώ θα εγώ θα ανεβάζω στο Facebook φωτογραφίες.
0: Θα κάνετε τον influencer.
1: Influencer,
0: έτσι.
1: Influencer της πάλι.
0: Λοιπόν, πάρτε μια απόχη τέλος πάντων, να παριστάνετε ότι κάτι κάνετε.
1: Στην Κυριακή.
0: Ορίστε.
1: Φτιάσανε τους λαγοκέφαλους μια απόχη. Στο νόημα της Αφροδίτης, ναι.
0: Απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, ωραία. Οκ, οπότε τις διακοπές έχετε εξασφαλίσει.
1: Ωραία, πάει αυτό το δικά μου.
0: Πάει αυτό. του, η μνήμη του Αγίου Μακαρίου, του μάρτυρος, θυμάται σήμερα, οπότε άμα, αν έχετε μακαρούλα, μακάριο, μακαρίτσα κλπ, να τους χαίρεστε ή να χαίρεστε αν γιορτάζετε εσείς.
2: Να τους μακαρίζετε.
1: Να τους μακαρίζετε.
0: Έτσι, μπράβο. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε γενέθλια, κάποια επέτειο, οτιδήποτε. Χρόνια πολλά και σε όλους εμάς που γιορτάζουμε αυτή την Παρασκευή, αν δεν δουλεύουμε Σαββατοκύριακο. Και δυστυχώς στη Βενεζουέλα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πάμε τώρα να κάνουμε και μια, έτσι, ένα πέρασμα από τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Στη Βενεζουέλα μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία, διότι οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 230. Οι τραυματίες είναι χιλιάδες και δυστυχώς φαίνεται ότι οι εξαφανισμένοι άνθρωποι, οι άνθρωποι που βρίσκονται παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια, είναι χιλιάδες. Είναι χιλιάδες και φοβούνται οι ερευνητές, οι διασώστες, ότι δυστυχώς οι νεκροί θα ανέλθουν σε πολλές χιλιάδες. Συνεχίζονται οι προσπάθειες εντοπισμού επιζώντων. Η κατάσταση στις πληγείς περιοχές παραμένει κρίσιμη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είπαν ότι θα άρουν κάποιες από τις κυρώσεις προκειμένου να βοηθηθεί η χώρα. Μάχη με το χρόνο δίνουν και εκεί. Είναι μια περιοχή η οποία δίνει σεισμούς, έτσι όπως η δική μας, και είχε πάρα πολλά χρόνια να καταγραφεί μια τέτοια ένταση σεισμός. Αυτά συζητούσαμε και λίγο νωρίτερα εδώ, ότι ναι, μεν πρόκειται για τους ισχυρότερους σεισμούς στη Βενεζουέλα από το 1900 σίγουρα, αλλά σύμφωνα με τις μετρήσεις, αυτές οι δύο ισχυρότερες δονήσεις, οι οποίες καταγράφηκαν και σε πολύ μικρή χρονική διάρκεια η μία από την άλλη και σε πολύ μικρό εστιακό βάθος, μέσα σε μία ώρα καταγράφουν οι επιστήμονες ότι εκλήθηκε ενέργεια 100 χρόνων ισοδύναμη με 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας, που ουσιαστικά είναι το ισοδύναμο κάποιων ατομικών βομβών, αυτή η ενέργεια. Δυστυχώς. Λοιπόν, κατά τα λοιπά...
1: Λάρισα. Τραγικές ιστορίες. Μιλάμε μια φοβερά πράγματα, έτσι. Κρατούσε όμως τη γυναίκα του, τη σύζυγό του, 50χρονος, τη συνδέωσε σύζυγό του, με τσεκούρι και με ένα μπιτονάκι βενζίνη, και μετέδε live στο Facebook, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην όλη ιστορία.
0: Ήταν χωρισμένη. Η γυναίκα έμενε σε άλλο σπίτι.
1: Ναι, ναι.
0: Και πήγε και σηκώθηκε και πήγε. Και
1: είχε δικαστική απόφαση να μην την πλησιάζει.
0: Βεβαίως, είχε και περιοριστικά μέτρα.
1: Ναι.
0: Και σηκώθηκε και πήγε στο σπίτι της, την απειλούσε, το μετέδιδε και live, γιατί πρέπει να τη δείξει την αντρίλα του ότι εγώ θα κάνω κουμάντο σε αυτό το σπίτι. Και μετά καθόμαστε και συζητάμε για τις γυναικοκτονίες και αν ο όρος μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Και κορίτσια, ξέρω εγώ, δεν κάνετε σωστές επιλογές. Έκανε λάθος επιλογή η γυναίκα, τον παντρεύτηκε. Είδε τι είναι και τον χώρισε. Και έκανε και δύο παιδιά. Ωραία. Είδε τι είναι και τον χώρισε, εν πάση περιπτώσει. Με πολύ κόπο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, έτσι, από τη συμπεριφορά του. Και που έφυγε. Επειδή το ακούμε πάρα πολύ συχνά. Γιατί δεν φεύγετε, κάνετε λάθος επιλογές, οι γυναίκες φταίτε. Έφυγε. Συνεχίζει να την κυνηγάει. Λοιπόν, και δυστυχώς είναι μάστιγα αυτό το.
1: Ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα, έτσι. Αυτό είναι το βασικό να πούμε.
0: Καλά, φυσικά. Θύμα είναι η ίδια η γυναίκα και τα παιδιά ούτως ή άλλως.
1: Φανταστείτε να βάζει φωτιά σπίτι.
0: Μωρέ, δεν θέλω να φανταστώ τίποτα από όλα αυτά, αλλά το θέμα είναι αυτό το περιστατικό, πόσο θα το φέρουν μέσα τους τρεις άνθρωποι.
1: Mm.
0: Έτσι. Γιατί για το δράστη δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Λοιπόν, σε μάστιγα έχει εξελιχθεί αυτό το φαινόμενο με τους πολλοί άντρες οι οποίοι θέλουν να μας αποδείξουν ότι αυτοί θα κάνουν κουμάντο. Λοιπόν, τέλος πάντων, νευριάζω. Να πούμε κάτι τίποτα ευχάριστο, να πούμε για τον καιρό.
1: Ναι, πείτε. Γιατί...
0: Ωραία. Ο καιρός, τέλος πάντων, καλοκαίρι έχουμε, ξημερώνει πάρα πολύ νωρίς, βραδιάζει πάρα πολύ αργά. Θα υπάρξει μια μεταβολή σύμφωνα με όσα μεταδίδουν οι μετεωρολόγοι, η οποία ξεκινά από τη Δυτική Ευρώπη και θα επεκταθεί στην Κεντρική και Νότια, με κάποιες βροχοπτώσεις και κάποια πτώση της θερμοκρασίας εκεί στις αρχές του επόμενου μήνα, δηλαδή στη μέση της επόμενης εβδομάδας. Η Ελλάδα αναμένεται να βιώσει μια σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας από τη Δευτέρα, με ενίσχυση βορείων ανέμων και πιθανές τοπικές μπόρες στα βόρεια ορεινά, χωρίς όμως γενικευμένη κακοκαιρία. Και θα επιστρέψει σε φυσιολογικές καλοκαιρινές συνθήκες με αίθριο καιρό και ενισχυμένα μελτέμια στο Αιγαίο λίγο αργότερα μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Που σημαίνει ότι καλά νέα είναι αυτά, γιατί η θερμοκρασία είναι υψηλή αυτές τις μέρες και θα είναι και το Σαββατοκύριακο. Παρ' όλα αυτά, εντάξει.

0: Έχουμε μετά, εντάξει, μετά τις 7.30 θα βγούμε και στον δρόμο να δούμε κίνηση. Θέλω να μου πείτε για τον κύριο Τσίπρα, αν είδατε τη συνέντευξη. Ήταν και η πρώτη του συνέντευξη μετά την ίδρυση του κόμματος και την ιδρυτική διοίκηση.
1: Έβαλε ένα πολύ ωραίο σταυρό πάνω από το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Τον ενταφίασε.
0: Δεν έβαλε σταυρό, τα φόπλακα ολόκληρη έβαλε.
1: Εντάξει, το λέω.
0: Έτσι, έτσι, μεγάλη, μπετοναρισμένη. Λέτε τώρα εσείς ότι ουσιαστικά απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας.
1: Μα είπε
0: συνεργασίας.
1: Δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ
0: έκανε τον κύκλο του.
1: Ναι.
0: Ανοίγουν κύκλοι, κλείνουν κύκλοι και εμείς δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση με τελειωμένες υποθέσεις. Το λέω με δικά μου λόγια, έτσι θα τα πούμε πιο αναλυτικά και με τα λόγια του Αλέξη Τσίπρα για να μην τα χρεωθεί αυτός. Λίγο αργότερα για να σας κρατήσουμε και σε μία αγωνία. Πάμε,
1: Δημήτρη. Πάμε.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών, Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η, 30 Ιουνίου, από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
2: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Γεια σας, Καταρινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Πάμε να βγούμε στο δρόμο, πάμε. Κύριε Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Κάτια, τι κάνετε?
2: Καλά εσείς, πώς είστε, πού βρίσκεστε, τι κάνετε?
1: Στην ταλαιπωρία εδώ στον Κυφισό, τραβάμε κουπί.
2: Γιατί από τώρα?
1: Τι από τώρα, ξεκινάει
2: άνοδο ή κάθοδο?
1: Ξεκινάει από τα ΚΤΕΛ και μέχρι πάνω γίνεται ο κακός χαμός.
2: Μάλιστα. Για πείτε μας που είστε, πού πάτε?
1: Πάω στο Μαρούσι και γίνεται χαμός.
2: Έχετε κόσμο?
1: Ναι, ναι.
2: Τις καλημέρες μας. Καλό δρόμο να έχουνε.
1: Γίνεται...
2: Λοιπόν, τι βλέπετε? Ήσασταν Πειραιά νωρίτερα?
1: Πειραιάς, εντάξει, έχει κινησούλα. Βέβαια, είναι σπαστή η κίνηση που έχει ο Πειραιάς, γιατί ήρθανε τα καράβια... Ένα-ένα, δεν ήρθαν όλα μαζί σήμερα.
2: Ναι.
1: Αποτέλεσμα, η κίνηση που διοχετεύτηκε από το λιμάνι ήταν σπαστή, ήταν λίγο καλύτερα σήμερα. Αλλά έξω από τον Πειραιά γίνεται χαμός. Και κατέμβηση πάλι προς Πειραιά έχει πάρα πολύ κίνηση, γιατί φεύγουν και για τριημεράκι.
2: Αυτό είναι αλήθεια, γιατί και το πρωί που ερχόμουν εγώ νωρίς, εκεί στην είσοδο, στην Αλυπέδου, είχε κίνηση, είχε πιάσει ήδη.
1: Ναι, κάποια μου ξεκίνησαν και οι άδειες, λογικό είναι.
2: Λογικό, βέβαια.
1: Φεύγουν οι πρώτοι του καλοκαιριού, φεύγουν τώρα.
2: Να φύγουν ο κόσμος, να ξεσκάσουν λιγάκι, γιατί δεν αντέχεται κιόλας συνέχεια αυτό. Δουλειά.
1: Ναι, να πάνε να γεμίσουν μπαταρίες και σιγά-σιγά να πάρουν τα πάνω τους όλος ο κόσμος.
0: Έτσι καλά τα λες Γιώργο. Και έρχεται και Σαββατοκύριακο με καλό καιρό, γιατί τη Δευτέρα πέφτει λίγο θερμοκρασία, οπότε να πάμε να κάνουμε τις βόλτες μας και τις...
1: Γιώργο, πρέπει να κανονίσουμε να φύγουμε, να πάμε ένα τετραήμερο στη Μάνη.
0: Τώρα με τον πόνο μου πες εσύ τώρα πάλι.
1: Για λαγοκέφαλος. Να φάμε και ωραία φαγητά που έχει εκεί.
0: Στη Μάνη ξέρει ο Γιώργος Χθαλή. Στη Μάνη είναι η πατρίδα μας εκεί.
1: Το ξέρω.
0: Έχει.
1: Γι' αυτό το λέω. Και έχουμε και πολλούς φίλους εκεί, γι' αυτό θα περάσουμε καλά.
0: Πολλούς, αν θα περάσουμε καλά, όλοι οι φίλοι μας είναι εκεί. Δεν βαριέσαι.
1: Εκεί πέρα έχουμε κουμπάρους, έχουμε φίλους, έχουμε τα πάντα.
0: Καλημέρα Γιώργο, καλό κουράγιο, καλημέρα και στους φίλους επιβάτες.
2: Καλό δρόμο.
0: Γεια σας, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, ραντεβού Δευτέρα, καλημέρα.

0: Λοιπόν, και επειδή είναι σε εξέλιξη για το ράλι Ακρόπολης, είδαμε και τον Πρωθυπουργό, έχουμε ακούσει και συμμετέχοντες, αυτοκίνητα και λοιπά. Ένας από τους παλαιότερους διεθνείς αγώνες του μηχανοκίνητου αθλητισμού, φυσικά ο μοναδικός που διεξάγεται στην Ελλάδα. Πραγματοποιείται κυρίως στους χωματόδρομους της ορεινής στερεάς Ελλάδας, φυσικά κατά τη διάρκεια του καυτού ελληνικού καλοκαιριού, έχει και αυτό τη σημασία του. Είναι γνωστός, διαβάζω, ως ένας εξαιρετικά σκληρός αγώνας για οδηγούς και αυτοκίνητα, και είχε ξεκινήσει το 1952 ως ράλι Έλπα και μετονομάστηκε σε ράλι Ακρόπολης ακριβώς την επόμενη χρονιά. Από το 1956 είναι ενταγμένο στο ετήσιο αγωνιστικό καλεντάρι της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου. Υπάρχουν στατιστικά, φωτογραφίες, σπάνια βίντεο παντού μέσα στο διαδίκτυο για οποιονδήποτε θέλει να μάθει περισσότερα. Μια απλή αναζήτηση σε όλες τις μηχανές θα βγάλει πάρα πολλά, γιατί έχω πέσει πάνω σε διάφορες φωτογραφίες από παλιότερα οχήματα, ασπρόμαυρες κυρίως, και είναι και αυτά, είναι πάρα πολύ ωραία και αυτά. Λοιπόν,
1: καλημέρα πάμε. Κύριε Κίμωνα, τι κάνετε?
2: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
1: Εδώ είμαστε. 8 παρατέταρτο.
2: 8 παρατέταρτο. Παρασκευή, τελειώνει μια εβδομάδα δύσκολη. Και όταν λέω δύσκολη, δυσιογραφικά, το είδατε και εσείς, κύριε Σαραντά, τόση πολύ επικαιρότητα έτσι μέσα στο καλοκαίρι.
1: Και ακόμα δεν μπήκαμε στο καλοκαίρι, αυτό καθ' αυτό.
2: Ναι, αλλά πάρα πολλά. Πολλά διαφορετικά. Ναι, αυτή την εβδομάδα νομίζω ότι ήταν τόσο το πλούσιο δελτίο που δεν μπορείς να ξεχωρίσεις πλέον, να παρακολουθήσεις όλη την δυσιογραφία. Είναι, και δεν μιλάμε μόνο για τροχιά, μιλάμε για δολοφονίες, μιλάμε για σκάνδαλα, μιλάμε, δηλαδή δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις και πού να τελειώσεις, δηλαδή τι να πρωτοσχολιάσεις πραγματικά.
1: Έχετε δίκιο, έτσι είναι.
2: Έτσι είναι, το είδατε και εσείς, φαντάζομαι, που είστε συνέχεια στη μάχη, βλέπετε ότι έχουμε πάρα πολλά ζητήματα, οπότε πραγματικά δεν ξέρω τι να σχολιάσω. Πάντως όχι τροχαίο, γιατί εντάξει, από τροχαία δεν τα πήγαμε και τόσο άσχημα. Ένα αυτοκίνητο είχαμε χθες που πήρε φωτιά στην Αττική Οδό.
1: Ναι, ναι.
2: Ένα φορτηγάκι εκεί στο ύψος της Κάντζας, στη Λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Ευτυχώς όμως δεν είχαμε κάποιο πρόλαβο οδηγός να βγει σώος από το αυτοκίνητο, και έτσι περιορίστηκε μόνο σε υλικές ζημιές το συμβάν.
1: Σωστό. Yeah. Σήμερα πώς πάμε?
2: Σήμερα το ζήτημα είναι ότι δεν έχει μειωθεί καθόλου η κίνηση, αντιθέτως ίσως και αυξάνεται στο κέντρο της Αθήνας. Είναι μεγάλος ο πονοκέφαλος στο κέντρο. Αυτό που λέμε με τον τουρισμό, με τα τουριστικά λεωφορεία.
0: Αυτό είναι, οι τουρίστες είναι.
2: Είναι φυσικά. Οι επισκέπτες είναι γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Συνήθως τι γίνεται? Οι επισκέπτες κάνουν το εξής. Όσοι έρχονται στην Αττική υπολογίζουν να μείνουν 2 μέρες στην Αττική, και μετά 2 με 3 μέρες γύρω από το κέντρο της Αθήνας, και μετά πάνε προς το λιμάνι του Πειραιά να φύγουν για τα νησιά. Οπότε πού είναι η κίνηση? Αεροδρόμιο, κέντρο, λιμάνι. Έτσι λοιπόν είναι και σήμερα.
0: Ναι.
2: Είναι στην Άνοδο της Ιδρού, είναι στην Αμαλίας, είναι στη Βασιλή της Σοφίας, είναι στη Σύρακες του Φαλιρικού στον Πειραιά, περιμετρικά του λιμανιού, στην Κόνονο, στο Μυρίδιο Σκυλίτσι, στην Πειραιό Χαμηλά, στην Αχτή Κονδύλη. Εκεί έχουμε πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα. Είναι αυτά τα κλασικά σημεία τα οποία θα λέγαμε ότι η κίνηση όχι μόνο μειώνεται, αυξάνεται.
1: Ωραία. Και αυτά.
2: Μειώνεται βέβαια λίγο καλύτερα. Είμαστε Βάρη Κοροπίου, Αλίμου Κατεχάκη, Μεσογείων. Εκεί τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Και έχουμε καυξημένη κυκλοφορία σε Βουλιαγμένης. Τα κλασικά συμφόρηση στον Κηφισό στα 2 ρεύματα από Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Και έχουμε και κίνηση και στην Αθνό Κορίνθου από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκάμακα.
0: Μάλιστα. Σε καλό δρόμο είμαστε δηλαδή.
2: Αυτό. Παρασκευή σήμερα. Δακτήλιο σε ισχύ μέχρι τις 3, 26 Ιουνίου. Κυκλοφορούν τα ζυγά στο κέντρο.
1: Μέχρι πότε είναι δακτήλιο, κύριε Κίμωνα?
2: Θα είναι μέχρι τις 23 Ιουλίου.
1: Α, είναι μέχρι τις 23. Είναι κανένα μήνα ακόμα.
2: Ναι. Έχουμε.
1: Μάλιστα. Κατάλαβα.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Λογοθέτη.
1: Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθούμε και καλό κουράγιο να έχουμε.
2: Και εσείς.
1: Καλημέρα σας. Τα λέμε Δευτέρα. Καλημέρα, κύριε Κίμωνα. Να είστε πάντα καλά.

Να διαβάσουμε και μια ανακοίνωση εδώ από, από τη γειτονιά μας, από το γειτονικό Δήμο της Νίκαιας, που είναι μια ανάσα από τον Πειραιά. Το μεθεπόμενο Σάββατο, 4 Ιουλίου, λοιπόν, στην πλατεία Διαμάντος Κουμπάκη, δηλαδή πλατεία Κουμπάκη γνωστή, που είναι στο κέντρο της Νίκαιας, θα υπάρχει η συναυλία με τον Ηλία Βρετό. Η συναυλία αυτή πραγματοποιείται, όπως μας λέει και ο Δήμαρχος εδώ, στο πλαίσιο του προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής, στην αγκαλιά της Αττικής, πολιτισμός και αθλητισμός στις γειτονιές μας 2026. Είναι ανοιχτή για το κοινό η συναυλία, έσοδος είναι ελεύθερη, 9 το βράδυ, συναυλία του Ηλία Βρετού, στη Νίκαια, στην πλατεία Κουμπάκη, για όσους θέλετε να πάτε να περάσετε ένα ωραίο βράδυ καλοκαιρινό, εδώ δίπλα μας στη Νίκαια.

Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωση στο Καράκας μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς. Πάνω από 235 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 4.300 τραυματίστηκαν, ενώ πολλοί παραμένουν εγκλωβισμένοι. Διασώσεις και κάτοικοι παλεύουν με τον χρόνο για επιζώντες. Οι αρχές εκτιμούν ότι οι νεκροί μπορεί να ξεπεράσουν και τις 10.000. Εκατοντάδες στήρια έχουν καταρρεύσει ή υποστεί σοβαρές ζημιές στο Καράκας και τη Λαγκαουάιρα, ενώ έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 30 μεταθεσμικές δονήσεις. Το αεροδρόμιο του Καράκας παραμένει κλειστό. Έντονη αντιπαράθεση ξέσπασε στη Βουλή για τον εκλογικό νόμο, με κόμματα να διαφωνούν για τα όρια εκλογής, νομοποίηση διοικήσεων και αντιπροσωπευτικότητα. Ενώ η κυβέρνηση μιλά για ενίσχυση λαϊκής νομιμοποίησης. Η ΑΔΕΣ θεσπίζει νέους νόμους για φορολογική ενημερότητα σε εισπράξη από το δημόσιο και τα αμοιβάσια κινήτων, επιβάλλοντας υποχρεωτικούς υψηφισμούς απαιτήσεων, ομοφυλές ακόμα και κληρονομικές ή συζύγων για την προστασία των κρατικών συμφερόντων. Την πιλωτική θύρευση λαγοκέφαλου σε νότιο Αιγαίο και Κρήτη με αμοιβή 5,43 ευρώ το κιλό ενέκρινε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ προωθείται σχέδιο στήριξη εξονισμού του αλευτικού στόλου. Η Ουάσιγκτον προειδοποιεί για συμφωνία με το Ιράν, δεν μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε τίμημα, εκφράζοντας ανησυχία για το χάος στα θανάτου του Ορμούζ μετά την επίθεση σε φορτηγό πλοίο και την αναστολή απομάκρυνσης ναυτικών. Πάνω από 100 πτήσεις ακυρώθηκαν στην Ιαπωνία, καθώς δύο τροπικές καταιγίδες πλησιάζουν επικράτεια. Ισχυροί άνεμοι και βροχές πλήττουν περιοχές, ενώ υπάρχουν συστάσεις εκένωσης λόγω κινδύνου πλημμυρών και εκατολισθήσεων. Καιρός γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι με βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και ανατολικά 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία στο μεγάλο λιμάνι της χώρας στους 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ήταν στο Μοντιλητή Ειδήσεων από το κανάλι 1. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Παπαντονίου.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε 7 λεπτά μετά τις 8 στη δεύτερη ώρα της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά. Η τρόπη επικοινωνίας γνωστή, Viber 6951904904, τηλεφωνικό κέντρο που είναι ο κ. Θάνος Καλοδούκας 210-4224-4496, καλημέρα και στον κ. Θάνο, και το στούντιο παπάκι κανάλι 1.gr είναι η γραμμή επικοινωνίας μέσω mail εδώ με την κυρία Κάθια και τον κύριο Παπαδάκη. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα από όλους μας. Λοιπόν, θα συζητήσουμε και για πανελλήνιες λίγο αργότερα.
0: Και πανελλήνιες, βεβαίως. Πανελλαδικές.
1: Αλλά πάμε να δούμε. Εσείς λέγατε πανελλαδικές όταν δώσατε.
0: Εγώ είμαι πανελλαδικές.
1: Πανελλαδικές.
0: Έδωσα, ναι.
1: Με στη δύναμη. Πανελλήνιες. Δημήτρη.
2: Εγώ πανελλήνιες θυμάμαι τώρα.
1: Καλά, αλλάζουν αυτά. Ναι, κάθε κάθε τρεις και λίγο αλλάζουν και ένα όνομα. Λοιπόν. Χρονιά εκπλήξεων ήταν η φετινή ανακοίνωση, γιατί δεν καταγράφησαν πάρα πολλές κρίνιες και παρατράγουδα για την επιλογή των θεμάτων. Είχαμε όμως εκπλήξεις στα διάφορα θέματα, στα διάφορα μαθήματα. Για παράδειγμα, η μεγαλύτερη έκπληξη ήταν η φυσική, γιατί σε σχέση με προηγούμενες χρονιές σχεδόν και σίγουρα σε σχέση με την περσινή που πάντα γίνεται η άμεση αναλογία, σχεδόν τετραπλασιάστηκαν οι αριστούχοι, ενώ αντίθετα σε αρχαία και αρχαίες οικονομικής θεωρίας συρρυκνώθηκαν κατά 50%. Λοιπόν, μεγάλη βελτίωση στη φυσική. Οι βάσεις εισαγωγής, όπως αναμένουμε, μάλλον θα κινηθούν μετριοπαθώς πτωτικά και στο πρώτο και στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο λόγω των χαμηλότερων αυτών επιδόσεων σε αρχαία και αρχές οικονομικής θεωρίας. Στο τρίτο επιστημονικό πεδίο οι βάσεις αναμένεται να διατηρηθούν στα περσινά επίπεδα με αντίβαρο τις καλές επιδόσεις στη φυσική έναντι τις πτώσεις στη βιολογία. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο οι βάσεις πιθανώς να αυξηθούν ελαφρά λόγω των βελτιωμένων επιδόσεων στη φυσική και τα μαθηματικά. Η μείωση των αριστούχων στα αρχαία και στις αρχές οικονομικής θεωρίας μάλλον θα επηρεάσει αρνητικά τις υψηλόβαθμες σχολές του πρώτου και τέταρτου πεδίου, παρά την αυξημένη συμμετοχή των υποψηφίων στο τέταρτο πεδίο. Αυτά όλα βέβαια αναμένεται να αποδειχθούν και μετά την κατάθεση των μηχανογραφικών των παιδιών. Να υπενθυμίσουμε, το πρώτο επιστημονικό πεδίο είναι ανθρωπιστικές, κοινωνικές και νομικές σπουδές, το δεύτερο θετικές και τεχνολογικές, το τρίτο επιστήμες υγείας και το τέταρτο οικονομικές σπουδές και πληροφορική. Ενδιαφέρον θα έχει να δούμε και σε ένα βάθος χρόνου τις επιλογές των παιδιών στις σχολές.
0: Αυτό,
1: γιατί πάντα υπάρχουν οι πρωτοκλασάτες εντός εισαγωγικών σχολές που λέμε, ιατρικοί, νομικοί, μηχανολόγοι, μηχανικοί στο Μετσόβιο και στις πολυτεχνικές σχολές, όχι μόνο στο Μετσόβιο. Αλλά σε γενικές γραμμές φαίνεται να αλλάζει και λίγο ο χάρτης των επαγγελμάτων που επιλέγουν τα παιδιά, διότι κακά τα ψέματα είναι τέτοιο το σύστημα το ελληνικό που θεωρούμε όλοι ότι μία σχολή πρέπει να σου οδηγήσει και σε κάποιο επάγγελμα. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Στρέφονται τα νέα παιδιά περισσότερο στον προγραμματισμό.
0: Σε νέες τεχνολογίες.
1: Σε νέες τεχνολογίες. Γιατί αυτές φαίνεται ότι είναι και το μέλλον λίγο πολύ, έτσι. Από εκεί και πέρα, εγώ θα έλεγα ότι, γιατί κάνουμε και διάφορες συζητήσεις και με συναδέλφους και με φίλους άλλων ειδικοτήτων, κάποια στιγμή ίσως θα πρέπει να αρχίσουμε να παρατηρούμε ή μάλλον θα πρέπει να αρχίσουμε να καταγράφουμε μεγαλύτερη αύξηση στις τεχνικές σχολές. Πόσες φορές δεν έχουμε συζητήσει μεταξύ μας.
0: Τεχνικές σχολές, ναι.
1: Α, ψάχνω υδραυλικό. Δεν βρίσκω.
0: Ηλεκτρολόγο.
1: Ψάχνω ηλεκτρολόγο. Δεν βρίσκω. Ψάχνω έναν τεχνικό για οτιδήποτε, για το σπίτι, για το αυτοκίνητο, για το οτιδήποτε, και γενικώς υπάρχουν δυσκολίες σε αυτά τα επαγγέλματα. Μήπως λοιπόν αυτά που συζητάμε μεταξύ μας, κάποιος θα έχει κάτσει να τα κάνει καταγραφή αν όντως υπάρχει μια μεγαλύτερη αύξηση στις τεχνικές σχολές. Θα έχει ένα ενδιαφέρον και αυτό. Δημήτρη, αναλαμβάνεις.
0: Πάμε.

0: είχαμε αφήσει τη μέση την κουβέντα που ξεκινήσαμε για τον Αλέξη. Στον Ζόιτερ.
1: Όπα, ναι.
0: Δεν την συνεχίσαμε. Τελικά μπήκαμε διάλειμμα, πήγαμε στον κύριο Γιώργο, πήγαμε στον κύριο Κίμωνα και δεν την βάλαμε. Την τελειώσαμε.
1: Λοιπόν, την πρώτη του συνέντευξη μετά την ανακοίνωση της ίδρυσης του νέου σχηματισμού της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης έδωσε χθες βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας στον Αλφα, στο κεντρικό δελτίο και στον Αντώνη Σρόιτερ. Είχαμε και παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου, μετά στο τέλος βέβαια αυτό. Λοιπόν, κλείνει ψαλίδα, υποστήριξε. Ξαναπάμε σε σύστημα δύο πόλων. Λέει, φάνηκε μέσα σε πολύ λίγο καιρό ότι έχουμε καταστεί αξιωματική αντιπολίτευση. Το έχει ξαναπεί αυτό. Έκανε λόγο για δήλωση κυβερνησιμότητας. Δεν επέστρεψα στην ενεργοδράση για να καταγράφω ποσοστά. Εμείς θέλουμε να είμαστε κυβερνός αριστερά, όχι αριστερά της διαμαρτυρίας. Λοιπόν, έκλεισε, επειδή τον ρώτησε ο Αντώνης Ρόιτερ για το ότι που παραιτήθηκε μετά τις εκλογές του 23 και πώς το αποφάσισε και λοιπά. Τέλος πάντων έκλεισε, λέει, τότε ο πολιτικός κύκλος, δεν ανοίγω τον ίδιο κύκλο, ανοίγω νέο κύκλο με νέα πρόσωπα και ίδιες αξίες για να συσπυρώσουμε δυνάμεις, για να κάνουμε πολιτική, να αποδείξουμε ότι κάνουμε μια καινούργια προσπάθεια. Έγινε ο νεότερος πρωθυπουργός, έχασα, αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει κάτι άλλο.
0: Έφυγα, λέει, και ψηλά το κεφάλι, είπε και αυτήν διάμεσα.
1: Δεν μου καθίστε τώρα, γιατί επειδή τον άκουγα χτες και κρατούσα σημειώσεις. Ναι, λοιπόν, τι προσέφερε λοιπόν αυτός ο κύκλος, τον ρώτησε ο Αντώνης Ρόιτερ, και αν είμαστε στα ίδια. Για πρώτη φορά φαίνεται ότι πάμε ξανά σε ένα σύστημα δύο ισχυρών πόλων και η ψαλίδα κλείνει και κάποιες μετρήσεις έδειξαν και κάτω από τις 7 μονάδες διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μία.
1: Στις 7 μονάδες.
0: Αυτό. Μία μέτρηση.
1: Μία μέτρηση, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, κάποιες μετρήσεις μπορεί να έχει και κρυφές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τον ρώτησε ο Ρόιτερ αν ο στόχος σας είναι να είστε αξιωματική αντιπολίτευση. Και εκεί λοιπόν είπε ότι δεν έχω καμία τέτοια επιδίωξη. Έγινε ο νεότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της μεταπολίτευσης, πιστεύω ότι εννοεί, γιατί δεν είναι σε όλη την ιστορία του ελληνικού κράτους. Λοιπόν, είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα. Έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά και μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Μπιχτούλα. Μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες, αλλά κανένας δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα πιο δύσκολα, όπως ανεντιμότητα κλπ. Δεύτερη μπηχτή. Λοιπόν, δεν είναι στόχος να επιστρέψω για να καταγράψω ποσοστά, ούτε για να παριστάνω τον αρχηγός. Δεν είναι στόχος μου να είμαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στόχος μου είναι να είμαι χρήσιμος στη χώρα και στην κοινωνία από σήμερα. Θα καταθέσουμε εναλλακτική πρόταση εξουσίας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και θα διεκδικήσουμε με αξιώσεις την πρώτη θέση για να κυβερνήσουμε τον τόπο. Λοιπόν, τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ και αν θα δεχτεί τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
0: Δεν υπάρχουν ρεζέρβες.
1: Δεν κάνω πάρτι για να καλώ στο σπίτι κόσμο. Αυτούς που θέλω και αυτούς που δεν θέλω. Είχαμε πει όμως, λέει, ότι αυτή η προσπάθεια δεν θα γεννηθεί μέσα στη Βουλή. Αν θέλουν να παραιτηθούν από τη Βουλή, βεβαίως είναι ευπρόσδεκτοι. Και δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις για κανέναν. Αυτό που είπε ο Σαραντάκος, ότι δεν υπάρχει.
0: Το φοβερό πολλών ήταν η συνεδρίαση και η νέα πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πραγματικά.
0: και περίμενα να τελειώσει η συνέντευξη για να συνεχίσουν τη συνεδρίαση, έτσι. Φοβερά πάνω. Λοιπόν, καταγράφει 1%, 1,5%.
1: Και ρωτήθηκε για επικοινωνία με τον Σοκράτη Φάμελο, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ευχές.
1: Είπε ότι τα τηλέφωνά μου είναι ανοιχτά, οι κοινωνικές μου επαφές είναι διαρκείς, δεν κρατάω καμία κακία με τους πρώην συντρόφους μου, με όσους πορευτήκαμε μαζί. Σέβομαι τις συλλογικές διαδικασίες που έχουν, γιατί είναι ένας διακριτός χώρος και δεν έχει κανένα νόημα να σας απαντήσω. Δεν θα σας απαντήσω, λέει. Για τα προβλήματα του Πολάκη, για τα προβλήματα με τον ΣΥΡΙΖΑ κλπ.
0: Ας τα βρει μόνος του, είπε.
1: Ναι. Κοιτάξτε, ήταν ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Δεν μας είπε κάτι που δεν ξέραμε, προφανώς, αλλά αυτό που θέλουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, οι ατάκες δηλαδή, έδωσε πολλές.
0: Και η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, δηλαδή, τον βάζει απέναντί της πλέον, σαν τον πόλο της πολιτικής αντιπαράθεσης.
1: Ναι, ναι. Νομίζω το έχει πει και ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Ήταν και έντονη η απάντησή του χτες που είπε πού θα βρεις τα λεφτά, τα τόσα που ζητάς, 1,7 δις ευρώ στις φορολογικές ελαφρύνσεις, πώς θα χρηματοδοτηθούν οι προτάσεις σου, του είπε διάφορα εκεί. Εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι. Έβγαλε κανονικά, δηλαδή, έβγαλε ανακοίνωση
0: ναι.
1: Ο Παύλος Μαρινάκης και ξεκίνησε την ανακοίνωση αυτή λέγοντας ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε σχολείο στο γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας αισθάνθηκε για ακόμα μία φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα εντιμότητας. Λοιπόν, όσο και αν πιστεύει ότι δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς ή ότι δεν μπορεί να... Όσο και αν πιστεύει ότι δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς ή ότι μπορεί να δοξάζεται κρυπτόμενος, οφείλει να δώσει σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά για το οποίο είπε ο Σαραντάκος, για την οικονομία και τη φορολογία.
0: Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε, κύριε Παπαδάκη.
2: Μπορώ.

λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο φεριό. Που όταν βαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Κι όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ.

ψηλά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών, Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η, 30 Ιουνίου, από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
2: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022, καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. First Aid Kit. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Tolias Edition. www.toliasedition.com.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

άλλη ένα. 90,4.

0: Και βέβαια θέμα των ημερών είναι 8.30 ώρα είναι το πρωί, θέμα της ημέρας μάλλον είναι, οι πανελλήνιες και από εδώ και πέρα οι δρόμοι οι οποίοι ανοίγονται στα χιλιάδες παιδιά, τα οποία θα αναζητήσουν στην αγορά της κοινωνίας ένα καλύτερο αύριο, έτσι. Αυτό είναι το βασικό, πιστεύω.
1: Αυτό είναι το βασικό, γιατί δεν είναι οι πανελλήνιες η αρχή και το τέλος του κόσμου, αλλά το να βρεις κάποια στιγμή το δρόμο σου, την πορεία σου σε αυτή τη ζωή, να αλλάξεις πορεία, να ξαναξεκινήσεις, να δεις τέλος πάντων τι σου ταιριάζει καλύτερα. Λοιπόν, θα συζητήσουμε όλα αυτά και διάφορα άλλα και θα δείτε και τη σύνδεση που θα κάνουμε με τις νέες τεχνολογίες, αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα, με την κυρία Νίκη Δαλιανά. Είναι επαγγελματικός σύμβουλος και επικεφαλής της πολλά υποσχόμενη startup Flameverse AI. Καλημέρα, κυρία Δαλιανά.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας να συζητήσουμε αυτό το θέμα και όχι μόνο αυτό για τις πανελλήνιες, αλλά και για το πώς το μέλλον μας είναι απόλυτα συνυφασμένο και με τις νέες τεχνολογίες και με την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Σίγουρα, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει πολλά πράγματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει και ότι πρέπει να τη φοβόμαστε.
0: Μπήκε στη ζωή μας, κυρία Δαλιανά, έτσι, και με τα καλά και με τα κακά της.
2: Μπήκε στη ζωή μας. Οι προβλέψεις σύμφωνα με το World Economy Forum είναι ότι μέχρι το 2030 περίπου 130 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν, 92 εκατομμύρια θα αλλάξουν, ενώ θα αλλάξει και το 39% των βασικών δεξιοτήτων. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ναι μεν κάποιες δουλειές θα αυτοματοποιηθούν, αλλά από την άλλη θα δημιουργηθούν πολλές νέες. Έτσι, η πρόκληση δεν είναι το να φοβόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά να μπορούμε να προετοιμαστούμε για αυτές τις αλλαγές.
1: Λοιπόν, για πάμε να τα δούμε από την αρχή. Χθες, λοιπόν, ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Εσείς, πώς είδατε όλη αυτή τη διαδικασία και βασικά ποιο είναι ένα μήνυμα που θέλετε να στείλετε στους νέους μέσω της δικής σας εξειδίκευσης ως επαγγελματικός σύμβουλος?
2: Οι πανελλαδικές εξετάσεις γενικά είναι ένας πολύ σημαντικός σταθμός. Δεν είναι όμως ο προορισμός. Δεν εξαρτάται η ζωή ενός παιδιού από έναν βαθμό. Το μέλλον της εργασίας αυτή τη στιγμή αλλάζει τόσο γρήγορα, όπου αυτό που μετράει είναι η διάθεση για μάθηση, για διαβίου μάθηση αυτό που λέμε, και η ενίσχυση δεξιοτήτων. Αυτό είναι που θα παίξει πολύ μεγαλύτερο ρόλο από την επιλογή μιας σχολής. Οι σπουδές άλλωστε είναι η αρχή της διαδρομής. Mm. Και κάτι άλλο πολύ βασικό, ότι τα παιδιά αυτή τη στιγμή καλούνται να πάρουν αποφάσεις έχοντας παλιούς χάρτες. Τι εννοώ? Mm-hmm. Ότι ουσιαστικά δεν γνωρίζουν όλες τις επιλογές τους.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Για εξειδικεύστε το λίγο αυτό.
2: Εμείς στο Flameverse AI ασχολούμαστε με τα όρατα επαγγέλματα. Τι σημαίνει αυτό? Ναι. Είναι επαγγέλματα που δημιουργούνται τώρα με τις νέες τεχνολογίες, είναι συνδυασμός ρόλων και δεξιοτήτων και είναι είτε επαγγέλματα που τώρα έχουν ξεκινήσει και αναδύονται, είτε υπάρχουν ήδη, αλλά οι περισσότεροι δεν τα γνωρίζουν. Δεν τα συναντάμε στο παραδοσιακό επαγγελματικό προσανατολισμό, στους οδηγούς σπουδών, παρόλα αυτά έχουν πολύ καλές προοπτικές.
0: Εννοείται οικονομικές προοπτικές, έτσι.
2: Ναι.
1: Και εξέλιξης, ναι. Mm.
2: Και ναι. Να σας πω κάποιο παράδειγμα ίσως. Ας πούμε, ειδικός ηθικής τεχνητής νοημοσύνης. Ο σχεδιαστής ψηφιακών διδήμων που δημιουργεί ουσιαστικά ψηφιακά αντίγραφα εργοστασίων υπόλεων. Ή ο ειδικός ανθρακικού αποτυπώματος που βοηθά επιχειρήσεις να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Είναι δηλαδή επαγγέλματα στα οποία μπορεί να πάει κάποιος, αν όχι από ήδη υπάρχοντα τμήματα, τελειώνοντας μια σχολή και κάνοντας μια εξειδίκευση αργότερα, που μπορεί να αλλάξει εντελώς κατεύθυνση. Οπότε τα παιδιά δεν πρέπει να απογοητεύονται αυτή τη στιγμή αν δεν έπιασαν τα μόρια για τη σχολή που έχουν στο μυαλό τους.
1: Ναι. Μισό λεπτό τώρα, γιατί μας δώσατε τρία παραδείγματα επαγγελμάτων τα οποία δεν έχουμε ξανακούσει ποτέ στην πραγματικότητα. Ναι, ναι, ναι. Εκτός,
0: πολλά αν, παιδιά δεν έχουν ξανακούσει.
1: Ναι, εκτός κι αν είναι κάποιος, ας πούμε, εξειδικευμένος, είναι κάποιος προγραμματιστής ή κάποιος που ήδη δουλεύει και μπορεί να το έχει ακούσει αυτό, κάποιο από αυτά τα επαγγέλματα. Αυτό που κάνετε εσείς με λίγα λόγια, μάλλον αφήστε το αυτό, θα πάμε λίγο πιο μετά στο Flameverse, γιατί είναι αλληλένδετα κομμάτια. Μείνουμε λίγο σε αυτό που είπατε στην αρχή, ότι δεν πρέπει να απαγοητεύονται τα παιδιά. Γιατί θα μας δώσετε πληροφορίες για το πώς μπορείτε εσείς να βοηθήσετε σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά ποια είναι κάποια από τα βασικά κριτήρια κατά εσάς αύριο μεθαύριο που θα πρέπει να συμπληρώσουν τα παιδιά τα μηχανογραφικά για να πάρουν μια απόφαση? Όχι ντε και καλά αυτό που είπατε για την πρώτη τους επιλογή, αλλά να έχουν και στο μυαλό τους κάτι άλλο που θα μπορούσε να τους συντριγκάρει.
2: Αρχικά, το μηχανογραφικό θα πρέπει να συμπληρώνεται με βάση τα ενδιαφέροντα και τις επιλογές του παιδιού. Mm-hmm. Το πρώτο κριτήριο είναι αυτό. Μετά είναι η βαθμολογία και τα μόρια. Γιατί οι βάσεις υπάρχουν αυξομοιώσεις κάθε χρόνο, οπότε ποτέ δεν ξέρει κανείς. Είναι κρίμα ένα παιδί να έχει συμπληρώσει το μηχανογραφικό έχοντας ως κριτήριο ότι δεν φτάνω αυτή τη σχολή, αυτά τα μόρια δεν έχω, και τελικά να δει ότι έπεσαν οι βάσεις και θα μπορούσε να περάσει. Οπότε πάντα ξεκινάμε έχοντας στο μυαλό μας τι θέλουμε. Αυτό είναι το πρώτο. Και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα βρίσκονται στην πορεία.
1: Άψογα. Πάμε λίγο να πούμε για το... Ναι, πείτε μου.
2: Αυτό που θέλω να πω ουσιαστικά είναι ότι δεν πρέπει να εγκλωβίζεται ένας νέος άνθρωπος στις ταμπέλες των επαγγελμάτων που ήδη γνωρίζει και να αποφασίζει έχοντας ως κριτήριο αυτά και να θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή κρίνεται το μέλλον του από μία απόφαση που θα πάρει κάνοντας το μηχανογραφικό. Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα, επαγγέλματα ή δεξιότητες που θεωρούσαμε σήμερα top μπορεί να είναι ξεπερασμένα. Οπότε σκοπός είναι να συνεχίσει να εξελίσσεται και να μην φοβάται και να αλλάξει πορεία αν χρειαστεί.
1: Πάμε να τα δούμε λιγάκι πιο επί του πρακτέου. Εσείς είστε επικεφαλής της Flameverse AI. Είναι μία startup. Και είναι μία startup η οποία φαίνεται ότι πως είναι πολύ υποσχόμενη, διότι έχετε υπάρξει, ήσασταν πρόσφατα στη Beyond Expo, ήσασταν μία ομάδα μέσα στις πέντε ομάδες οι οποίες έφτασαν ουσιαστικά στον τελικό, ας το πούμε έτσι, για την επόμενη στάση σας στην Κοπενχάγη. Ακριβώς. Και στο World Cup, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που λέμε στην πραγματικότητα για τις τεχνολογίες. Πείτε μας δύο λόγια απλά για τη Flameverse και πώς λειτουργεί, για να μπορέσουμε μετά λίγο να εξειδικεύσουμε στα επαγγέλματα του μέλλοντος.
2: Η Flameverse AI είναι ουσιαστικά η πρώτη ελληνική πλατφόρμα που χαρτογραφεί τα επαγγέλματα του μέλλοντος, τα όρατα επαγγέλματα. Όλο αυτό το κάνει με τη χρήση διαδραστικών σενάριων, στοιχείων gaming, τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και επαγγελματικές επιστημονικές θεωρίες. Στην επιστημονική μας επιτροπή υπάρχουν δύο καθηγητές, ο ένας είναι ψυχολογίας, ο άλλος είναι νευροψυχιατρικής, γιατί πρέπει να διασφαλίζεται και η ασφάλεια του περιεχομένου. Και όλη η πορεία του, η εμπειρία μάλλον του χρήστη, χτίζεται μέσα από διαδραστικά σενάρια. Δηλαδή καλείται να πάρει αποφάσεις σε πιθανές καταστάσεις όπως θα έκανε στην πραγματική ζωή. Δεν ρωτάμε τι σου αρέσει, τι θα ήθελες. Βλέπουμε συμπεριφορικά μοτίβα εν ολίγης. Και εν συνεχεία, ανάλογα με τα μοτίβα αυτά που εμφανίζονται, προτείνονται στο χρήστη αόρατη ρόλη και πώς μπορεί να φτάσει σε αυτούς, δηλαδή συγκεκριμένες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διαδρομές.
1: Λέμε αόρατη ρόλη και αόρατα επαγγέλματα, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι αόρατα, είναι ότι δεν τα ξέρουμε, δεν τα γνωρίζουμε. Και γι' αυτό τον λόγο, και ίσως δεν υπάρχουν και στα μηχανογραφικά, μπορεί να μην υπάρχουν και ως σχολές, και αυτά τα λέω για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές τι ακριβώς συζητάμε. Υπάρχουν σχολές οι οποίες έχουν ισχυρή σύνδεση με την αγορά εργασίας και φαντάζομαι εσείς έχετε χαρτογραφήσει κάποιες από αυτές.
2: Ναι, για παράδειγμα, ας πούμε, οι σχολές πληροφορικής αυτή τη στιγμή, επειδή ανοίγουν ένα μεγάλο πεδίο μετά στο να ειδικευτεί κανείς κάποιος και πολλά από τα επαγγέλματα τα καινούρια έχουν να κάνουν με την τεχνητή νοημοσύνη, με την τεχνολογία γενικότερα, μπορούν να αποτελέσουν μια καλή βάση. Από εκεί και πέρα, και σχολές, ας πούμε, οι θεωρητικές, ναι, που πολλές φορές ακούμε ότι είναι κορεσμένες και τα λοιπά, πάλι υπάρχει προοπτική να μπορέσει να κάνεις μια εξειδίκευση, ένα μεταπτυχιακό και να μεταπηδήσεις σε κάποιο άλλο επάγγελμα. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο ασχολείται πολύ η Flameverse, ότι δηλαδή σου δείχνει τον τρόπο, γιατί δεν είναι μόνο τα νέα παιδιά, είναι και άνθρωποι που ίσως βλέπουν ότι η δουλειά τους δεν πάει καλά, δεν έχει εξέλιξη και θέλουν να αλλάξουν καριέρα. Οπότε σου δείχνει πώς μπορείς να πας από ένα επάγγελμα σε κάποιο άλλο.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, ότι δεν απευθύνεστε μόνο λοιπόν σε προπτυχιακούς ή σε μαθητές που τελειώσανε τώρα το σχολείο, απευθύνεστε και σε ανθρώπους οι οποίοι κάπου έχουν βαλτώσει επαγγελματικά ή κάπου έχουν βαλτώσει στη ζωή τους, έχουν βαρεθεί, έχουν κουραστεί και θέλουν να κάνουν κάτι άλλο και ενδεχομένως θα θέλουν να εξερευνήσουν το τι είναι αυτό το άλλο το οποίο θα τους δημιουργούσε και μια μεγαλύτερη χαρά για την καθημερινότητά τους.
2: Ακριβώς. Εγώ σαν σύμπλος στο διαδρομίας και από εκεί ξεκίνησε και η ιδέα του Flameverse. Mm-hmm. Άκουγα συχνά μία ερώτηση ότι αν θα υπάρχει δουλειά μου σε μερικά χρόνια, ότι γιατί να αφιερώσω τόσα χρόνια και σπουδών και να καταργηθήσω τέλος η δουλειά μου. Οπότε είναι λίγο σαν να έχουμε συνδέσει ότι αυτό που επιλέγουμε σαν επάγγελμα, αυτό μας καθορίζει όλη μας τη ζωή.
1: Mm-hmm. Δεν το οποίο δεν ισχύει βέβαια.
2: Βέβαια, με τους ρυθμούς που αλλάζει σήμερα η αγορά εργασίας, αλλά και γενικότερα οι εξελίξεις γύρω μας, το βασικό είναι να δώσουμε βάρος στις δεξιότητες, δηλαδή προσαρμοστικότητα, κριτική σκέψη, ψηφιακές δεξιότητες, αυτά είναι τα top που πρέπει να ασχοληθούμε.
1: Λοιπόν, δύο τελευταίες ερωτήσεις, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Η πρώτη είναι... πείτε μας λίγο για την για αυτό το κατόρθωμα το δικό σας και τι είναι αυτό το World Cup που λέμε στην Κοπενχάγη και πώς σας βρίσκουμε. Κάποιος που ενδιαφέρεται, πού μπορεί να σας βρει?
2: Λοιπόν, όπως είπατε, ήμασταν στις 5 ελληνικές startups που προκρίθηκαν για το Creative Business Cup στην Κοπενχάγη. Αυτό ουσιαστικά είναι διαγωνισμός για εταιρείες που ασχολούνται με την καινοτομία και την τεχνολογία. Mm-hmm. Αυτό μάλιστα, η πρόκρισή μας καταρχάς ήταν πολύ σημαντική. Είναι μια πολύ σημαντική αναγνώριση, γιατί είμαστε μια startup μόλις 8 μηνών.
1: Yeah,
2: οπότε κάτι τέτοιο τόσο πολύ νωρίς είναι μεγάλη έτσι, τιμή. Mm-hmm. Και δείχνει κιόλας και κάτι άλλο, ότι οι ελληνικές ομάδες μπορούν και αναπτύσσουν λύσεις με διεθνές ενδιαφέρον και αυτό φυσικά μας δίνει μεγαλύτερο κίνητρο να συνεχίσουμε.
1: Μάλιστα. Και πού σας βρίσκουμε, πώς σας βρίσκουμε?
2: Λοιπόν, υπάρχει το site μας, το www.flameverse.ai. Εκεί μπορεί να μπει κάποιος, αυτή τη στιγμή είναι δωρεάν η έκδοση, οπότε μπορεί να μπει κανονικά και να δει όλη την εμπειρία του χρήστη, να συμμετέχει στα σενάρια, τα πάντα. Και επίσης έχουμε βγάλει και τον πρώτο οδηγό αόρατων επαγγελμάτων, που μπορεί να βρει κανείς ηλεκτρονικά, που έχει 32 επαγγέλματα από τα επαγγέλματα του μέλλοντος και περιγράφει μέσα πώς φτάνουμε σε αυτά, πώς είναι μια πιθανή μέρα σε αυτό το επάγγελμα, και γενικότερα πρακτικές πληροφορίες για τα συγκεκριμένα επαγγέλματα.
1: Κυρία Δαλιανά, προς το παρόν να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε στο μέλλον, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα μας είπατε και νομίζω ότι είναι θέματα τα οποία ενδιαφέρουν και τους ακροατές μας. Οπότε θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για κάποια άλλη ημέρα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ προς το παρόν.
2: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν περίπου 10 λεπτά πριν από τις 9. Έχουμε κοντά μας την Κατερίνα Πρίφθη, με την οποία κάνουμε βόλτα στον κόσμο. Βέβαια η βόλτα που θα κάνουμε σήμερα όπως και χθες δεν θα είναι τόσο ευχάριστη, διότι δύσκολα είναι τα πράγματα τα οποία μας έρχονται από τα εκτός σύνορων δίκτυα. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Δυστυχώς δεν σας ακούω σχεδόν καθόλου, είναι πάρα πολύ χαμηλά ο ήχος.
0: Είναι πολύ χαμηλά ο ήχος, θα το ρυθμίσουμε ή θα προσπαθήσουμε τέλος πάντων. Έλεγα λοιπόν ότι μάλλον δύσκολα νέα μας έχεις και σήμερα.
1: Ναι, νομίζω αναμενόμενο μετά τους δύο μεγάλους πλούσιμους που είχαμε στην Βενεζουέλα. Αυτή τη στιγμή η εικόνα που έχουμε σε ό,τι αφορά τα θύματα είναι ότι έχουμε τουλάχιστον 235 νεκρούς και περίπου 4.200 τραυματίες. Ωστόσο θα πρέπει να σας πω ότι όλες οι εκτιμήσεις που υπάρχουν από πλευράς ειδικών είναι ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να φτάσει ακόμη και 6.000. Ενώ είναι πολύ σημαντικό ότι σύμφωνα τουλάχιστον με κάποιες πολύ πρόχειρες λύσεις, ακόμη και χειρόγραφες, οι οποίες έχουν γίνει σχετικά με τον αριθμό των αγνοωμένων, αυτή τη στιγμή ανέρχεται σε περίπου 30.000. Θεωρείται βέβαιο, όπως καταλαβαίνω, ότι σαφώς υπάρχουν διπλοέγγραφες, ότι υπάρχει κόσμος που μπορεί να μην μπορεί να βρει κάποια συγγενικά του πρόσωπα, στα οποία δεν είναι πάρα πολύ κοντά, δεν έχει δηλαδή άμεση πρόσβαση και μπορεί να ανησυχεί, οπότε να τα έχει δηλώσει ως αγνώμενα. Σε κάθε περίπτωση όμως ο αριθμός των αγνώμενων είναι πάρα πολύ υψηλός και βέβαια όπως αναφέρουν και οι επιστήμονες, συνάδει ουσιαστικά με την εικόνα που έχουμε για τον αριθμό των κτηρίων τα οποία έχουν καταρρεύσει και στα οποία γίνονται πάρα πολύ μεγάλες έρευνες αυτή τη στιγμή προκειμένου να εντοπιστούν άτομα τα οποία έχουν εγκλωβιστεί. Όπως καταλαβαίνετε επίσης, αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο πεδίο διασώστες οι οποίοι διενεργούν τις έρευνες. Ο αριθμός αυτός όμως για το μέγεθος της καταστροφής την οποία έχουμε δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες. Είναι σε πάρα πολλές περιπτώσεις φίλοι, συγγενείς, γείτονες αυτοί οι οποίοι έρχονται ουσιαστικά να καλύψουν αυτές τις ανάγκες και υπάρχουν επίσης πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες και για ειδικά εργαλεία και μηχανήματα προκειμένου να απομακρυνθούν οι ισορροί από πάρα πολλά ή μεγάλα κομμάτια από πάζα. Πάρα πολύ δύσκολη επίσης είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία της χώρας. Όπως ήδη σας είπα, ο αριθμός των τραυματιών είναι πάρα πολύ μεγάλος. Υπάρχουν και νοσοκομεία τα οποία έχουν υποστεί πάρα πολύ σοβαρές ζημιές και ουσιαστικά υπολειτουργούν. Έχουν στηθεί κάποιες υπαίθριες μονάδες, ας το πούμε έτσι, οι οποίες προσπαθούν να παράσχουν βοήθεια τουλάχιστον ακόμα και στη μέση του δρόμου, τουλάχιστον σε άτομα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουν κάποιο ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα. Και βέβαια γίνεται και μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, όπως καταλαβαίνετε, σχετικά με το ίδιο το φαινόμενο. Έχουμε λοιπόν τους ειδικούς να αναφέρουν ότι ήταν δύο αιχμιότατες δονήσεις, οι οποίες είχαν ένα πάρα πολύ μικρό εχθειακό βάθος, έξω και ήταν βέβαια και τόσο αρθρισκές. Και μέσα σε μία ώρα φαίνεται να εκλείθηκε μία ενέργεια 100 χρόνων ισοδύναμη με 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο αναφέρουν είναι ότι είχαμε διπλά ρήγματα, τα οποία δείχνει και μία σύνθετη δομή, η οποία υπάρχει σε ό,τι αφορά το υπέδαφος της Βενεζουέλας. Είναι ένα ρήγμα που ουσιαστικά συναντώνται τις τεκτονικές πλάκες της Νότιας Αμερικής.
0: Κατερίνα, δεν σε ακούμε πολύ καλά. Δεν είναι πολύ καλή σύνδεση, δυστυχώς. Λοιπόν, συνέχισε και σε περίπτωση που εξακολουθούμε να μην σε ακούμε, θα ξαναπροσπαθήσουμε.
1: Ναι, οκ. Okay. Μ' ακούτε τώρα?
0: Καλύτερα, ναι.
1: Ναι, ωραία. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι αυτό το ρήγμα ουσιαστικά προήλθε από το σημείο που συναντώνται οι τεκτονικές πλάκες Καραϊβικής και Νότιας Αμερικής. Είναι ένα πάρα πολύ επικίνδυνο ρήγμα. Και εκτιμάται ότι τα πράγματα έγιναν ακόμη χειρότερα, επειδή η Βενεζουέλα είναι και μία από τις χώρες η οποία, αν και είναι ιδιαίτερα συνεγενής, δεν διαθέτει και ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για σεισμούς. Από εκεί και πέρα τώρα αναμένεται, όπως σας είχα πει και εχθές, αυτή τη φυσική βοήθεια. Δυστυχώς δεν έχει φτάσει πάρα πολύ μεγάλος όγκος διασωστών. Έχουμε κυρίως από το Ελσαλβαδόρ, που ήταν και πιο κοντά και ήταν πιο εύκολο. Υπάρχει το θέμα με την πρόσβαση στη Βενεζουέλα, γιατί επίσης στο αεροδρόμιο παραμένει κλειστό. Υπάρχουν τα ταξιδιωτικά αεροδρόμια τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Υπάρχουν και εταιρείες που έχουν παρουσιαστεί οι προβλήματα. Τώρα, να πάμε στο Ιράν. Γιατί συνεχίζουμε να έχουμε έτσι εκατέρωθεν δηλώσεις
0: Κατερίνα, δεν σε ακούμε καθόλου δυστυχώς. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί σου.
1: Ναι.

0: προβλήματα και λοιπόν, είναι δύσκολη επικοινωνία με την Κατερίνα Πρίφτη προς το παρόν και επειδή δεν έχουμε χρόνο μπροστά μας, πρέπει να παραδώσουμε σε δελτίο ειδήσεων. Θα πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις 9, μέχρι το δελτίο ειδήσεων και την Άννα Ζαντίδου, ούτως ώστε μετά να έχουμε χρόνο να πούμε ό,τι υπόλοιπο έχουμε από θέματα επικαιρότητας για να μην κόψουμε και την Κατερίνα στη μέση. Επανερχόμαστε.
1: Να πούμε και κάτι άλλο πριν επανέλθουμε, μισό λεπτό. Ήταν να βγάλουμε σήμερα τον κύριο Αμπατιέλο της Λαϊκής Εισπύρωσης. Είχαμε βγάλει χτες τον κύριο Γαβρίλη, προχτές τον Δήμαρχο. Μας ειδοποίησε ο κύριος Σαμπαθιέλος ότι επειδή έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις στη Βουλή σήμερα, είναι και βουλευτής Πειραιά, τι να τον βγάλουμε τη Δευτέρα 9 και 5. Οπότε σας το λέω εγώ, αν το ξέρετε, γιατί κανονικά να βγει σήμερα ο κύριος Σαμπαθιέλος. Είπαμε τη Δευτέρα 9 και 10 να έχει το χρόνο και να είναι εσύ το άνθρωπος να μιλήσουμε. Πάμε δελτίδισον και επιστρέφουμε να πάμε για καμία εκδρομή εδώ κοντά. Πάμε.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 9 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. 235 νεκροί, 1530 τραυματίες και τουλάχιστον 220 παγιδευμένοι στα συντρίμμια μετά τις δύο καταστροφικές δονήσεις στη Βενεζουέλα. Αναστέλει ο ΟΗΕ την επιχείρηση εκένωσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ μετά την επίθεση σε φορτηγό πλοίο στον κόλπο του Ομάν. 45 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν τα ξημερώματα από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Στον εισαγγελέα ανηλίκων οδηγούνται σε μία ώρα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Απολογείται σήμερα ο καθομολογίαν δράστης της φρικτής δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στην τηλεόραση του Α. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε 17 περιοχές της χώρας. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Επιστροφή λοιπόν, 4 λεπτά μετά τις 9, εδώ είμαστε στο κανάλι 1 στους 94 και οι οφειλόμενες ειδήσεις από την Κατερίνα Πρίφτη, την οποία τώρα την ακούμε, την ακούμε καθαρότατα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα λοιπόν και πάλι. Είχαμε ένα σοβαρό θέμα λοιπόν με τα στενά του ορμού στο τελευταίο 24ωρο. Θυμίζω ότι είχε γίνει μια προσπάθεια από το ΟΜΑΝ στη συνεργασία με τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών να οριστούν κάποιοι θαλάσσιοι διάδρομοι από τους οποίους θα μπορούσαν να διέλθουν πλοία προκειμένου να απεγκλωβιστούν και οι εκατοντάδες ναυτικοί οι οποίοι βρίσκονται εγκλωβισμένοι εκεί από την έναρξη του πολέμου. Είχε προειδοποιήσει από χθες το Ιράν ότι δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές τέτοιου είδους κινήσεις όπου τα πλοία δεν έρχονται σε συνεννόηση με το Ιράν προκειμένου να διέλθουν των στενών. Και τελικά είχαμε μια επίθεση που δέχθηκε ένα εμπορικό πλοίο, το οποίο βέβαια εδώ θα πρέπει να πούμε ότι όχι μόνο δεν είχε έρθει σε συνεννόηση με το Ιράν για να διέλθει των στενών, αλλά δεν είχε έρθει σε συνεννόηση ούτε με το ΟΜΑΝ. Δεν ήταν δηλαδή στο πρόγραμμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του IMO, σχετικά με την διέλευση. Θεωρήθηκε λοιπόν από ό,τι φαίνεται ως ύποπτο πλοίο το οποίο έκανε διέλευση και εντάξει, δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση ότι το ίδιο, ότι το Ιράν δηλαδή ήταν αυτό το οποίο το έπληξε, ωστόσο αντιλαμβανόμαστε ότι προφανώς από εκεί έρχονταν τα πυρά. Σταμάτησε λοιπόν το συγκεκριμένο σχέδιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και επίσης έχουμε δηλώσει από τον κύριο Ρούμπι, ο οποίος κάνει μια περιοδία στις χώρες της χώρας της Μέσης Ανατολής, όπου προσπαθεί ουσιαστικά να καθησυχάσει τους συμμάχους στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία συναυθεί με το Ιράν δεν θα είναι μια συμφωνία η οποία θα θέτει σε κίνδυνο τις συγκεκριμένες χώρες, δεν θα έχουμε μια συμφωνία με οποιοδήποτε τίμημα, όπως είπε χαρακτηριστικά, και αυτό βέβαια τη στιγμή που κάποιες χώρες εκφράζουν κάποιες ανησυχίες σχετικά με το τι μπορεί να περιλαμβάνει τελικά η τελική συμφωνία και έχουν κυρίως ενστάσεις για το γεγονός ότι σε αυτή δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια πρόνοια για να συζητηθεί το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν. Θεωρούν ότι αυτό το βαλιστικό πρόγραμμα απειλεί τις συγκεκριμένες χώρες, είναι στην εμβέλεια, οι πύραυλοι αυτοί μπορούν να είναι φτάνουν σε εμβέλεια τις χώρες οι οποίες θα μπορούσαμε να πούμε είναι εχθρικές προς αυτές το Ιράν. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ανησυχία, ενώ στο μεταξύ συνεχίζεται και σήμερα, αν και πρόκειται να είχαν ολοκληρωθεί εχθές κανονικά, οι συνομιλίες στην Άσυνο μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Να δούμε αν θα έχουμε μία εκεχηρία, η οποία βέβαια γίνεται, δηλαδή υπογράφεται, αλλά δεν εφαρμόζεται.
0: Και το έχουμε δει και πολλές φορές, δεν το λέμε έτσι.
1: Ναι, το βλέπουμε συνέχεια το έργο. Ναι. Έχουν ελεύθερο χρόνο προφανώς και πηγαίνουν εκεί πέρα, το συζητάνε, μετά ξαναξεκινάνε τον πόλεμο, μετά ξαναπηγαίνουν, ξανασυζητάνε, ξαναυπογράφουν και ξαναξεκινάνε.
0: Για να δούμε τι θα διαμηθεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε την Κατερίνα.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.

0: Πάμε τη βόλτα, πάμε τη βόλτα που λέγαμε.
1: Πάμε γιατί έχουμε τα Μιαούλια, κυρία Κάτια. Τα Μιαούλια είναι μια πολύ μεγάλη και ιστορική γιορτή που γίνεται στην Ήρα. Ένα σήμα κατά τεθέν του ελληνικού καλοκαιριού και όχι μόνο του αργοσαρονικού, γιατί κατακλείζε το νησί. Καλά, δεν παίρνουμε τα Μιαούλια φυσικά για να έχει κόσμο Ήδρα, αλλά είναι ένα σήμα κατά τεθέν για το νησί αυτό. Να καλημερίσουμε τον κύριο Δήμαρχο Ήδρας, λοιπόν, το φίλο μας, τον κύριο Γιώργο Κουκουδάκη, που είναι μαζί μας στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δήμαρχε, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Σαραντάκο.
1: Εδώ είμαστε με την κυρία Κάτια, εδώ, η οποία έχετε πάει στην Ήδρα.
0: Δεν έχω πάει στην Ήδρα.
1: Δεν έχει
0: ακόμα
1: πάει στην Ήδρα, κυρία Κάτια.
0: Και κοιτάξτε, περιμένω να ακούσω τον Δήμαρχο να μου πει για ποιο λόγο πρέπει να πάω, τι είναι τα Μιαούλια, τι πρέπει
2: καλημέρα
0: να κάνουμε.
2: Καλημέρα και στην κυρία Κάτια.
0: Τι κάνετε.
2: Πριν σας πω, έχετε ήδη πρόσκληση να πάρετε μέρος στα Μιαούλια.
0: Για να ακούσουμε.
1: Να κάψει τον Ιούδα, τι να κάνει.
2: Να ντυθείτε πυρπολιτές.
0: Α, ενδιαφέρον αυτό. Για πείτε μας.
2: Να γνωρίζετε ότι την Ήδρα ήταν και η Μπουμπουλίνα, έτσι.
0: Τον αλήθεια.
1: Και ο Μιαούλης.
2: Βέβαια και ο Μιαούλης. Λοιπόν, έχουμε συμπληρώνονται φέτος 191 χρόνια από το θάνατο του Ναυάρχου της Ελληνικής Επανάστασης, του Ναυάρχου της Ήδρας, του Ανδρέα Μιαούλη, και ο Δήμος, όπως κάθε χρόνο, έχει προετοιμάσει μια σειρά εκδηλώσεων που κορυφώνονται σήμερα και αύριο, με μια συναυλία με την Έλληνα Παπαρίζου στο λιμάνι της Ήδρας απόψε σε 9.30 το βράδυ και αύριο με την αναπαράσταση της πυρπόλησης Οθωμανικής φρεγάτας έξω από το λιμάνι μας, η οποία θα συνοδευτεί με φαντασμαγορική κάψη πυροτεχνημάτων και άλλες μουσικές εκδηλώσεις. Την Κυριακή έχουμε την καθιερωμένη δοξολογία και κατάθεση στεφάνων. Το νησί όντως είναι κατάμεστο από κόσμο, είναι ένα γεγονός στα Μιαούλια που έχει εδρεωθεί με βασιλικό διάταγμα από το 1956 και είναι διεθνώς γνωστό, θα έλεγε κάποιος. Οι κρατήσεις γίνονται από την επόμενη της επετείου για την επόμενη χρονιά. Εκεί είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που τιμούμε με αυτόν τον τρόπο την Ήδρα και τη μεγάλη της ιστορία.
1: Ναι, αλλά πείτε και το χαρακτηριστικό όμως της, για να συγκινηθεί η κυρία Κάτια. Τι έχουμε φέτος, πού είναι αφιερωμένη η εκδήλωση? 200 χρόνια από την...
2: Η Ήδρα φέτος έχει με ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου θεσπίσει ως τιμόμενη πόλη, την ιερά πόλη του Μεσολογγίου, ότι συμπληρώνονται 200 χρόνια από αυτό το συγκλονιστικό γεγονός της εξόδου του, που σύμφωνα με τα αρχεία της επαναστατικής Ήδρας, ο Ανδρέας Μιαούλης έκανε ό,τι μπορούσε να συμπαρασταθεί στον αγώνα αυτής της μαρτυρικής πόλης.
0: Έφερνε προμήθειες, προσπαθούσε να προσεγγίσει.
2: Πέρα από αυτό, μια πρόσφατη έρευνά μου στα επαναστατικά αρχεία της Ήδρας καταδεικνύει ότι οι Ιδραίοι μαζί με τους Πετσιώτες έβαλαν το Μεσολόγγι στην Επανάσταση.
0: Μάλιστα. Οπότε.
1: Οπότε σας λέω, έχει ιδιαίτερο συμβολισμό φέτος.
2: Βεβαίως έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, γιατί ο Ναύαρχος, ενώ σε όλες τις άλλες του ναυμαχίες και στις αναφορές του που κάνει προς τους προκρήτους και τις νικηφόρες ναυμαχίες, στην περίπτωση του Μεσολογγίου είναι το μοναδικό γεγονός το οποίο δακρύζει στην κυριολεξία. Μάλιστα. Σε μια επιστολή του, για παράδειγμα, 12 Ιανουαρίου του 1826, ξεκινάει λέγοντας στους προκρήτους: «Δεν μπορώ χωρίς δάκρυ να σας περιγράψω σε ποια ελεηνή κατάσταση βρήκαμε την ηρωική φρουρά του Μεσολογγίου». Μόνο αυτό δείχνει έναν άλλον άνθρωπο, ένα Μιαούλη που είχε και μια ανθρωπιστική διάσταση στον τρόπο σκέψης του και το απέδειξε αυτό, ειδικά στο Μεσολόγγι, που έφτασε σε σημείο να κάνει και αναγκαστικό έρανο μεταξύ των κυβερνητών των πλοίων του για να αγοραστούν τρόφιμα από τη Ζάκυνθο και να μεταφερθούν άμεσα σε αυτή την πραγματικά ιερά πόλη.
0: Πολύ τιμητικό, κύριε Δήμαρχε, και πολύ συγκινητικό.
2: Βέβαια, και νομίζω η Ήδρα θα το αποδώσει όπως πρέπει. Είχαμε εκδηλώσεις ήδη μες τη βδομάδα αφιερωμένες στην έξοδο του Μεσολογγίου. Μια πανέμορφη.
0: Και μια παράσταση έκθεση, διαβάζω εδώ τώρα.
2: Ακριβώς, μια πανέμορφη έκθεση αντικειμένων από την προσωπική συλλογή του Νικόλα Ολούρου, Μεσολογγίτη Σιλέφτη, με ρολόγια φιλελληνισμού, οπλισμό μελών της φρουράς του Μεσολογγίου, σπάνια χειρόγραφα, και ακολούθησε και μια θεατρική παράσταση με θέμα την έξοδο του Μεσολογγίου, η οποία είχε και μεγάλη συμμετοχή από τον κόσμο. Και συνεχίζονται οι εκδηλώσεις και το δρόμενο των Μιαουλίων θα έχει εκτενή αναφορά στις προσπάθειες του Μιαούλου να ανεφοδιάσει το Μεσολόγγι. Μάλιστα, το κάστρο της Ήδρας μετατρέπεται ως φρούριο του Μεσολογγίου, που δείχνει θα αναγίνει μια αναπαράσταση του τρόπου που ανεφοδίαζε ο Μιαούλης το μαρτυρικό Μεσολόγγι, και θα ακολουθήσει η πυρπόληση. Και την Κυριακή το βράδυ το Λύκειο Ήδρας έχει ανεβάσει και αυτό τη δική του εκδήλωση με θέμα πάλι την έξοδο του Μεσολογίου και τη συνεισφορά της Ύδρας στην παράταση του αγώνα της ιεράς αυτής πόλης.
1: Θα είμαστε εκεί, κύριε Δήμαρχε.
0: Εξαιρετικά όλα.
1: Θα είμαστε κοντά σας όπως κάθε φορά.
2: Σας περιμένουμε με πολύ χαρά και να ξέρετε ότι η Ύδρα, παρόλο που είναι μικρή σε μέγεθος, είναι τεράστια σε ιστορία και συνδρομή σε όλους τους αγώνες του έθνους και έχει τη δική της υπογραφή στην απελευθέρωση της πατρίδας μας μετά από 4 αιώνες ταπεινωτικής υποδούλωσης.
1: Και έχετε κάνει και πολλή δουλειά και εσείς προσωπικά σε όλη αυτή την ιστορία, διότι εκτός από δήμαρχος είστε και ένας από τους πιο γνωστούς ιστορικούς που υπάρχουν πανελλαδικά, έτσι, με συγγραφή βιβλίων, θα έλεγα, μεγάλη.
2: Για τον εαυτό μου, αλλά έχω αφιερώσει αρκετό χρόνο εκμεταλλευόμενος για την επιστημονική μου ιδιότητα ως καθηγητής στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων να μελετήσω τα επαναστατικά αρχεία της Ύδρας και να συνεισφέρω μέσω ορολογίας στρατηγικής ανάλυσης στην ανάλυση αυτών των αρχείων και στη γενικότερη συνεισφορά της Ύδρας στον εθνικό απελευθερωτικό μας αγώνα.
1: Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και φέτος.
2: Σας περιμένουμε με χαρά. Να είστε καλά όλοι. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.
0: Να είμαστε εκεί όλοι. Ευχαριστούμε.

0: χαμηλά λόλα. Καλημέρα, δεν είπαμε.
1: Όχι.
0: Καλημέρα από τον κύριο Τιμολέοντα. Καλημέρα, καλημέρα κυρία Κάτια, κύριε Γιώργο. Πέρας λέει και από Ίδρα Γιώργη για ρεπορτάζ Λαγκοκέφαλου. Δεν έχει Λαγκοκέφαλου στην Ίδρα, κύριε Τιμολέοντα μου, δεν έχει.
1: Θα ξανεχθεί, θα βγει στα ανοιχτά.
0: Θα πάμε στα ανοιχτά, θα πάρουμε και βάρκα, να πάμε ψαρέψουμε, να πάρουμε τα 5,5 ευρώ τώρα το κιλό. Καλημέρα και στο Σάκη, καλημέρα Σάκη και εσένα, στου αγαπημένου φίλου και συναδέλφου. Καλημέρα και στον κύριο Φάνη με το περίφημο κομμωτήριο εδώ στην Δευσιθέα. Καλημέρα κύριε Φάνη και εσά. Καλημέρα σε όλου. Καλημέρα και στο Χρήστο Καραμούζη. Καλημέρα δάσκαλε και σε εσένα. Καλημέρα.
1: Τιμολέο, να σου πω, ο Σαραντάκος έχει στο μυαλό του ότι να ξανοιχθεί για ψάρεμα Λαγκοκέφαλου και θα βγάλει τόσα λεφτά που θα του φτάσουν να πάει διακοπές. Δηλαδή, σκέψου που έχει βάλει τον πύχη.
0: Και ο κύριος Μιχάλης Γιώργη. Καλημέρα στην Κάτια, στον Γιώργο και τον Δημήτρη του καναλιού 1 του Πειραιά και στους αγαπητούς συνακρατές. Καλημέρα κύριε Μιχάλη και εσάς, στο Νεοφάλιρο. Είπαμε να το πούμε άλλη μία, να το πούμε άλλη μία. Σάββατο 27 Ιουνίου, αύριο λοιπόν, Κλείδωνας, Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Νεοφαλίρου, Ανίτου και Κατσουλάκου γωνία, θα γλέντι με σουβλάκια, μπύρες, ζωντανή μουσική κτλ. Και παράλληλες εκδηλώσεις στις γνωστές, το άνομα των φωτιών και όλα αυτά θα περάσουμε εκεί αύριο το βράδυ. Στο Νεοφάλιρο, Ανίτου και Κατσουλάκου.

Λοιπόν, έχω και είδηση της τελευταίας στιγμής, παιδιά. Ακούστε, παρατείνεται το πρόγραμμα Εξοικονομώ έως τις 17 Ιουλίου. Ό,τι θέλετε λοιπόν για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κύριε Παπαδάκη, αν σε ενδιαφέρει και εσάς, παρατείνετε το Εξοικονομώ, μια ανακοίνωση που εκδόθηκε τώρα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, έως τις 17 Ιουλίου το πρόγραμμα Εξοικονομώ.

0: Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ μαζί μου.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει

0: κανόνι μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η 30 Ιουνίου από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022 καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. First Aid Kit. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
3: Κανάλι 1. 90,4.

0: Λοιπόν,
1: εκτός Ελλάδος τώρα.
0: Εκτός Ελλάδος. Ναι, θα πάμε πάλι εκτός Ελλάδος, γιατί εμείς καλά τα έχουμε καταφέρει αυτό το καλοκαίρι και δεν έχουμε ζήσει υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι δύσκολα τα πράγματα και νομίζω είναι και πρωτοφανές αυτό το γεγονός που παρατηρείτε, σωστά.
1: Πάμε λοιπόν Γαλλία, πάμε Λιόν.
0: Για πάμε να δούμε.
1: Για πάμε. Καλημέρα σας. Να μιλήσουμε λοιπόν με την κυρία Ελένη Ίμπερ Βαλασοπούλου, που είναι μαζί μας πρώην γραμματέας της Ελληνίδας Προξένου στη Λιόν. Είναι τώρα στη Λιόν. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα από την Ελλάδα, καλημέρα από τον Πειραιά.
2: Καλημέρα από τη Λιόν, την καυτερή Λιόν. Πραγματικά κάνει πάρα πολύ ζέστη. Εγώ που έχω ζήσει πολλά χρόνια, πρώτη φορά ζω αυτή τη ζέστη. Είναι αφόρητη, είναι αποκτικτική. Δεν έχει αέρα καθόλου όπως έχουμε στην Ελλάδα από τη θάλασσα. Οι νύχτες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Και οι Γάλλοι δεν έχουν συνηθίσει και δεν έχουν κλιματιστικά.
1: Λιώνουν οι δρόμοι, όσο και αν φαίνεται υπερβολικό.
2: Δεν άκουσα, οι δρόμοι.
1: Λιώνουν από τη ζέστη.
2: Ναι, λιώνουν, πραγματικά λιώνουν.
1: Να ρωτήσω κάτι επίσης. Εκεί στη Γαλλία, στις πόλεις που έχουν σοφίτες, πώς ζει ο κόσμος στις σοφίτες, αυτά τα σπίτια?
0: Γιατί είναι εντελώς διαφορετική
1: και
0: η δόμηση και τα σπίτια όπως είναι φτιαγμένα,
2: ναι.
0: Βέβαια. Γιατί ας πούμε στη Μεγάλη Βρετανία τα σπίτια είναι φτιαγμένα για να κρατάνε τη ζέστη. Οπότε όταν έχει καύσωνα...
2: Είναι πολύ δύσκολο, πάρα πολύ. Τους λένε να μην, όσο γίνεται να μην κοιμούνται σε σοφίτες, γιατί πραγματικά λιώνεις επί τόπου, υδρώνεις πάρα πολύ. Κλιματιστικά μόνο με ανεμνηστήρες. Έχουμε πάρα πολλούς ανεμνηστήρες, αλλά δεν υπάρχουν πια στα καταστήματα. Σε μια ή δύο μέρες είχαν εξαφανιστεί όλα, να τα πήραν όλα. Πηγαίνει στα σούπερ μάρκετ, πραγματικά ο κόσμος πάει να δροσιστεί σε σούπερ μάρκετ και εγώ το ίδιο, έχω και μικρά παιδιά που είναι δροσερά σε πολυκαταστήματα, σε βιβλιοθήκες, έχουν ανοίξει βιβλιοθήκες πιο πολλές ώρες που έχουν κλιματισμό.
0: Αυτό θα ρωτούσαμε κυρία Βαλασοπούλου, γιατί εδώ στην Ελλάδα συνηθίζουν οι Δήμοι να ανοίγουν κλιματιζόμενες αίθουσες, αίθουσες των ΚΑΠΗ και διάφορες άλλες δημοτικές. Έχουν ανοίξει και εκεί, έχει λάβει μέρημνα το κράτος.
2: Ναι. Έχουν λάβει μέρος. Τα μουσεία δεν είναι όλα ανοιχτά γιατί δεν έχουν όλα κλιματισμό. Αλλά μερικά μουσεία ξέρω ότι κλείνουν πιο νωρίς γιατί δεν αντέχει τη ζέστη. Οι βιβλιοθήκες είναι ανοιχτές. Κάποια νοσοκομεία βέβαια είναι σε ετοιμότητα και βοηθάνε τους ηλικιωμένους. Συντριβάνια είναι στην πόλη, στο κέντρο της πόλης της Λιόν, στη πλατεία Μπελκού που είναι πολύ γνωστή. Κάποια συντριβιάν πάνε και δροσίζονται εκεί από κάτω.
0: Ναι. Πώς τη βγάζετε εσείς την ημέρα, κυρία Βαλασοπούλου?
2: Πολύ δύσκολο.
0: Είμαστε... Και παιδιά είπατε.
1: Και τη νύχτα πώς τη βγάζετε?
2: Ναι. Η νύχτα είναι πολύ δύσκολη. Η νύχτα σηκώνεσαι ιδρωμένος, σηκώνεσαι αναγκαστικά να πιεις νερό.
0: Ναι.
2: Το ζητάει ο οργανισμός, παρότι έχουμε μάθει και εγώ και στην Ελλάδα. Αλλά εδώ είναι τελείως διαφορετικά, δεν έχει αέρα. Και η ατμόσφαιρα είναι πάρα πολύ αποπυκνική. Αυτό πάω σε σούπερ μάρκετ το πρωί που είναι δροσερά μέσα στην ημέρα και μένουμε στο σπίτι. Κλείνουμε την ημέρα και ανοίγουμε τη νύχτα τα παράθυρα. Αυτό μας προτείνουν κιόλας και έτσι είναι το πιο δροσερό. Αλλά και πάλι δύσκολο. Το πάρκο που είναι κοντά μας, που είναι ένα πολύ ωραίο πάρκο με πολλά δέντρα, και αυτό έχει ερημιάσει. Δεν έχει καθόλου κόσμο. Καίει ο τόπος. Έχει μια λίμνη αλλά την έχουν κλείσει. Έχει ένα μικρό τρενάκι, είναι κλειστό, δεν μπορούμε να το πάρουμε γιατί δεν υποφέρει τη ζέστη. Μερικά σχολεία κλείνουν.
0: Μερικά
2: σχολεία έχουν κλείσει, που ακόμη λειτουργούν εδώ.
0: Και δυστυχώς είχατε και πολλούς θανάτους στην ολόκληρη τη χώρα.
2: Είχαμε θανάτους. Ναι. Ειδικά ηλικιωμένοι που δεν προσέχουν μερικοί, που δεν μπορούν, δεν έχουν βοήθεια από την οικογένεια και πρέπει να βγουν.
1: Λιγμούς,
2: είναι ένα θέμα.
0: Βέβαια, ένα τεράστιο θέμα είναι.
2: Πολύ μεγάλο.
0: Τι συμβουλές σας δίνονται προκειμένου να τα καταφέρετε, να το ξεπεράσετε αυτό, ναι, και σε πόσο καιρό αναμένετε να λήξει αυτό το φαινόμενο?
1: Θα έχει πάλι 40 βαθμούς σήμερα, μας λένε.
2: Σήμερα ακόμη 40, από σήμερα που ήταν ο συναγερμός κόκκινο, 11 διμερίσματα πέφτουν στο πορτοκαλί συναγερμό. Mm-hmm. Λένε ότι θα πέσει από Σάββατο και Κυριακή. Μακάρι. Άλλα διμερίσματα, ναι, μακάρι. Μας λένε να πίνουμε νερό πολύ συχνά και να μην διψάσουμε. Πρέπει ο οργανισμός να παραμένει δροσερός, να μην βγαίνουμε έξω όσο γίνεται. Ναι. Να παραμένει σε δροσερό μέρος με κλιματισμό. Πολύ συχνά ντους, ναι, στο σώμα μας. Να δοσιζόμαστε όσο γίνεται συχνά, να πίνουμε εσπρέ στο πρόσωπο, να μην κάνουμε ασκήσεις τις ώρες τις δύσκολες.
1: Η σωματική καταπώνηση είναι το χειρότερο.
2: Ναι, δεν είναι πραγματικά. Πραγματικά. Αυτά μας λένε οι περισσότεροι. Τα ποτάμια, εδώ ένας ροδανός που έχουμε, ένα ποτάμι που πάει ο κόσμος και κάνει, δυστυχώς είχαμε ένα θάνατο γιατί δεν επιτρέπεται να κάνεις μπάνιο. Είναι μη επιτερούμενο σημείο, mm-hmm, και προχθές είχε κάποιο θάνατο ή κάποιο κύριο που έκανε, είχε να τροσιστεί και δυστυχώς δεν τα κατάφερε.
0: Ναι, δυστυχώς. Τι ναι, να πούμε, κύριε Βαλασσοπούλου, να περάσει, ευχόμαστε αυτό το ναι, κύμα, να μην έχουμε άλλα δυσάρεστα νέα από τη δική σας
2: ναι,
0: πλευρά.
2: Ναι, ναι. Να σας πω ότι η νύχτα της Τετάρτης, ναι, ήταν ότι ήταν η πιο ζεστή ημέρα, νύχτα, ναι, πάνω από 40, από το 1947. Δεν την είχαμε ξαναζήσει.
1: Τι λέτε τώρα.
2: Και πραγματικά, το νιώσαμε και εγώ και πολλοί κόσμος, ναι, ήταν πάρα πολύ ζεστή.
0: Υπομονή.
1: Υπομονή και κουράγιο. Ζέστη είναι, θα περάσει.
2: Ναι, ακριβώς. Τα νάνε αυτά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας.
1: Καλημέρα από την Ελλάδα, από τον Πειραιά. Καλημέρα σας.
2: Ευχαριστώ. Καλημέρα και από εμάς.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Πάμε 9 και 47.
1: Καλημέρα, παιδιά. Τι κάνετε?
2: Γεια σου, Λουκά.
0: 12 λεπτά.
1: Πού θα πάμε?
0: Αυτό είναι ο Κλασικερόπουλο που έχει έρθει τώρα στο Μπιδέα.
1: Το εντυπωσιακό είναι ότι πολλές φορές που πηγαίνω προς τα εκεί, προς την πλευρά της Ροδόχου πηγής, που είναι και η προβλήτα της κρουαζιέρας.
0: Στην πύλη έψανα 12.
1: Ναι, και βλέπουμε αυτά. Παιδιά, είναι σαν να βλέπεις μια πολυκατοικία να πλέει.
2: Ναι, ισχύει.
1: Ναι.
2: Ισχύει.
1: Δηλαδή είναι εντυπωσιακό.
0: Πόσο...
1: Και είναι πραγματικά εντυπωσιακά αυτά τα οποία θα γίνουν την Κυριακή.
0: Όχι, άντε, έχω ερωτήσεις.
1: Όχι, πριν πας στις ερωτήσεις, πάω στα σοβαρά θέματα.
0: Γιατί ερωτήσεις είναι σοβαρές?
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, πάω στα πολύ σοβαρά θέματα. Γιατί εδώ πέρα την Κυριακή έχουμε το Street Log Jump. Είναι για τρίτη χρονιά. Είναι ο αγώνας άλματος σεισμικός που δεν είναι απλά ένα event. Έρχεται ο Τεντόγλου, έρχονται άλλοι 3-4 παγκόσμιοι πρωταθλητές, Κάτια, Γιώργο, φίλες και φίλοι, και κάνουν. Προσφέρουν θέαμα, δηλαδή να δεις το Μίλτο να πηδάει στα 2 μέτρα, ή τον Μανιόνκα, γιατί έχουμε Μανιόνκα, έχουμε τον Εγγέλη, δηλαδή παγκόσμιους πρωταθλητές μαζί με τον Χρυσό μας Ολυμπιονίκη, είναι μέσα στη silver κατηγορία της World Athletics, της πρώην ΙΑΦ, Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Κλασικού Αθλητισμού. Είναι ένα πολύ μεγάλο event. Ένα event το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, το γεγονός ότι μας εμπιστεύεται και η Παγκόσμια Συνομοσπονδία και ο ΣΕΓΑΣ για να το διοργανώσουμε στην πόλη. 7:30 ξεκινάει το Μίτικ των γυναικών και στις 9 η ώρα το Μίτικ των ανδρών. Μάλιστα έχει κάνει και ένα κάλεσμα μέσα από το social media της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δήμου Πειραιά, ο Μίλτος Τεντόγλου. Πάμε να τον ακούσουμε, Δημήτρη Παπαδάκη.
3: Μισό λεπτάκι, ναι.
4: Μίλτος εδώ, και την Κυριακή 28 Ιουνίου σας περιμένουμε στον Πειραιά, όπου θα γίνει το Πειραιά Street Long Jump με εμένα και άλλους κορυφαίους αθλητές όπως ο Λούβε Μαγιόγκα και τα Τζέι Γκέιλ, παγκόσμιοι πρωταθλητές. Θα είμαστε 3 παγκόσμιοι πρωταθλητές και πιστεύω θα γίνει πολύ καλός αγώνας, όπως και στις γυναίκες, πολύ καλές συμμετοχές, και σας περιμένουμε όλους εκεί. Η ώρα θα είναι κάπου εδώ στην οθόνη.
1: Μίλτος Τεντόγλου, ο αδικός Μίλτος εδώ.
2: Ναι, ωραίος, ναι, ναι, ναι. Καταπληκτικό.
1: Η ώρα είναι στην οθόνη, περνάει, γιατί είναι βιντεοσκοπημένο, ναι, το μήνυμα. Καταπληκτικός, όχι μόνο όταν κάνει τα άλματα, αλλά γενικότερα. Σε
2: γενικότερα,
1: κάθε...
2: είναι περσόνα καταπληκτική.
1: Κοίταξε, έχω ακούσει πάρα πολλά. Έχω ένα παλιό συνάδελφο, τον Γιάννη τον Ευαγγελόπουλο από τα Γκρεβενά, δούλευε παλιά στον πρωταθλητή, ο Γιάννης, έκανε ρεπορτάζάρι. Ο οποίος ήταν μεγάλος δίπλα του ο Μίλτος Τεντόγλου και μας έχει πει απίστευτες ιστορίες για τα παρκούρ και όλα τα υπόλοιπα. Είναι ένα καταπληκτικό παιδί. Εντάξει. Mm-hmm. Ακούω τώρα ερωτήσεις, Γιώργο.
0: Ερωτήσεις, φίλε μου.
1: Οι αγώνες από το Mega News για όλους όσοι ενδεχομένως θα φύγουν σήμερα, θα πάρουν τα πλοία της γραμμής.
0: Αυτά είναι κοσμικά πλοία.
1: Και βεβαίως λέμε και εμείς ότι τη Δευτέρα, που θέλουν να ξανακούσουν την εκπομπή σας, Κανάλι1.gr ή live24.gr. Γιατί μεταδίδουμε το πρόγραμμά μας και μέσα από το διαδίκτυο.
2: Τέλεια.
0: Ερώτηση. Πόσο καλύτερο είναι ο Ρόκα από τον Άντρε Λουίζα?
1: Παρακαλώ.
0: Ο Ρόκα. Ρόκα, πώς λέμε.
1: Ρόκα, καλύτερο. Τη Ζιρόνα. Τελείως διαφορετικός ποδοσφαιριστής και έχει ένα.
0: Δεν μπορείς να απαντήσεις το ερώτημα που θες, γι' αυτό το μεταφέρω σε ένα.
1: Και έχει ένα πλεονέκτημα. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Έχει κοινοτικό διαβατήριο.
1: Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία συνυπολογίζονται φέτος στη μεταγραφική δράση του Ολυμπιακού. Ο οποίος, όπως λέγαμε και χθες, θα κάνει τώρα το πρώτο άνοιγμα των μεταγραφών για να φύγει η ομάδα για προετοιμασία, και σταδιακά θα έχουμε και τις προσαφαιρέσεις.
0: Υπάρχει παίκτης Τανούλης?
1: Βέβαια, ο αδερφός του Τανούλη. Χρόνια στην Ακαδημία του Ολυμπιακού.
0: Νόμιζα ότι μου λέγανε για τον Κουτσίδη και μπερδεύτηκα. Υπάρχει και άλλο στόπερ?
1: Ναι, έχει και τον Αϊτανούλη.
0: Δεν τα ξέρω. Καλώς.
1: Καλώς είναι. Τελείως διαφορετικό. Ο Ισίδωρος έκανε το μπαμ στον Ολυμπιακό υπό την καθοδήγηση του Σωτήρη Στυλαϊδόπουλου. Θυμάσαι, η ομάδα K19 του Ολυμπιακού που κατέκτησε το UEFA Youth League έπαιζε 3-5-2. Είναι καταπληκτικό στην άμυνα των τριών. Ο Τανούλης είναι ένα στόπερ που μπορεί να θέλει και ένα δεύτερο στόπερ δίπλα του, δηλαδή στο 4-4-2. Έχει από ό,τι θες έχει η Ακαδημία του Ολυμπιακού. Μα πάντα.
0: Αυτά ήθελα. Αυτά τα δύο με ρωτήσαν οι φίλοι. Τι θα κάνω, και δεν ήξερα να του απαντήσω. Γιατί νόμιζα ότι τον Τανούλη τον μπέρδεψα με τον παίκτη που κάναμε στον μπάσκετ.
1: Είναι ο αδερφός του.
0: Α, ναι, είναι που πήγε στον Άρη.
1: Είναι ο αδερφός του.
0: Οκ, εντάξει, για αυτό.
1: Στόπερ. Νομίζω είναι και συνομήλικη. Και δύο στην.
0: Θα πάει μαζί με την αποστολή.
1: Ένα από του δύο. ένας από τους δύο, συν πιθανότατα ο Γιώργος Σοσιούζος, ένα νέο παιδί, το οποίο έχει ξεπηδήσει τα τελευταία δύο χρόνια δεξιμπακ, 17 χρονών.
0: Μπορεί να είναι εναλλακτική λύση.
1: Όχι, ακόμα. Δεν είναι.
0: Α, δεν είναι.
1: Δεν είναι. Και ένας από τους δύο, η Κουτσίδης, η Τανούλης, ήταν το πέμπτο στόπερ του Ολυμπιακού.
0: Για το κύπελο.
1: Δεν ξέρω αν ηλικιακά είναι κάτω του 2004, γιατί να πούμε και αυτό, καλά το κάνεις και το επισημαίνεις, ότι τη νέα σεζόν στο κύπελο Ελλάδος, δύο γεννημένοι του 2004 και μετά θα πρέπει να είναι στην ενδεκάδα των ομάδων.
0: Ο ένας είναι ο Μουζακίτης.
1: Κανείς δεν ξέρει, κάτσε για το Μουζακίτη θα μείνει. Η αγορά.
0: Θα πάει προετοιμασία, δεν
1: φεύγει. Ναι, θα πάει προετοιμασία, ναι. Θα δείξει τώρα. Περιμένουμε να δούμε ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν. Είπαμε, ξεκινάει η προετοιμασία και θα γίνονται προσαφαιρέσεις. Άλλη ερώτηση έχουμε. Μία από τις δυσάρεστες ειδήσεις. Μόνο δυσάρεστες ειδήσεις έχουμε, ρε παιδιά. Δηλαδή, το τελευταίο διάστημα, μέσα στις τρεις εβδομάδες, τουλάχιστον. Και είναι και άνθρωποι του Ολυμπιακού έχουν πεθάνει.
0: Στο Βόλεϊ θα μου πεις.
1: Παρασκευά Σάντζας.
2: Ναι.
1: Τάξης Γκόνιας από καρκίνο. Ο Γιώργος Καλής, προπονητής κολύβης του Ολυμπιακού και παλιός κολυβητής του Ολυμπιακού από καρκίνο. Και έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα και ο σπουδαίος ο Ντανιέλ Καστελάνη, μία από τις μεγαλύτερες μορφές του παγκόσμιου Βόλεϊ, από την καθοδήγηση του οποίου ο Ολυμπιακός κατέκτησε τον double στο βόλεϊ το 23-24. Στη συνέχεια αποσύρθηκε γιατί είχε καρκίνο στους όρχες, επιδεινώθηκε η κατάστασή του και αποχώρησε από τους πάγκους. Και όπως ενημέρωσε η Ομοσπονδία Βόλεϊ της Αργεντινής, σε ηλικία μόλις 65 ετών ο Καστελάνη πέθανε. Είναι από τις δυσάρεστες ειδήσεις. Πάμε Μουντιάλ.
0: Πάμε. Λοιπόν,
1: έχουμε τα πρώτα ζευγάρια.
0: Από εκεί να μας ξεκινήσεις.
1: Τα οποία έχουν
0: εποχή. Εκτός η Γερμανία.
1: Νότια Αφρική, Καναδά, Βραζιλία, Ιαπωνία, Ολλανδία, Μαρόκο, ΗΠΑ, Βοσνία και η Γερμανία ιτήθηκε. 2-1 από το Εκουαδόρ. Αυστραλία, Παραγουάη, 0-0. Η Αυστραλία περνάει ως δεύτερη. Η Παραγουάη έχει 4 βαθμούς, έχει ένα ερωτηματικό. Η Τουρκία νίκησε τις Ηνωμένες Πολιτείες με 3-2, αλλά μένει τέταρτη, πρώτη στον όμιλο Ηνωμένες Πολιτείες. Ολλανδία, Τινησία 3-1. Όπως είπαμε, Εκουαδόρ, Γερμανία 2-1. Εκτή Ελεφαντος του Κουρασάο 2-0. Εκτή Ελεφαντος του προκρίθηκε. Η Ιαπωνία, Σουηδία μοιράστηκαν βαθμούς, εντυπώσεις και προκρίσεις στο 1-1. Νορβηγία, Γαλλία απόψε στις 10 και Σενεγάλη, Ιράκ. Στις 3 τα ξημερώματα, πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη, Ισπανία, αυτή είναι η ματσάρα. Και στις 6, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Παρτζόκας χθες, συν 3 χρόνια στον Ολυμπιακό, ανανέωσε. Ουσιαστικά, πώς λέμε εμείς στο αθλητικό ρεπορτάζ, έριξε άγκυρα στο λιμάνι. Καλά, την είχε ρίξει την άγκυρα. No. Αλλά... Πες, ας πούμε, ότι
2: την έδεσε
1: για τα καλά. Για ακόμη 3 χρόνια. Αποχαιρέτησε ο Μακίσικ, πάει Τουρκία, επιστρέφει στο τουρκικό
0: κομμάτι. Και εσύ, ο Μακίσικ, αποχαιρέτησε, που θα είστε πάντα στην καρδιά μου.
1: Τουρκάλα είναι ούτως ή άλλως.
0: Την έβλεπα μπροστά κάθεταν.
1: Πού?
0: Όταν πήγαν στο γήπεδο. Φανατική Ολυμπιακό. Σχεδόν απάνω πανηγύριζε, έτρεχε δεξιά.
1: Ξέρετε, ο Μακίσικ είναι ο μακροβιότερος Αμερικάνος στην ιστορία του Ολυμπιακού.
0: Καλός άνθρωπος.
1: Είναι ένα παιδί το οποίο όταν ήρθε πριν 7 χρόνια. Κυκλοφορούσε στο Πασαλιμάνι και δεν τον γνώριζε κανείς.
0: Έχεις δίκιο.
1: Θυμάμαι μια μέρα πίνω καφέ στο Γκάζι και στο Όρθιο που καθόμαστε και κουβεντιάζουμε έτσι τα ποδοσφαιρικό και άλλα θέματα του Πειραιά. Και βλέπουμε έναν Αμερικάνο όλα αυτά με την εμφάνιση του Ολυμπιακού. Μου λένε ποιος είναι αυτός. Λέω παιδί, το πήραμε προχθές. Εδώ. Λέω εδώ. Γιατί ο κόσμος τι έχει συνηθίσει. Φαίνει παιχταράδες Ολυμπιακό σε όλα τα αθλήματα, αλλά. Λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι κυκλοφορούν. Συνήθως μένουν νότια προάστια. Mm-hmm. Λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι μένουν. Και υπήρξε και ποδοσφαιριστής στον Ολυμπιακό, ο οποίος έμεινε στο Χαϊδάρι. Για να μην ξενυχτάει.
2: Για να μην ξενυχτάει.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Λουκά, κύριε Παπαδάκη, κύριε
1: Κάτια. Και πού τον έβρισκαν μετά.
0: Πού τον πέτυχανε.
1: Σε μπάστη ασπρόπυργο και έτσι. Δεν λέω όνομα, γνωστό, πολύ γνωστό.
3: Άμα θέλει να πάει κάπου, θα πάει.
0: Έτσι και ο παντάκι μου, να είστε καλά.
1: Τα πολύ παλιά χρόνια.
3: Και ο κύριο Γιώργο θα πάει τώρα.
0: Να τη βγήκαν, παιδιά, βγήκαν για κυνήγι. Να τι έτοιμοι είναι.
2: Οι λαγοκέφαλοι.
0: Ναι, βγήκαν για κυνήγι λαγοκέφαλοι στη Ρόδο. Πάμε, καλημέρα.
1: Γιατί βγήκαν για κυνήγι.
0: Για να πάρουν τα λεφτά.
2: Επικηρύχθηκαν οι λαγοκέφαλοι. Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε για να δούμε.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου, καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. 235 νεκροί, χιλιάδες τραυματίες μετά τις δύο καταστροφικές δονήσεις στη Βενεζουέλα. Αναστέλει ο ΟΗΕ την επιχείρηση εκένωσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ μετά την επίθεση σε φορτηγό πλοίο στον κόλπο του Ομάν. 45 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν τα ξημερώματα από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Στον εισαγγελέα ανηλίκων οδηγούνται εντός ολίγου οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Απολογείται σήμερα ο καθομολογίαν δράστης της φρικτής δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην τηλεόραση του Α. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε 17 περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών Ζαχαροπλαστών Αθηνών Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η 30 Ιουνίου από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
3: Φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου. Με προδιαγραφές DIN 13164 2022. Καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
7: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
8: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
7: Ορίστε. Καλύτερα.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

στους βαρόνους αυτοκράτορες της γης. Ναι, σοβαρά. Και ξαφνικά τα μάτια γίναν μόβ, γίναν μπλε. Γίναν μαύρα μες στο κλάμα και ήταν πόλεμο χοντρό. Για τους νέους Βιετναμέ

0: Vienna. 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. 235 νεκροί, 4.300 τραυματίες, ο τελευταίος απολογισμός μετά τις δύο καταστροφικές δονήσεις στη Βενεζουέλα. Αναστέλει ο ΟΗΕ την εκένωση πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ μετά την επίθεση σε φορτηγό πλοίο στον κόλπο του Ομάν. 45 μετανάστες σε Λέμβο εντόπισαν και διέσωσαν τα ξημερώματα άνδρες του λιμενικού νότια της Γάβδου για την πρόθεσή του να εγκρίνει την πώληση δεκάδων κινητήρων αεροσκαφών στην Τουρκία, ενημέρωσε ο Τραμπ το Κογκρέσο. Σε εκδήλωση για την ψυχική υγεία στο Σταύρος Νιάρχος συμμετέχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Απολογείται σήμερα ο κοθωμαλογή ανδράστης της φρικτής δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Μέχρι τις 17 Ιουλίου παρατείνεται η ολοκλήρωση για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε 17 περιοχές της χώρας. Έθριος ο καιρός, μέτρη άνεμη, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: Καλημέρα. Πάρτι θα κάνω σήμερα. Ούτε δε λόγκα. Να μου λέει, έλα ρε Κατένα, και δεν είναι έτσι όπως το λες, όλα αυτά που μου λέει. Ούτε σύφης. Βέβαια, εντάξει, με σιγοντάρι μπορώ να πω. Δηλαδή, τίποτα, καταλήγω ότι ο σύφης είναι η απώλεια σήμερα και δεν είναι η Μαρία. Φαντάζει να μ' ακούει. Προσπαθώ να την προκαλέσω τώρα, να επέμβει και να γίνει ο χαμός. Έχω Δημήτρη Μορφέση εδώ πέρα στον ήχο, άχαστος, τρομερός ηχολήπτης, φανταστικός, καταπληκτικός. Έχω επιλέξει, θέλω να σου πω, πολύ ωραία τραγούδια γιατί είχα διάθεση σήμερα. Δεν ήξερα ότι θα καταλήξω και έτσι σαν τον Κούκο. Καλά μου έκατσε. Και τίποτα, παιδιά. Θα τα πω όλα. Αυτή είναι η σωστή ημέρα. Παρασκευή, ετοιμαστείτε.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί

το καινούριο μου project είναι ότι θέλω να πάω σε μια συναυλία στο εξωτερικό. Θα μου πεις, βρε κατακαημένο, εδώ δεν έχεις πάει στο εσωτερικό σε μια συναυλία και θες να πάω στο εξωτερικό. Δεν ξέρω, επειδή τα βλέπω ρε παιδιά στα Instagram και στα social και στα TikTok που δεν έχω, φαίνονται πάρα πολύ ωραία και μου έχει συγκοληθεί στο κεφάλι μου να πάω σε μια τέτοια συναυλία. Αν με ακούει κάποιος που έχει πάει σε μια συναυλία στο εξωτερικό, θέλει να μου στείλει μήνυμα στο 69-51-904-904. Η απορία είναι η εξής. Είναι όπως τα βλέπω στα social ή θα πάω εκεί πέρα και θα πω Παναγία μου τι το ήθελα και τι τράβηξα. Τι πιστεύεις Δημήτρη? Δίσταντη απόψεις. Θα πω τι τράβηξα. Εν τω μεταξύ μου αρέσει. Δεν με βλέπεις ότι είμαι καλοπερασάκης, δεν είμαι τόσο της ταλαιπωρίας. Εν τω μεταξύ μου αρέσει ρε παιδί μου, γιατί αυτοί φοράνε ό,τι θέλουν, κάνουν ό,τι θέλουν. Είδα τώρα πριν το Harry Styles που έκανε συναυλία με ένα κοντό shorts, κοντό όμως, κοντό. Ένα πουκαμισάκι, λες και πήγαινε στην ψαρού για φαΐ. Ό,τι θέλει ο καθένας. Η άλλη μπορεί να μην βάλει από κάτω κάτι. Σου λέει, η συναυλία μου είναι, ό,τι θέλω θα κάνω. Άμα θέλω θα αντιθώ, άμα θέλω θα γδυθώ. Δικαίωμά της. Και τώρα τίποτα. Στο weekend λέω να καταλήξω, που είναι ο αγαπημένος μου. Και κάνω έρευνα. Οπότε ξαναλέω, 69-51-904-904. Σε όσους έχετε βρεθεί σε μια συναυλία μεγάλου καλλιτέχνη στο εξωτερικό, να μου πείτε αν εγώ πρέπει να το κάνω αυτό. Η δε Μαρία, δεν το συζητάω, ήδη έχει αρχίσει και ψάχνει εισιτήρια σε όλη την Ευρώπη με το που της το είπα.

με δύο θέματα τώρα θα τα βάλω. Γιατί είμαι μόνη μου και μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Και δεν θα επέμβουν, δεν θα με διακόψουν, δεν θα φέρουν αντίρρηση. Ναι. Σε ρωτάει λοιπόν ο άλλος και σου λέει: ρε, εσύ σε βλέπω στα καλύτερά σου. Είσαι πάρα πολύ καλά τώρα τελευταία. Θέλω να σου το πω καιρό. Πώς και έτσι. Και του λες: α, άκου να σου πω. Επειδή δεν έχω αλλάξει τίποτα στη ζωή μου, το μόνο διαφορετικό είναι ότι δεν έχω σχέση. Και μετά αρχίζει και σου κάνει ολόκληρο αντίλογο ότι όχι, που είναι καλή σχέση και δεν είναι όλη σχέση έτσι. Τώρα δεν με ρώτησε, Χριστιανέ μου, και μου είπε: γιατί είμαι τόσο καλά. Και σου είπε ότι αυτό που άλλαξα είναι ότι δεν έχω σχέση. Πώς γίνεται μετά να σου λέει άλλα. Δηλαδή είναι σαν να μην του αρέσει που του λες για ποιο λόγο είσαι πολύ καλά και να θέλει να γυρίσει στο προηγούμενο που δεν ήσουν και τόσο πολύ καλά. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Εσύ καταλαβαίνεις κάτι άλλο? Μαρία. Όχι. Και εσύ αυτό καταλαβαίνεις? Το άλλο που θα σχολιάσω, το ξέχασα. Βάλω το τραγούδι για να το θυμηθώ.

Πήγε, λέει, ένας άντρας σε ένα ξενοδοχείο, όχι με τη γυναίκα του, με μια άλλη κυρία. Προφανώς για να πατήσει τη γυναίκα του. Και ανακαλύπτει, λέει, εκεί πέρα που χάζευε στην τηλεόραση του δωματίου, ότι είχε συνδεθεί, λέει, προηγουμένως στο δωμάτιο αυτό η γυναίκα του. Νομίζω ότι άμα είσαι άντρας, σου κόβει τη όρεξη μετά. Δεν θες να πας, δηλαδή. Με τη... Δηλαδή, ενώ ήσουν έτοιμος να την κάνεις τη μαλακία και την κάνεις προφανώς, συστηματικά. Μόλις καταλάβεις μετά ότι κάπου και η γυναίκα σου παίζει έτσι, δεν ξέρω, νομίζω το παθαίνεις λίγο το στραπατσάρισμα. Έχεις ξανακούσει αντίστοιχο τώρα. Πας να κάνεις τον άπιστο και τσακώνεις τη γυναίκα σου, που την έχει κάνει πριν από σένα. Ωραία αυτή.

Κορίτσια, θα σας πω κάτι τώρα που μπορεί και να μην σας ακουστεί πάρα πολύ ευχάριστο. Απευθύνομαι κυρίως σε αυτές τις γυναίκες που νιώθουν έξτρα δυναμικές σε σχέση με τις υπόλοιπες. Πού είναι το μαράκι μου τώρα να τα ακούσει αυτά, να γίνει εδώ κόλαση. Αυτό που νιώθω ότι κάποιες γυναίκες και λέτε δεν με πλησιάζουν πάρα πολύ οι άντρες και εύκολα, δεν με φλερτάρουν γιατί με βλέπουν έτσι δυναμική και με φοβούνται. Λοιπόν, θα σε χαλάσω λίγο το όνειρο. Δεν ισχύει αυτό. Άμα ένας άντρας του αρέσει μια γυναίκα, είτε είναι δυναμική, είτε είναι φυσιολάτρης, είτε είναι δίδυμος, θα πάει και θα της μιλήσει τέλος και θα την προσεγγίσει. Δεν έχει να κάνει με τη δυναμικότητα και με το τι βγάζει ο καθένας. Έχει να κάνει απλά να σας θέλει ο άλλος. Αυτό λοιπόν που νομίζετε ότι δεν σας πλησιάζουν λόγω της δυναμικότητας, 100% δεν ισχύει. Το ίδιο είναι και για τους άντρες βέβαια, έτσι, γιατί σου λέει ο άλλος, εντάξει τώρα πια θα ασχοληθεί μαζί μου που δουλεύω όλη μέρα, κάνω δείχνω και αυτά. Όχι φίλε μου, άμα σε θέλει άλλη θα ασχοληθεί μαζί σου, γιατί όλοι δουλεύουν όλη μέρα. Άρα με κάποιον ασχολούνται. Έχει να κάνει παιδιά με το να μας θέλει ο άλλος. Είναι πολύ απλό. Και η απάντηση

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών, Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η, 30 Ιουνίου, από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο Seajets.
2: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
3: Για πότε είναι αυτά?
2: Για σήμερα.
3: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
4: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
4: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα.

0: μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας, η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9, στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

από τη Ρία θα την πάρω την ατάκα και θα πω να μας εξηγήσουν και εμάς αυτό με το κλιματιστικό. Μπορεί να βγει ένας επιστήμονος να απαντήσει υπεύθυνα με υπογραφές για ποιο λόγο όταν έχει 45 βαθμούς και σκάμε και μπαίνουμε σε ένα χώρο με κλιματιστικό μετά από 5 λεπτά παγώνουμε. Δηλαδή, ποια είναι η λύση σε αυτό? Καταλαβαίνω γιατί συμβαίνει. Η λύση ποια είναι, τι θα κάνουμε? Γιατί από τη μία μπαίνεις μέσα και λες πω τέλεια είμαστε τώρα. Σε 10 λεπτά θες να ξαναβγεις έξω στους 40 βαθμούς, λες καλύτερα γιατί εδώ θα πεθάνω. Κάποιος να βγει επιστημονικά να μας απαντήσει. Περιμένω. Εξηγήστε μου.

Εννοείται ότι κάνω εκπομπή με ανοιχτή την πόρτα εδώ πέρα στο στούντιο για να αποφύγω τα κρυοπαγήματα και τις ψήξεις. Το άλλο θέμα του καλοκαιριού του 2026 είναι η λαγοκέφαλη, η λαγόψαρα. Πώς τα λένε αυτά τα παπαγαλόψαρα αυτά. Να σου πω κάτι, νομίζω ότι πολύ κακό για το τίποτα γίνεται. Έχω αρχίσει και πιστεύω ότι όλο αυτό απλά έχουν κάνει ένα viral τώρα και να, με κάτι να ασχολούμαστε που είναι μόδα τα ίντερνετ και αυτά. Γιατί εγώ έχω κάνει κουσιμπάνια. Δεν έχω δει, ρε παιδιά, συγγνώμη. Θα μου πεις πας μέσα, όχι, βλάκαση, δεν πάω εννοείται εκεί έξω-έξω. Αλλά επειδή τα βλέπω έξω-έξω αυτά στις θάλασσες, νομίζω λίγο υπερβολή. Και δεν έχει δει και κανένας γνωστός μου. Φαντάζεσαι να έρθω τη Δευτέρα και να μου λείπει κανένα κομμάτι από το πόδι και να σου πω τελικά υπάρχουν λαγόψαρα.

Εν τω μεταξύ μου στέλνετε εδώ μηνύματα και με ρωτάτε αν κουρεύτηκε η Άννα Βύση. Πού να ξέρω ρε παιδιά, μα κουρεύτηκε στα αλήθεια η Βύση, άμα είναι AI. Εδώ ο Μορφέσης λέει ότι είναι AI. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί και να κουρεύτηκε, γιατί σίγα θα βάλει ένα extension μετά στην αυλία. Μια χαρά θα είναι πάντα, μα το θέλει μακρύ. Εγώ πάντως κουρεύτηκα. Να σας πω για μένα, γιατί για τη Βύση δεν ξέρω να απαντήσω. Και ξέρετε τι κατάλαβα. Είναι πολύ ανανεωτικό το να κουρεύεσαι. Κάπως το παιδί μου, σαν να φεύγει ένα βάρος από πάνω σου, σαν να λίγο, ειδικά το καλοκαίρι, παίρνει αέρα το κεφαλάκι σου και γενικά κάπως νιώθεις πιο ανάλαφρος μετά από ένα κούρεμα. Προτείνω να το δοκιμάσετε. Για τη Βύση δεν ξέρω να σας πω. Θα ανεβάσει η γυναίκα προσεχώς φωτογραφίες, θα καταλάβουμε.

0: Ναι.
1: Καλημέρα στον πρόεδρο. Ο κύριος Ιωσήφουράκης μαζί μας, ο οποίος εισβάλλει στο στούντιο και πολύ καλά κάνει, γιατί μπορεί να κάνει και θέλει, είναι πρόεδρος ο άνθρωπος βεβαίως. Και αναρωτιέται γιατί έχουμε το air condition στους 25, γιατί έχουμε ανοιχτή την πόρτα. Δεν του περνάει από το μυαλό ότι έχουμε ξυλιάς και γι' αυτό το κάνουμε αυτό. Και το βάζει στους 0, κλείνει και την πόρτα. Τέλεια, να τον αφήσω να συνεχίσει την εκπομπή. Πρόεδρε, κρυώνουμε και τα έχουμε κάνει αυτά. Παρένθεση, μου στείλε μια φίλη μου, εδώ λέει επιβίωσα από ανεγκέφαλο και θα φοβηθώ το λαγοκέφαλο. Σωστό και αυτό.
0: Καταρχήν, να σου πω κάτι.
1: Καταρχάς.
0: Ναι.
1: Όχι, με έχετε αφήσει όλοι.
0: Καταρχάς, το ότι δεν είμαστε εδώ.
1: Είναι ντροπιαστικό.
0: Δεν
1: για
0: σημαίνει.
1: Σας, για μένα.
0: Για σένα ντροπιαστικό.
1: Για σας είναι.
0: Λοιπόν, αναγκάστηκα να έρθω, γιατί οι ακροατές, όσοι είναι αυτοί τέλος πάντων, μα σε παρακαλούμε, πήγαινε γιατί δεν μπορεί μόνη της. Πρώτον. Δεύτερον, το ότι δεν είμαστε εδώ, φίλε μου Δημήτρη, δεν σημαίνει ότι δεν ακούμε. Καταλαβαίνετε.
1: Αν ακούτε, θα είστε χαρούμενοι.
0: Γιατί αυτή εδώ η κυρία, η από εδώ, εκ δεξιών μου, νομίζει ότι επειδή δεν είμαστε εδώ, δεν ακούμε. Ότι δεν ακούσαμε και καλά και δήθεν και τι είπε όταν ξεκίνησε η εκπομπή. Ευτυχώς,
1: είπα...
0: λέει.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Είπα, ο Σύφης μου λείπει τελικά.
0: Βάλτε στο...
1: Το είπα, δεν το είπα.
0: Κάνε rewind.
1: Λέω, χωρίς Σύφη δεν θα μπορέσω, με δεν θα μπορώ.
0: Ξεκίνησες ότι ευτυχώς λείπει η Μαρία, λείπει ο Σύφης. Μετά βέβαια είπε. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι με βαντάρει λίγο.
1: Απάντησε με βαντάρει.
0: Είναι λείπει λίγο. Λοιπόν,
1: θα μου λείψει, λέω.
0: Δεν τον πήγες καλά. Κάνε, ξαναπες καλημέρα από την αρχή.
1: Να κάνω το opening.
0: Κάνε το opening.
1: Μπορείτε λίγο να μου πείτε και να τοποθετηθείτε για ποιο λόγο δεν είστε εδώ σήμερα. Και η άλλη σου πια, ο Πεϊμανίδης.
0: Ο Πεϊμανίδης είναι μαζί μου.
1: Α, μάλιστα. Καλύπτεστε κιόλας. Καλύπτει ο ένας τον άλλον.
0: Ο Πεϊμανίδης είναι μαζί μου.
1: Μια μέρα δεν ήρθε το μαράκι, δεν σας βλέπω εδώ πέρα. Μου εξαφανιστήκατε.
0: Ο Σίμος. Όχι, που ήμουν εγώ θα σου πω. Σημαίνει τελευταία μέρα της Κορδά.
1: Τελευταία στη ζωή της από ό,τι μου υπομορφέσεις, δεν ξέρω αν ισχύει.
0: Κόβεται.
1: Μου το είπε ο
0: Δημήτρης. Το κόβουν, Δημήτρη, ισχύει. Ισχύει. Λοιπόν, εγώ είχα...
1: Σου λέω, πρόεδρε, πήγε σε διατροφολόγο.
0: Θα πάω το μεσημέρι. Να κάνω διατροφή. Λοιπόν.
1: Και ωραίος μου το που κάμισο, να το πω και αυτό.
0: Αυτό το
1: γιατί
0: έβαλα.
1: Γιατί δεν το βλέπετε, δεν έχετε εικόνα.
0: Αυτό το έβαλα, γιατί... Είχα να πάω στο Δημοτικό Θέατρο για το Καμάρι Νιτσαλή και είχαν έρθει από το, νομίζω, από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.
1: Δεν υπάρχει και ένα μέσο που δεν έχει έρθει για το Καμάρι Νιτσαλή. Και μπράβο.
0: Έχουμε προκαλέσει. Πώς το λένε. Έχουμε προκαλέσει με το Καμάρι. Οπότε αναγκαστικά έβαλα το πουκάμισάκι μου. Γιατί ξέρεις τι έχω πάθει εγώ τώρα. Σου πω. Εγώ σπάνια φορά πουκάμισα. Όμως τώρα δεν μπορεί.
1: Παλιά σπάνια φορούσε.
0: Ε?
1: Παλιά φορούσε σπάνια.
0: Τώρα.
1: Έχει ένα μήνα που. Σπάνια
0: ναι,
1: φορά τίσερτ.
0: Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Όταν ρε παιδί μου βγαίνει σε ένα μέσο, δεν μπορώ να φορώ τα ίδια.
1: Σωστό.
0: Οπότε βάζω τη μία τίσερτ. Δηλαδή είχα βάλει ένα ροζ μπλουζάκι. Βγήκα μια φωτογραφία σε ένα. Μετά ήρθε ένα άλλο μέσο. Μετά από τρεις μέρες έτυχε και φόραγα το ίδιο μπλουζάκι. Φοράς λέει, δεν έχεις άλλο. Καταλάβες. Οπότε αναγκαστικά έχω ανοίξει την ντουλάπα τώρα.
1: Και έχουν βγει τα πουκάμισα.
0: Και βάζω πουκάμισα μπλουζάκια. Στοιχώς με τραβάνω από τη μέση και πάνω. Από τη μέση και κάτω φορά τα ίδια. Λοιπόν, αυτά. Πες, κάνει το άνοιγμα. Έλα, πες τα καλά, πες τα καλά. Και να σου πω για κάτι, το μαράκι έχει πάντα δίκιο. Και επειδή δεν είναι εδώ, έτυχε μια μέρα και εμείς να μην είμαστε δηλαδή.
1: Την ίδια μέρα που λείπει και το μαράκι έτυχε να μην έρθετε.
0: Εντάξει, ναι, δεν κεγόμαστε κιόλας δηλαδή. Α, γεια σας.
1: Η άλλη σου πια πού είναι, γιατί δεν ήρθε. Ωραία, είπες ότι ήταν μαζί σου ο Σίμος. Πού είναι τώρα που εσύ είσαι εδώ.
2: Ο Σίμος. Γιατί εδώ, δηλαδή, πάρει κανένα που φέρει καφέ. Αν με φέρει κανένα πολυβόλο η κοπέλα.
1: Για κλείσε, Δημήτρη. Θα τα μάθω όλα τώρα.

0: Έχουμε και τη Θεοφανία εδώ.
1: Όχι, γεια σας.
0: Όχι την Παπαθωμά που μπορεί κάποιοι να νομίζετε.
2: Oh, πολύ καλύτερη την Παπαθωμά.
0: Έφερε εδώ μία κουπέλα τον καφέ του Προέδρου και εισέβαλε και είχε αρχίσει και χαϊδεύει ένα σκύλο. Όχι ένα σκύλο. Εδώ τον έρωτα.
2: Γεια σου Θεοφανία. Η Θεοφανία είναι από το, πες το μαγαζί.
1: Νόμπα.
2: Από το Νόμπα. Από τη Σκουζέ. Είναι καινούργια η Θεοφανία. Ε?
1: Δούλευε και πέρσι το καλοκαίρι.
2: Α, δούλευε και πέρσι, δεν σε θυμόμαστε. Δεν ήμασταν. Ήμασταν εδώ.
0: Έλα Παναγία μου, θα πω εγώ. Δεν ξέρω, ένα μήνα συμβαίνουν αυτά. Εδώ και ένα μήνα συμβαίνουν περίεργα πράγματα.
2: Έχει λίγες φορές η κοπέλα.
0: Ναι, τώρα να έρχεσαι. Ποιο σου πει, μια και έρχεσαι.
2: Τώρα που πήρε και τον αέρα, κάνε δύο ερωτήσεις στην κοπέλα για το καφέ, για τη δουλειά που κάνει.
0: Πώ είναι να έχει του πελάτε και να σου λένε θέλω ένα φρέντο εσπρέσο με μαύρη ζάχαρη, χωρί καφείνη, ντε καφείνη, με γάλα αμυγδάλου και με σόγια.
1: Εντάξει, όταν έχει πολλή δουλειά και. Όλοι σου ζητάνε κάποιο συγκεκριμένο και μετά ένα ζητάει κάποιο περίπλοκο καφέ. Εντάξει, δεν είναι και ότι πιο εύκολο.
2: Να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο.
0: Του λες, άστο, μην πιει καφέ, φύγε.
2: Εκτός καφέ, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον. Θεοφανία, σε δίνουμε. Σε δίνουμε.
0: Είσαι ελεύθερη.
1: Όχι,
2: είσαι δοσμένη.
1: Όχι,
2: είσαι δοσμένη.
1: Ναι.
2: Είναι δοσμένη. Λυπάμαι, είναι δοσμένη.
0: Έχει πολύ καιρό σχέση.
1: Τα έχουμε μισό χρόνο.
0: Α, γιατί εγώ είμαι υπέρ του χωρισμού γι' αυτό. Οπότε, ναι.
1: Είναι Θεσσαλονικιός.
0: Α, καλά, εντάξει. Άρα δεν έχει σχέση, κορίτσι.
2: Είναι από απόσταση.
0: Κατά φαντασία αν είσαι σε σχέση.
2: Δεν πειράζει. Καλοκαίρι είναι τώρα. Παιδιά είναι ελεύθερη.
0: Κάθε μήνα
2: λέει. Παίζει μαζί Instagram.
0: Άρα, άμα είστε μαζί μισό χρόνο και τον βλέπει κάθε μήνα, τρεις μήνες τον έχει δει.
2: Από τρεις φορές. Μια φορά το μήνα σου λέει τον βλέπει. Έξι φορές τον έχει δει.
1: Έξι φορές.
0: Έτσι κάνω και εγώ σχέση.
2: Τις μισές είχε πονοκέφαλο.
0: Παιδιά, έτσι κάνω και εγώ.
2: Τις άλλες μισές δεν μπορούσα να
1: πει. Μιλάμε όλη μέρα στο τηλεφωνικό.
2: Πες μας στο Instagram σου, Θεοφανία, γιατί υπάρχει ένα κοινό εδώ που.
0: Τι ωραία, ρε παιδιά, κάνω και βιντεοκλήση. Τι ρομαντικό.
2: Ποιο κάνει βιντεοκλήση.
0: Η Θεοφανία, δεν κάνει όλη μέρα βιντεοκλήση.
2: Πες μας το Instagram σου, Θεοφανία.
1: Δεν μπορώ να το
2: πω. Θεοφανία. Κάτω παύλα.
0: Παπάκι, πώς τα λένε αυτά.
2: Παπάκι, μετά μαζί το mail. Θεοφανία, κάτω παύλα.
0: Η κοπέλα έχει σοβαρή σχέση και βρίσκονται. Αφορά το χώρο.
2: Εντάξει, σε περίπτωση. Justin Case που λέει.
0: Τι θα πει αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή, όταν τον δει σε 6 μήνες.
2: Ακούει Θεσσαλονίκη ή κανένα.
0: Σε 6 μήνες θα τον δει, τι θα του πει.
1: Τι, δεν θα τον δω σε 6 μήνες.
2: Τον είδε αυτό το μήνα.
1: Τώρα τον Ιούλιο θα ξαναπάω.
2: Τον Ιούλιο θα ξαναπάω. Τέλος Ιουλίου.
1: Μάλιστα.
2: 17. Ωραία. Θα έχει ξεχαστεί μέχρι τότε.
0: Να πω, μπράβο, Θεοφανία. Ήσουν πολύ ευχάριστο το διάλειμμα.
2: Πολύ, να μας ξανάρθεις αύριο.
0: Πρόεδρε, τη Δευτέρα θα είναι το μαράκι, μπορείς να είσαι από τις 11 εδώ.
2: Τη Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα, ναι.
2: Ούτε εμείς δουλεύουμε αύριο, είναι δημόσιο εδώ.
0: Κάτια ταραμπάνκο έχουμε.
2: Κάτια ταραμπάνκο έχουμε. Γεια σου Θεοφανία μου.
0: Έχουμε κάτια ταραμπάνκο, καλή συνέχεια σε
2: όλους. Τα φιλιά σου,
0: καλό Σαββατοκύριακο.
2: Το αγόρι σου μην τα δώσεις, λέει. Αφού έτσι είπε ένας φίλος μας, μην τα δώσεις, λέει.
0: Τι να κάνουμε ρε Θεοφανία.
2: Δεν είναι σωστό.
0: Η κοπέλα τώρα, κοίτα με καλά σε αυτή. Γεια σας, γεια σας.
2: Ρε, γιατί θα μας πάρει το κινή και το αφεντικό σε λίγο.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. 235 νεκροί, 4.300 τραυματίες. Ο τελευταίος απολογισμός μετά τις δύο καταστροφικές δονήσεις στη Βενεζουέλα. 55 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία από πνιγμό, προσπαθώντας να ανακουφιστούν από τον καύσωνα. Σε συνεγερμό η πολιτική προστασία, ισχυρή άνεμη από σήμερα έως και τη Δευτέρα, αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιών. Ξεπέρασαν τις 765.000 τα καθαρισμένα οικόπεδα, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ, δήλωσε ο Βασίλης Πανάκης στο ραδιόφωνο του Sky. Παράταση έως τις 17 Ιουλίου για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Σε εκδήλωση για την ψυχική υγεία στο Σταύρος Νιάρχος συμμετέχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενώπιον του εισαγγελέα ανηλίκων, οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Αναστέλει ο ΟΗΕ την απομάκρυνση πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ μετά την επίθεση σε φορτηγό πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Για την πρόθεσή του να εγκρίνει την πώληση δεκάδων κινητήρων αεροσκαφών στην Τουρκία, ενημέρωσε ο Τραμπ το Κογκρέσο. Έθριος ο καιρός στην Αττική, μέτρια άνεμη έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Νίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
9: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την άνεμο σε εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Αχ, μου λείπει αυτό το καλημέρα. Θα λέω καλημέρα εγώ, δεν πειράζει. Καλημέρα όλη μέρα, τι κάνουμε, πώς είμαστε. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλη, κανάλι 1 ζάχαρη. Κανάλι 1 μέλη 90,4. Από τις 12 μέχρι τη 1 Κάτια, ταραμπάνκο στο μικρόφωνο και σε όλες τις ευχάριστες ειδήσεις, τα ζωδιάκια, τα σαν σήμερα και ούτω καθεξής με ό,τι έχουμε συνηθίσει από το Γενάρη. Παρέα με Δημήτρη Μορφέση στον ήχο, την καλημέρα μας και από τους δύο μας. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Στέλνουμε μήνυμα στο 6951-904-904. Εχθές είχαμε με τη Χρύσο μία, όχι με τη Χρύσο, μου είχε στείλει ο φίλος μας, ποιος φίλος, ο Θωμάς, σωστά, και είχε πει αν το καλοκαίρι ήταν ένα τραγούδι, ποιο θα ήταν για σένα, Κάτια. Φυσικά ερώτηση πάει και για όλους τους ακροατές. Επαναφέρω αυτό το topping σήμερα στον αέρα από τώρα, από νωρίς, για να έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε. Με τις μουσικές σας μπορώ να φτιάξω μια πολύ ωραία λίστα για τη Δευτέρα, για την ερχόμενη εβδομάδα, και σήμερα έχω φτιάξει μια λίστα γενικά με τραγούδια τα οποία εμένα μου θυμίζουν καλοκαίρι, αφιερωμένη σε όλους μας. Φιλιά πολλά. Εδώ είμαι, εδώ είμαι.

να κάνω και τη διόρθωσή μου, αφού μου έχει κολλήσει και λέω μονίμως τόπινγκ. Έχω εδώ πέρα τον αγαπημένο μου τον Βάγκο, όπου και εδώ έχω μια μικρή προσθήκη να κάνω για το χθεσινό μου μάθημα στην ορθοφωνία, όπου μου στέλνει τόπικ, τόπικ, όχι τόπινγκ, τόπικ. Το topic της ημέρας σήμερα είναι το αγαπημένο σου τραγούδι για καλοκαίρι. Χθες που ήμουν λοιπόν στο μάθημα με τη Μαρία μου, τη Μαρία την Εγκλεζάκη που μου κάνει ορθοφωνία και βλέπουμε πρόοδο. Της έλεγα χθες για ένα φίλο λοιπόν, για τον φίλο τον Βάγκο και τα σχετικά, και μου λέει πώς τον λένε, Βαγγέλη της λέω, πώς τον λένε κανονικά, της λέω τι εννοείς, Βάγκο το λέμε. Σωστά μου λέει, πώς το λέμε, α, της λέω, Ευαγγέλης και Βάγκος. Βάγκος. Το Ευάγγελος είναι. Απλά τον ήθελε να ακούσει τον ή αυτό το μπροστά από το γάμα. Βάγκος.

Πες τα, βρε Θωμά, πες τα. Τόπινγκ κάνουμε με τον μπαλάκι και τις ρακέτες του σουκού στην παραλία. Δεν έκανες λάθος. Απλά είσαι μία μέρα μπροστά. Αυτό ακριβώς. Πάντως η αλήθεια είναι λίγο έτσι λεπτό. Έχει μια πολύ λεπτή γραμμή αυτό με τις ρακέτες και την παραλία. Από τη μία it's ok να το ακούς τουκουτουκουτουκουτουκου. Από την άλλη μερικές φορές μπορεί να σου σπάσει τα νεύρα και να θες να πάρεις αυτό το μπαλάκι και να το εξαφανίσει από προσώπου γης. Παρ' όλα αυτά αγαπάμε την άθληση, αγαπάμε την ευεξία και αγαπάμε όλους αυτούς που παίζουν ρακέτες στην παραλία, αρκεί να μην μας ενοχλούν πάνω από το κεφάλι μας, να πέσω σε μια άλλη. Να φύγετε να πάτε αλλού. Καλημέρα, καλησπέρα Κατερινιό μου, καλησπέρα αγαπημένη μου. Καλοκαίρι και πάθος Ελένα Παπαρίζου. Οκ, το αποθηκεύω για Δευτέρα. Το έχω κάνει ήδη copy-paste στη λίστα μου. Θα το έχω έτοιμο Δευτερούλα εδώ, κανάλι 1,90,4 από εβδομάδα. Καλημέρα και Χρήσο μου. Καλημέρα σε όλους αγαπημένα. Πολλά γάτια μου από παλιά summer time. Δάκης, Ιταλικά, Μάρε Μάρε και πάρα πολλά άλλα. Αλλά έχει και ένα υπέροχο που έβαζε ο υπέροχός μας στο Sunrise. Πολύ ωραίο αυτό. Θα τα γκουγκλάρω, θα τα προετοιμάσω. Τσούκου τσούκου, βγήκε και η Δευτέρα. Αυτά είναι.

0: Et l'histoire de tellement de gens, on te fait croire que le bonheur.
1: Πάμε και στη σκήνηση. Πάμε και στην κίνηση στον δρόμο. Το ξαναλέω γιατί έχουμε και το βίντεο εδώ. Πάμε άλλη μία. Πάμε και στην κίνηση στον δρόμο. Η οποία στο Κηφισό ξεκινάει από το Αιγάλεο μέχρι και τη Νέα Ιωνία στην Άνοδο. Θα το πάω ανάποδα σήμερα. Στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι και τον Σκαραμαγκά προς Ασπρόπυργο έχει μποντιλιάρισμα. Ο Πειραιάς μας στη Γούναρη θα συναντήσεις λίγο στην Κόνονος και στην Μικράς Ασίας. Συνεχίζοντας, η Συγκρού είναι μια χαρούλα. Η Ποσειδώνος τμήματικά λίγο στο Λεωφόρο Αλίμου σε αυτό το ύψος. Η Λεωφόρος Βουλιαγμένη στο Ελληνικό κατά τα άλλα είναι μια χαρούλα, καρέλας το ίδιο πράγμα. Μεσογείων, στην Αγία Παρασκευή θα βρεις λίγο στα φαναράκια κάποια θεματάκια, το ίδιο πράγμα και στην Κηφισίας, πια στην Μαβίλη, στο ύψος της Μαβίλη. Το κέντρο μας στα δύο Classic, στην κάθοδο προς Ομόνια και λίγο στην Άρδη του. Η Κηφισίας overall γενικά είναι καλά και η Αττική Οδός είναι και αυτή μια χαρά. Τίποτα. Παρασκευούλα, ζάχαρη. Παρασκευούλα, μένει.

Ακούγοντας έτσι απαλούς ωραίους καλοκαιρινούς ρυθμούς από Music is Love, από Miyagi Music is Love, προηγουμένως είχαμε Blue Wednesday, La Petite Pêcheur από Manon Lisa και ούτω καθεξής. Θα συνεχίσουμε με Shakira, Vaitimbora, Adios Lepido, αλλά τώρα θα σου πω λίγο για το καιρό, ο οποίος σήμερα θα μας δώσει λίγες νεφοσούλες, το οποίο δεν μας ενοχλεί πιστεύω, ειδικά το μεσημέρι που εκεί τις δίνει, που είναι τάλα ο ήλιος και εντάξει. Καλό είναι να υπάρχει ένα επίπλο προστασίας μεταξύ εμάς και του ήλιου του καλοκαιρινού, να μην καεί ο εγκέφαλος τελείως. Οι άνεμοι θα πνέουν επίσης και από βόρειες διευθύνσεις με 4-5 ποφοράκια. Ήδη πνέουν, ήδη έχει έτσι τα φοινικάκια στην παραλιακή, ζουν τη ζωή τους. Ενδεχομένως θα έχουμε και πρόσκαιρα στα ανατολικά τμήματα έως 6. Ωραία, μου τα σηκώσει. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 25 έως 33-34 βαθμούς. Τι πλανάκια έχουμε για σουκού, παιδιά? Θα πάμε κάπου? Εγώ θα πάω την επόμενη εβδομάδα και εντάξει, το σουκού αυτό δεν ξέρω, εδώ θα μείνω το πιθανότερο, αλλά θα πάω το επόμενο την Παρασκευή στην Επίδαυρο να δω τους Πέρσες. Δεν έχω πάει ποτέ στην Επίδαυρο. Έχω περάσει σαφώς και τα σχετικά, δεν έχω πάει να δω παράσταση και ανυπομονώ πάρα πολύ. Το ήθελα χρόνια και έτυχε να είμαι με τον Σβίγκο σε ένα φαγητό, σε ένα event που ήμασταν καλεσμένοι και οι δύο και άλλοι τέλος πάντων του χώρου. Τον ρώτησα τι τα νέα και τα σχετικά. Πέρσι μου λέει Επίδαυρο, του λέω πότε, μου λέει 3-4 πρεμιέρα. Του λέω θα έρθω και εκείνη τη στιγμή απλά λέω, μωρή, μπες και κλείστα τώρα, τι θα έρθω και θα το κλείσω. Αφού έχεις χρόνο, μιλάτε, κάνετε ραν, τραπέζι είναι με φαγητό, όλοι συζητάνε, όλοι κάνουν κάτι. Μπήκα, τάκλεισα κατευθείαν δύο εισιτήρια. Δεν ξέρω, είχα πει στη μαμά, δεν ξέρω τώρα με ποιον θα πάω και τι. Αλλά ανυπομονώ πάρα πολύ, νομίζω θα είναι υπέροχα. Θωμά, για Δευτέρα ένα τραγούδι της επιλογής από Άσφατα Αβιδάν, LP, Anchor και When We're High. Στα λέω από τώρα, κατευθείαν. Ασάφ Αβιντάν είναι το άγκρο νομίζω. Is it baby you can see? Ναι, νομίζω ναι. LP When We're High. Αλλά τώρα... Για να είναι αμόρ... Τορτούρα!

0: Σαν σήμερα, φίλοι, δεν έχουμε και πάρα πολλά πράγματα. Το 1498, απλά οι Κινέζοι να είναι καλά, γιατί βρίσκουν την Οδοντόβουρτσα. Το 498, το 1500, ας πούμε. Μπράβο τους, σώσανε πολλά δόντια με αυτή την εφεύρεση. Και η φωτογραφία είναι απλά ένα ξυλάκι με κάτι σαν, θα έλεγα, στάχι, το οποίο είναι έτσι δεμένο ανάμεσα μέσα στο ξυλάκι, σφινωμένο σαν την Οδοντόβουρτσα και ξέρεις, κομμένο έτσι ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά πρέπει να είναι ξυλάκι από όπου. Πάντα όλα. Step by step. Βήμα, βήμα, βήμα, βήμα. Και θέλω να ρωτήσω λίγο κάτι εσάς, φίλοι και φίλες. Την ασπιρίνη και εσείς την έχετε λίγο λύση για τα πάντα. Πονάει το δόντι μου ασπιρίνη, πονάει το κεφάλι μου ασπιρίνη, πιάστηκε στο γυμναστήριο ασπιρίνη. Το ρωτάω γιατί. Διαβάζω εδώ πέρα μια έρευνα από το 2013. Λέει όσοι παίρνουν τακτικά ασπιρίνη έχουν μειωμένο κίνδυνο για καρκίνο του εντέρου. Διαπιστώνει μια νέα αμερικάνικη επιστημονική έρευνα. Και θυμήθηκα τον φίλο που αφήνω το αμάξι εδώ στη γωνία, στο πάρκινγκ, στο κανάλι 1, τον οποίο έχουμε πιάσει πια συζήτηση με τον άνθρωπο, έχουμε γνωριστεί και με τη γυναίκα και τα σχετικά με τη γυναίκα του. Και μια μέρα έτσι κατεβαίνω από το αμάξι, έχω πιαστεί από το γυμναστήριο, ίσα-ίσα που περπατάω, βρίζω τον προπονητή στο κεφάλι με πάρα πολύ αγάπη. Και μου λέει: τι έχεις πάθει, ρε, εσύ? Του λέω: έτσι και έτσι, γυμναστήριο. Μου λέει: να σου πω, μου λέει, γυμναζόμουν παλιά, φαίνεται και είναι έτσι. Έχει μείνει το σώμα του, ρε παιδί μου, 2 μέτρα γορί. Τεράστιος άντρας. Και μου λέει: άκου, μου λέει, όταν γυμναζόμουν και τα σχετικά, με το που τελείωνα την προπόνηση, μισή ασπιρίνη. Και μου λέει: τίποτα, ούτε πόνοι, ούτε τραβήγματα. Κοίτα, εγώ γενικά με τα φάρμακα, αλήθεια είναι, δεν το έχω πάρα πολύ. Δηλαδή, πρέπει να με πιάσει ακραίος πονοκέφαλος, τύπου να μην βλέπω μπροστά μου για να πάρω πια αναβράζον, χαπάκι του πον. Τοποθέτηση προϊόντος. Καμία. Δεν είναι, απλά μιλάμε. Οπότε τα αποφεύγω. Τώρα, βέβαια, αν όντως. Ποια είναι η απόψη σε αυτό? Θέλω, πήρα ασπιρίνη για να περάσει. Για να περάσει. Πήρα ασπιρίνη και να περάσει. Πήρα ασπιρίνη. Ρε Θωμά. Πήρα ασπιρίνη για την ασπιρίνη, ακριβώς αυτό. Κατερινιά, μας ευχαριστώ πολύ για την ευχή σου για την επίδευρο. Περνάμε σε διάλειμμα, μένουμε συντονισμένοι, κανάλι 1 και επανέρχομαι.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών, Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η 30 Ιουνίου από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.

Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Fire. Let me see you dance, baby.
3: Oh yeah. Oh, ναι, κανάλι 1,90,4 μέχρι και τη μία Κάτια Ταραμπάνκο παρέα με Δημήτρη Μορφέση στον ήχο. Μπάιλα, sexy thing, βάλτε ένταση πάνω. Εγώ χθες ξεσήκωσα όλη την ανογλυφάδα με το ηχείο μου και αυτό το τραγούδι. Απόγευμα πάντα. Ευχαριστώ. Yeah.

pronto questa lunariera. Δεν ξέρω άλλο αυτό. Under the moonlight. Λοιπόν, νομίζω ότι θέλω να βγω κάπου το σουκού, να πάω σε ένα κλαμπάκι έτσι ανοιχτό, μπαράκι κάπου σε παραλία, να ζητήσω με πολύ ευγένεια από τον DJ να μου το βάλει και να κοπανεί. Φάγα μου το. Συγγνώμη. Come on now. Λοιπόν, παιδιά, διαβάζω μια πολύ ωραία είδηση εδώ πέρα, γιατί όταν βάζουμε έναν στόχο μπορούμε να το καταφέρουμε. Ο μαθητής λοιπόν από τη Λέρο που έραψε 3 καθαρά 20άρια στις πανελλαδικές. Εάν είσαι έτοιμος να θυσιάσεις ό,τι χρειαστεί, δεν παίζει ρόλο το που μένεις. Μιλάμε για τον Γιώργο Σούλο. Ένα παιδί από τη Λέρο λοιπόν, μέσα από το συστημικό διάβασμα, πειθαρχία και στοχευμένη προετοιμασία, κατάφερε να ξεχωρίσει στις πανελλήνιες εξετάσεις, αποδεικνύοντας ότι η επιτυχία δεν εξαρτάται από τον τόπο διαμονής, αλλά από την συνέπεια και την προσπάθεια. Ο λόγος για τον Γιώργο Σούλο, ο οποίος με το βλέμμα στραμμένο στο τμήμα πληροφορικής του ΟΠΑ και όνειρο να γίνει game developer, μοιράζεται μέσα από το πρώτο θέμα, μπορεί να βρείτε την είδηση, τη διαδρομή και την εμπειρία του στις πανελλήνιες εξετάσεις. Θα το διαβάσω λίγο συνοπτικά, αλλά θέλω να σταθώ στο γεγονός ότι το παιδί θέλει να φτιάχνει παιχνίδια, λογικά για να παίζει με τους φίλους του για την του, γιατί του αρέσει το gaming, και το βάλει στόχο, λέει, άκου, έχω παίξει τόσα, δεν μ' αρέσει, λέω εγώ μια υπόθεση τώρα, δεν ξέρω αν στέκει αυτό σαφώς, αλλά λέει, παίζω τόσα παιχνίδια, δεν με γεμίζει αυτό, δεν μου κάνει το άλλο, θα ήθελα λίγο εκεί το άλλο, έτσι να είναι αυτό γιουβέτσι και ούτω καθεξής, τι θα κάνω, θα γράψω, θα βάλω το ποπό μου κάτω, θα διαβάσω και θα κάνω δικά μου παιχνίδια, θα το σπουδάσω και θα δημιουργήσω ένα δικό μου κόσμο. Φίλε, μπράβο, μπράβο σου παιδί μου, είναι τόσο απλό. Αν θέλεις κάτι, πρέπει απλά να κάνεις κάποιες θυσίες, λίγες και γερές, γιατί μετά θα σε θυσιάζεις μια ζωή στα μέτρια. Λίγα και καλά ή μέτρια και για πάντα.

0: Θα σταθώ λίγο το πώς έφτιαξε το πλάνο του. Στις εξετάσεις ο Γιώργος σημείωσε λοιπόν εντυπωσιακές επιδόσεις στο τέταρτο επίπεδο, πεδίο, με 3 απόλυτα 20 μαθηματικά, πληροφορική και οικονομικά. Και λέει στην ερώτηση σχετικά με την προετοιμασία του για τις Πανελλήνιες, ο ίδιος αναφέρει: στα μαθηματικά άρχισα την ύλη της τρίτης ηλικίου, τα Χριστούγεννα της δευτέρας ηλικίου, με αποτέλεσμα να βγει μέχρι τον Νοέμβριο της τρίτης ηλικίου. Οπότε άρχισα να διαβάζει τα προηγούμενα, τα επόμενα από πολύ πιο πριν. Στην οικονομία το Φλεβάρι της δευτέρας ηλικίου για να βγει η ύλη το Δεκέμβρη της τρίτης, και στην πληροφορική άρχισε το Σεπτέμβριο της τρίτης ηλικίου και τελείωσε το Μάρτιο, ας πούμε, για να βγάλει όλο τον όγκο. Ο γλώσσα, ως γνωστό, δεν είχε αυστηρή ύλη. Στην πληροφορική και τα οικονομικά ήταν κυρίως παπαγαλία η θεωρία, τέλος πάντων αναλύει τι και πώς. Αλλά αυτό έχει ένα πλάνο. Το έβλεπα σαν παιχνίδι, λέει, που έπρεπε να νικήσω. Και μπράβο σου, ρε παιδί μου! Πραγματικά θα θέλω πολύ να το γνωρίσω και να του δώσω μια αγκαλιά και να του δώσω το θαυμασμό μου. Είναι ένα game. Είναι να διαλέξεις ένα ωραίο game και να το παίξεις στη ζωή σου και να το καταφέρεις. Χαίρομαι που νίκησε το παιχνίδι που λέγεται Πιάσε τα μόρια του τμήματός σου, γιατί έτσι το βλέπω εγώ. Ένα παιχνίδι που έπρεπε να νικήσω. Ένα κουραστικό και ενοχλητικό παιχνίδι, όχι όμως δύσκολο. Τα όνειρα για το μέλλον του: θα γίνω δημιουργός ηλεκτρονικών παιχνιδιών, και τα παιχνίδια μου θα γίνουν επιτυχίες. Θα μπω στο τμήμα πληροφορικής, το οποίο θα με βοηθήσει ελάχιστα στο στόχο. Πεθαίνω, ρε, το έχει φτιάξει όλο στο κεφάλι του. Αλλά το πτυχίο θα είναι ένα δίχτυ ασφαλείας σε περίπτωση που επιθυμήσω να ασχοληθώ με κάτι άλλο προσωρινά. Το αν είναι δυσκολότερος ο αγώνας για ένα παιδί της επαρχίας, λέει, δεν γνωρίζω, γιατί δεν έχει βρεθεί στην άλλη πλευρά. Όπως και κανένας δεν μπορεί να ξέρει, δεν έχω βρεθεί στην άλλη πλευρά, όπως και κανένας δεν μπορεί να ξέρει απόλυτα. Αν έχεις βρει τους πιο έμπειρους δασκάλους που μπορείς, κάνεις ό,τι πιο κοντά σε ιδιαίτερο μπορείς. Ένα τμήμα με 2 παιδιά είναι καλύτερο από ένα τμήμα με 10. Με τους ίδιους δασκάλους, κατά τη γνώμη μου, και να είσαι έτοιμος να θυσιάσεις ό,τι χρειαστεί. Δεν θεωρώ ότι παίζει ρόλο το που μένεις.
1: Απλά, λιτά και απόλυτα. Σου εύχομαι ό,τι πιο φωτεινό, παιδί.

Jordan de Souvenir, πολύ ωραίο, όμορφο τραγούδι. Ευχαριστώ Δημήτρη μου, και ο Δημήτρης το αγκάλιασε. Από ό,τι έμαθα μόλις τώρα, κυρίες και κύριοι, ο Δημήτρης Μορφέσης γνωρίζει και γαλλικά. Και την ώρα που σχολιάσατε το τραγούδι, μου κάνει πολύ ωραία στίχη. Θα μου πεις μετά το τι λένε, έτσι, για να μην πω τώρα. Στο Google είναι πιο ωραίο να στο μεταφράζει ένας άνθρωπος. Φίλοι και φίλες, νομίζω ήρθε η ώρα να πω λίγα ζωδιάκια. Όχι, θέλω να σταθώ και σε μια άλλη όμορφη είδηση, όπου η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως προανήγγειλε μέτρα για την καταπολέμηση του σχολικού εκφοβιασμού και της βίας. Το δένω λίγο και με το προηγούμενο, μιας και μιλάγαμε για μαθητές. Μια από τις πρωτοβουλίες είναι η θεσμοθέτηση του δασκάλου καθηγητή εμπιστοσύνης, με τον οποίο τα παιδιά θα έχουν μεγαλύτερη άνεση να επικοινωνήσουν το οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν, καθώς επίσης και η εισαγωγή νέων θεματικών στο υποχρεωτικό ορολόγιο. Πρόγραμμα, οι οποίες θα δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα σεβασμού στον άλλον και συνύπαρξης και συναρμογής στο κοινωνικό σύνολο. Αυτό έπρεπε να είναι από day one στο σχολείο. Αλλά δεν πειράζει. Κάλλιο αργά, παρά ποτέ, θα πω εγώ. Ζωδιάκια, κρυάρια μου. Η σημερινή ημέρα ανοίγει ήρεμα, σχεδόν ασυνήθιστα για το ζώδιο της φωτιάς που είσαι εσύ. Όμως πίσω από την επιφάνεια δουλεύει μια υποστηρικτική δύναμη. Αρμονική επαφή αριδία σου δίνει το περιθώριο να ανασάνεις βαθιά, να ζεστάνεις τις σχέσεις και τις υποθέσεις σου και να κλείσεις την εβδομάδα με ένα καθαρό ουσιαστικό αποτέλεσμα. Ταυράκι, η Παρασκευή ξεκινάει με δυναμισμό και με μια πιο φιλόδοξη διάθεση. Ενώ ένα ζεστό μήνυμα από το παρελθόν των ενώ ένα ζεστό μήνυμα από το περιβάλλον των σχέσεων μπορεί να δώσει όθηση σε μια ιδέα που κρατούσες για σένα. Το κλίμα ευνοεί τη συνεργασία, την ήρεμη πρόοδο και τις κινήσεις που χτίζονται με σταθερότητα. Δίδυμη. Η μέρα ανοίγει με ένα καθαρό, σχεδόν κρυστάλλινο μυαλό για σένα, καθώς η αρμονική ροή ανάμεσα σε σελήνη και έρμη σε βοηθά να δεις με σαφήνεια τι σου απορροφά περισσότερη ενέργεια πόσο σου επιστρέφει. Η σελήνη στο Σκορπιό ενεργοποιεί τον τομέα της καθημερινότητας και της φροντίδας σου, οθώντας σε να ξεχωρίσεις το ουσιαστικό από το περιττό και να επενδύσεις σε εκείνο το πράγμα που αξίζει πραγματικά να ολοκληρωθεί σήμερα. Καρκινάκια, 4 γραμμές για εσάς. Ο λόγος σου έχει σήμερα τη σωστή χρειά, καρκίνε. Και βρίσκεις εύκολα ανταπόκριση. Μια κουβέντα, ένα μήνυμα ή μια μικρή κίνηση αρκούν για να ξεχωρίσουν με φυσικότητα. Λιοντάρια, η μέρα σε καλεί να κρατήσεις χαμηλούς τόνους και καθαρή σκέψη. Με το ένστικτο να μετρά περισσότερο από τη βιαστική βεβαιότητα. Μικρές κινήσεις, προσεκτικές επιλογές και λίγη εσωτερική ησυχία θα σε βοηθήσουν να δεις πιο καθαρά τι αξίζει πραγματικά. Παρθένη μου, η μέρα φέρνει μια ελαφριά ανησυχία στο σκηνικό για σένα, αλλά ταυτόχρονα ενεργοποιεί το καθαρό μυαλό σου και την γνωστή σου ικανότητα να ξεχωρίζεις τι αξίζει πραγματικά. Η αρμονική σχέση σελήνης και ερμή δημιουργεί την αίσθηση ότι υπάρχει μια εύκολη λύση μπροστά σου, ωστόσο το πλανητικό σκηνικό σε καλεί να κάνεις ένα βήμα πίσω για να ξανασκεφτείς ψύχρεμα και να εμπιστευτείς το ένστικτό σου και την εμπειρία σου. Σήμερα κερδίζει η προσεκτική όρημη πλευρά σου, αυτή που ξέρει πως μια μικρή παύση μπορεί να σε γλιτώσει από μεγαλύτερη φθορά αργότερα. Για να δούμε τι έχουμε στους ζυγούς, όπου η μέρα για μας ανοίγει με μια ήρεμη ζεστή διάθεση. Ανοίγει με μια ήρεμη ζεστή διάθεση, λοιπόν. Η αρμονική σχέση Αφροδίτης Κρόνου ευνοεί τις ανθρώπινες επαφές και βοηθά να συνδυάσεις πιο φυσικά την επαγγελματική σου πορεία με την οικογενειακή και φιλική ζωή σου. Οι ώρες κυλούν με αίσθηση σταθερότητας, πρακτικών νέων και μικρών κοινωνικών στιγμών που αξίζει να κρατήσεις. Σκορπιοί, η μέρα ξεκινά με δημιουργική ανάσα και πιο ελεύθερη διάθεση, ενώ η συνεργασία άριδια δίνει όθηση σε προσωπικά και οικιακά ζητήματα πριν από το τελευταίο πλήρες κομμάτι της εργάσιμης εβδομάδας. Μια ιδέα που αξίζει κράτημα μπορεί να εμφανιστεί απρόσμενα μέσα στο πρωί. Όσο η μέρα προχωράει, η έμφαση πέφτει περισσότερο στην ευρηματικότητα παρά στη τυπική διεκπεραίωση. Καλημέρα, τοξότες. Η μέρα ανοίγει μια ζεστή κοινωνική διάθεση και σε φέρνει περισσότερο στο προσκήνιο. Η ένταση και η εσωτερική δουλειά των προηγούμενων ημερών μετατρέπονται τώρα σε θετική ορμή, έτοιμη να σε βοηθήσει να κάνεις ένα θαραλέο βήμα μπροστά. Και να κλείσει την εβδομάδα με ένα ουσιαστικό ναι που σε ικανοποιεί. Αχ, ωραία είναι αυτά τα ουσιαστικά βαθιά ναι που
Όλα πάνε καλά ρε παιδί μου. Ναι ρε γαμώτο αυτό το. Ναι. Εδώ καιρή ημέρα σε βρίσκει με μια πιο ήρεμη χρήση μου, αλλά και παραγωγική ενέργεια. Οι όψεις τονίζουν την ανάγκη να κλείσεις εκκρεμότητες με τάξη και μέτρο, ωστόσο ώστε να περάσεις ομαλά από τον ρυθμό της εβδομάδας σε μια πιο χαλαρή κοινωνική διάθεση προς το βράδυ και το Σαββατοκύριακο. Η δροχόη ημέρα για σένα φέρνει έντονη κοινωνική κινητικότητα γύρω από το όνομά σου. Ο κόσμος γυρίζει γύρω από σένα, δροχόη. Ενώ ταυτόχρονα ένα πιο εσωτερικό σιωπηλό φιλτράρισμα σε βοηθά να δεις καθαρά τι αξίζει να συνεχίσεις και τι χρειάζεται το επόμενο συγκεκριμένο βήμα. Και κλείνουμε με τα ψαράκια μας. Οι σημερινές συγκυρίες σε οθούν να κινηθείς με περισσότερη αυτοπεποίθηση και να αξιοποιήσεις ένα παράθυρο συνεργασίας που ανοίγει υπέρ σου. Με ήρεμο αλλά αποφασιστικό τρόπο μπορείς να πετύχεις περισσότερα από όσα δείχνει η πρώτη ματιά. Και στο εύχομαι και μας το εύχομαι σε όλους όσοι στόχοι μας να διεκπεραιώνονται και να πραγματοποιούνται με ευκολία.

Λίγο πριν σας αποχαιρετήσω για σουκού, μπήκα να δω αν υπάρχει κάτι έτσι αξιομνημόνευτο στα θέατρα, στις συναυλίες και πέτυχα με την πρώτη. Στο Αστεροσκοπείο Αθηνών, παιδιά, έχετε ξαναδεί παράσταση? Εγώ όχι και δεν έχω ξαναακούσει να έχει παράσταση. Και όμως από 8 έως 13 Ιουλίου μπορείς να πας να απολαύσεις τη Μαριάννα Λαμπύρη σε ένα μονόλογο σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Κομνηνού. Υπάτια ουρανογραφία μνήμης στο ιστορικό περίβολο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στο Λόφο των Νυμφών. Μια εμπειρία κάτω από τα αστέρια του Αττικού Ουρανού, όπου το θέατρο συναντά μια από τις πιο σημαντικότερες μορφές του ελληνικού πνεύματος στην Αλεξάνδρεια, σε μια εποχή που η δημόσια γνώμη και η φιλοσοφία άνοικαν σχεδόν αποκλειστικά στους άνδρες. Μετά το τέλος της παράστασης, η βραδιά συμπληρώνεται με αστρονομική παρατήρηση από το τηλεσκόπιο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Damn! Θα πάμε! Και θα κάτσω να σου διαβάσω λίγο και την αρχή. Στον Λόφο των Νυμφών, εκεί που επί δύο αιώνες οι άνθρωποι παρατηρούν τον ουρανό, η υπατία επιστρέφει για να μας θυμίσει ότι κάθε μεγάλη ανακάλυψη αρχίζει με μια απλή παρατήρηση. Σημειώνει ο σκηνοθέτης Δημήτρης Κομνηνός για το θεατρικό μονόλογο «Υπατία, ουρανογραφία μνήμης». 8 έως 13 Ιουλίου του 26. Αυτό βέβαια πάμε για την μεθεπόμενη εβδομάδα. Γι' αυτό το σουκού, παιδιά, έχουμε τίποτα? Να μπείτε να ψάξετε λοιπόν αυτά. Εγώ εκεί θα πάω βασικά σίγουρα. Να σας πω και λίγο κινησούλα. Λοιπόν, ο Κηφισός μας από το Εργάλο μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια στην Όνοδο έχει κόκκινο μποντιλιάρισμα. Κομπούζιο! Στην κάθοδο τίποτα, λίγο στο Εργάλο που δεν αξίζει καν αναφορά. Η Κηφισίας τμηματικά από το Χαλάνδρι μέχρι και το Κέντρο, όπως και η Βουλιαγμένης από την Αγία Παρασκευή μέχρι και το Κέντρο, τμηματικά σε πιο καλή βέβαια κατάσταση. Συγκρού μια χαρά, Καρέας σούπερ, Βουλιαγμένης ελληνικό γλυφάδα και λίγο στον Άλυμο εκεί μετά την Αργυρούπολη θα βρεις λίγο μποντιλιάρισμα. Λεωφόρος Ποσειδώνος, στο ύψος της Λεωφόρος Αλίμου, στην κάθοδο προς Πειραιά θα συναντήσεις κίνηση. Στον Πειραιά μας έχουμε στην Γούναρη λίγο κάτω πριν την ακτή Τζελέπη, στην Αλυπέδου και αυτά. Και στην Αθηνών, από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαράμακα είναι λίγο κόκκινα, πολλές ταλίκες μυρίζομαι. Παιδιά, καλή υπομονή, προσοχή στους δρόμους, ζώνη κράνος ασφάλεια, να προσέχουμε και τους πεζούς μας, όπου διάβαση σταματάμε, εκτός άμα είναι κόκκινο το ανθρωπάκι, έτσι, μην τα χούδα θέλουμε και όλα δικά μας πεζί. Χαμόγελο στα μουτσούνια, όλα θα πάνε καλά, θα φτάσουμε στους προορισμούς μας. Χρήσο μου, σας εύχομαι ένα όμορφο ζεστό σουκού, να έχετε φυλάκια, φυλάκια πολλά και από εμάς. Καλό σουκού, Θωμά, Κατερίνα, Χρήσο, σε όλα τα παιδιά που στείλατε μήνυμα, σε όλους που ήσασταν συντονισμένοι. Κάτσε μου, στείλες και εδώ ένα μήνυμα. Σε κάποια εκπομπή πρέπει να ξεπεράσει τον εαυτό σου και να αναλύσει το κινέζικο οροσκόπιο. Σε, Θωμά. Οκ, θα άμα είχα μανίκα θα τα σήκωνα τώρα, θα τα πούμε τη Δευτέρα, Θωμά, εντάξει, θα σου πω εγώ το κινέζικο. Πότε γεννήθηκες, για να δω και ποια ημερομηνία, ποια χρονιά. Γράψε μου τώρα να το προλάβονται. Σας φιλώ γλυκά, κανάλι 90,4, να έχετε ένα τέλειο σουκού, το είπαμε αυτό, καλή εβδομάδα από το Δευτέρα. Τα λέμε 12 η ώρα εδώ, κανάλι 90,4. Δημήτρης Μορφέση στον ήχο, Κάτια Ταραμπάνκο, τα είπαμε ρε παιδιά, τα είπαμε. Φιλιά, Θωμά, περιμένω ημερομηνία γέννησης.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στη μία, στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 235 νεκροί, 4.300 τραυματίες. Ο τελευταίος απολογισμός των δύο καταστροφικών δονήσεων στη Βενεζουέλα. 55 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία από πνιγμό, προσπαθώντας να ανακουφιστούν από τον καύσωνα. Σε συναγερμό, η πολιτική προστασία. Ισχυρή άνεμη από σήμερα έως και τη Δευτέρα. Αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιών. Ξεπέρασαν τις 765.000 τα καθαρισμένα οικόπεδα. Αριθμός που αποτελεί ρεκόρ, δήλωσε ο Βασίλης Πανάκης στο ραδιοφώνο του Sky. Παράταση έως τις 17 Ιουλίου για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Σε εκδήλωση για την ψυχική υγεία στο Σταύρος Νιάρχος συμμετέχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενώπιον του ανακριτή, 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Ποινική δίωξη από τον ανακριτή για αδικήματα με αθλητικό υπόβαθρο. Αναστέλει ο ΙΕ την απομάκρυνση πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ μετά την επίθεση σε φορτηγό πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανέμει μέτρη έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών, Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η, 30 Ιουνίου, από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
2: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
3: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
2: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
3: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
2: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
3: Φτάσαμε κιόλας.
2: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
4: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Χοτέλ, στην παραλία της Ψάθας, για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Ρέστοραν, στην καρδιά των Μεγάρων, για ξεχωριστές

0: Εμπειρίες γεύσης. Il Desto Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Vienna. 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4

0: Ώρες αγωνίας στη Βενεζουέλα μετά τους δίδυμους φωνικούς σεισμούς. Ψάχνουν στα συντρίμια για επιζώντες, κραυγές κάτω από τα ερείπια. Αυξάνονται οι νεκροί, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Ενώπιον της δικαιοσύνης, ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα και άλλοι εξισυλληφθέντες για την αιματηρή συμπλοκή. Ο έλεγχος της πλατείας, πιθανόν το κίνητρο. Στον ανακριτή ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Τα επόμενα 2 χρόνια η πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Έκλεισε την πόρτα για συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, διεμήνυσε ότι οι ρεζερβέ θέσεις δεν υπάρχουν για κανέναν. Επίθεση του Ιράν σε εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Παγώνει μέχρι νεοτέρας η επιχείρηση απομάκρυνσης ναυτικών. Επεκτείνεται ο καύσωνα στην Ευρώπη, συναγερμό σε Ολλανδία, Γερμανία, Τσεχία. 55 νεκρούς μετρά η Γαλλία. Και αυξημένη η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά με υψηλές πληρότητες, οι αναχωρήσεις για Αργοσαρονικό, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζανδίδου στο μικρόφωνο, την Κατερίνα Ακοκαλίδου στη ρύθμιση του ήχου. Σε κατάσταση σοκ η Βενεζουέλα καθώς αποκαλύπτεται σταδιακά το μέγεθος της καταστροφής που επέφεραν οι σεισμοί 7,2 και 7,5 ρίχτερ με τους ειδικούς να τονίζουν πως μέσα σε 39 δευτερόλεπτα εκλήθηκε ενέργεια 100 χρόνων έντασης, ίσης με 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας. Στα δε συντρίμια των εκατοντάδων κτίριων που κατέρευσαν συνεχίζονται με λιγοστά μέσα οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού. Ο αριθμός των αγνοωμένων εκτιμάται πως είναι 50.000. Πάμε στη συνάδελφο Κατερίνα Πρίφτη για το ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας και σε σένα, Άννα. Δυστυχώς, ώρα την ώρα αποκαλύπτεται το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής που έχουμε στην Βενεζουέλα και κυρίως στην πρωτεύουσα, στο Καράκας, αλλά και στην πολιτεία της Λαγκουάρια. Έχουμε εκατοντάδες κτίρια τα οποία έχουν καταρρεύσει. Βέβαια, εκτιμάται ότι είναι χιλιάδες αυτά τα οποία είναι πλέον ακατάλληλα για να κατοικηθούν. Και βέβαια, το μεγάλο δράμα, όπως πάντοτε σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, εκτελήσεται στα συντρίμια αυτών των κτηρίων. Έχουμε αδιάκοπες φυσικά προσπάθειες από τις ομάδες διάσωσης προκειμένου να απεγκλωβιστούν άτομα. Είναι όμως πάρα πολλές οι ανάγκες οι οποίες υπάρχουν, γι' αυτό και σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες και πάρα πολλά παράπονα από ανθρώπους που αναφέρουν ότι δεν έχουν φτάσει σωστικά συνεργεία, δεν έχουν φτάσει μηχανήματα τα οποία μπορούν να απομακρύνουν με ασφάλεια μεγάλο όγκο από μπάζα προκειμένου να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις. Και έχουμε επίσης πάρα πολλά βίντεο δυστυχώς τα οποία βλέπουμε ανθρώπους με γυμνά χέρια να προσπαθούν να απομακρύνουν συντρίμια. Πολύ πασπαρακτική εικόνα μιας μητέρας η οποία μόνη της προσπαθεί να φτάσει στο σημείο που πιστεύει ότι μπορεί να βρίσκεται η κόρη της. Ο αριθμός των νεκρών αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στους 235. Έχουμε περισσότερους από 4.300 τραυματίες. Δυστυχώς όμως όλες οι εκτιμήσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να φτάσει τους 10.000, εκτιμώντας και τον αριθμό των αγνοωμένων που εκτιμάται ότι έχουμε αυτή τη στιγμή, οι οποίοι υπολογίζονται τους περίπου 50.000. Ακόμη και αν υπάρχουν διπλοεγγραφές ή τριπλοεγγραφές, όπως πολύ συχνά γίνεται στις λίστες των αγνοωμένων σε αυτές τις περιπτώσεις, κυρίως τις πρώτες ώρες, σίγουρα ο αριθμός των αγνοωμένων είναι πάρα πολύ μεγάλος. Πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα συντρίμια και αντιλαμβάνεστε ότι κάθε 24ωρο ή ακόμα και κάθε ώρα που περνάει μειώνονται οι πιθανότητες να βρεθούν ζωντανοί. Αυτό το οποίο επίσης βλέπουμε είναι ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα και για τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν το σπίτι τους μπορεί να στάθηκε όρθιο, γιατί έχουμε σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, σοβαρά ζητήματα στην υδροδότηση. Είχαμε πει από χθες ότι έχει κλείσει και η παροχή φυσικού αερίου. Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις αυτή τη στιγμή και σε πόσιμο νερό. Έχουμε βέβαια αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας, περίπου 40 τόνους στέλνει ο Ερυθρός Σταυρός. Βέβαια αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά μία σταγόνα στον ωκεανό για τις ανάγκες οι οποίες υπάρχουν, και υπάρχει επίσης πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία ακριβώς επειδή υπήρχαν ελλείψεις στη Βενεζουέλα σε αρκετά αγαθά και το προηγούμενο διάστημα, ότι είναι πολύ πιθανό να αρχίσουν να υπάρχουν και θέματα ασφάλειας στους δρόμους. Πολύ μεγάλο θέμα και οι άστεγοι, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Οι δρόμοι στο Καράκας έχουν πλημμυρίσει από ανθρώπους που μένουν στην άκρη του δρόμου, σε πάρκα, ακόμα και στη μέση της ασφάλτου. Και αντιλαμβάνεστε ότι ακόμα δεν έχουν καταφέρει να στηθούν κάποια camps και να υπάρχει μια οργανωμένη διανομή τροφίμων και απαραίτητων αγαθών.
0: Μεγάλο πρόβλημα, Κατερίνα, αποτελεί και η περίθαλψη των χιλιάδων τραυματιών, καθώς πολλά νοσοκομεία κρίθηκαν ακατάλληλα, ενώ παρά τη μεγάλη προσφορά σε βοήθεια από άλλες χώρες, λίγες αποστολές έχουν φτάσει στη Βενεζουέλα.
1: Τα νοσοκομεία είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Κατά πρώτον, έχουμε νοσοκομεία τα οποία έχουν κρυθεί ακατάλληλα, οπότε έπρεπε να απομακρυνθούν και οι ασθενείς που υπήρχαν, που νοσηλεύονταν ήδη σε αυτά. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα όμως είναι ότι έχουμε και έναν πάρα πολύ μεγάλο αριθμό τραυματιών που είναι δύσκολο να μπορέσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να τύχουν τις περίθαλψεις που θα έπρεπε. Βλέπουμε πάρα πολλές εικόνες έξω από νοσοκομεία, σε προάβλους χώρους, ακόμα και στους δρόμους, ανθρώπους σε φορεία, ακόμα και με ορούς ή με άλλες, τέλος πάντων, με άλλα ιατρικά βοηθήματα τα οποία είναι απαραίτητα, γιατρούς να προσπαθούν να τους περιθάλψουν επί τόπου και βέβαια πάρα πολλούς συνοδούς, φίλους και συγγενείς να παίζουν ουσιαστικά το ρόλο των νοσηλευτών. Επίσης μεγάλο θέμα είναι ότι έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη αερογέφυρα βοήθειας η οποία στείνεται. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλες προσφορές από πάρα πολλές μεγάλες χώρες και για σωστικά συνεργεία και για αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας. Ωστόσο, αυτά παίρνουν κάποιο χρόνο για να μπορέσουν να οργανωθούν. Και όπως είπαμε, ο χρόνος εδώ είναι πολύ κρίσιμος παράγοντας. Φαίνεται να έχουμε πολύ κρίσιμες καθυστερήσεις.
0: Ευχαριστούμε την Κατερίνα Πρίφτη. Με 180 ατομικές βόμβες που έπεσαν στη Χειροσίμα, ισοδυναμεί ο δεύτερος σεισμός των 7,5 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με τον καθηγητή και πρόεδρο του ΟΑΣΠ, Ευθύμιο Λέκα. Παράλληλα, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο κ. Λέκας, αναμένεται μετασεισμός μεγέθους τουλάχιστον 6,5 Ρίχτερ.
2: 7,5 Ρίχτερ που ήταν ο δεύτερος σεισμός αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χειροσίμα. Έχουμε να κάνουμε με τη σύγκρουση δύο μεγάλων λιθοσφαιρικών πλακών, της Νοτιού Αμερικής και της Βόρειας Αμερικής. Είναι ρήγματα τα οποία είναι μία τάξη μεγαλύτερα από ό,τι υπάρχουν στον ελληνικό χώρο. Έχουμε να κάνουμε με ένα ευρύτατο φάσμα κτηρίων από παλιά κτίρια, από κτίρια τα οποία έχουν κτιστεί χωρίς αντισεισμικό κανονισμό, αλλά και από κτίρια τα οποία έχουν κτιστεί με τους αντισεισμικούς κανονισμούς, αλλά είναι αμφίβολο αν αυτοί οι αντισεισμικοί κανονισμοί εφαρμόζονται στην πράξη. Σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, περιμένουμε ένα σεισμό της τάξης των 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Αλλά αυτό βεβαίως είναι μία προσέγγιση, γιατί η κάθε περιοχή έχει το δικό της δυναμικό, έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, συνεπώς είναι ένα μέσο μέγεθος το οποίο περιμένουμε.
0: Γυρίζουμε σελίδα. Την αποσύνδεση των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος προανήγγειλε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως ανέφερε, στο νομοσχέδιο θα προσθεθεί ρύθμιση που θα προβλέπει την έκδοση προεδρικού διατάγματος, προκειμένου με σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ και των Υπουργείων Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών να υπάρξει ένα σύστημα καταβολής δημοτικών τελών μέσω άλλων τρόπων και όχι της ΔΕΗ. Στόχος είναι η εφαρμογή του νέου συστήματος από την 1η Ιανουαρίου 2028. Ποινικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα άσκησε ο εισαγγελέας ανηλίκων σε βάρος 7 συλληφθέντων για την άγρια συμπλοκή στην Καλλιθέα που οδήγησε στη δολοφονία ενός 15χρονου, για την οποία έχει ομολογήσει την πράξη του ένας 17χρονος. Την ίδια ώρα προκύπτουν νέα στοιχεία για το αιματηρό περιστατικό, όπως ότι πιθανώς η συμπλοκή συνέβη για τον έλεγχο της πλατείας Αγίας Ελεούσας και ότι υπήρχαν προηγούμενα μεταξύ των εμπλεκομένων. Μας ενημερώνει ο Σπύρος Μιχαλόπουλος. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Άννα. Βαρύ λοιπόν το κατηγορητήριο για τους 7 συλληφθέντες. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη με αθλητικό υπόβαθρο κατά περίπτωση για ανθρωποκτονία με δόλο, συμπλοκή με χρήση όπλου που προκλήθηκε ο θάνατος, επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Μεταξύ των 7 συλληφθέντων είναι βεβαίως και ο 17χρονος που μαχαίρωσε στο θώρακα το θύμα. Έχει ήδη ομολογήσει την πράξη του. Διευκρίνησε ωστόσο ότι το θύμα ήταν εκείνο που έβγαλε το μαχαίρι. Κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του και εκείνος αντιδρώντας τον χτύπησε χωρίς να το θέλει. Δεν ήθελε να τον σκοτώσω, είπε χαρακτηριστικά. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σαν ανακριτή. Το πιθανότερο είναι να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Να πούμε τώρα ότι από την έρευνα προκύπτει ότι στην συμπλοκή στην Καλλιθέα συμμετείχαν συνολικά 17 άτομα, στην πλειοψηφία τους ανήλικοι. Μέχρι στιγμής, όπως είπαμε, έχουν συλληφθεί 7. αναζητούνται άλλα 10. Οι αρχές τώρα εξετάζουν ως πιθανή αφορμή όλης αυτής της συμπλοκής, της αιμαντηρής συμπλοκής, την διαμάχη ανάμεσα σε δύο παρέες για την κυριαρχία σε αυτή τη μικρή πλατερίτσα της Αγίας Ελεούσας. Ερευνάται επίσης αν υπάρχουν οπαδικά χαρακτηριστικά στην υπόθεση. Δεν φαίνεται πολύ πιθανό μέχρι στιγμής. Αλλά και σύνδεση με άλλη αιμαντηρή συμπλοκή που σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες στην ίδια περιοχή, όπου είχε τραυματιστεί ένας 16χρονος. Μάλιστα, κάποια από τα μέλη των δύο παρεών που συγκρούστηκαν είχαν συμμετάσχει και στο προηγούμενο περιστατικό. Τώρα, ο 15χρονος, όπως είπαμε και χθες, που ταυτοποιήθηκε μέσω των δακτυλικών του αποτυπωμάτων, είχε συλληφθεί άλλες δύο φορές. Μία για κατοχή μαχαιριού πριν λίγες μέρες και άλλη μία για κατοχή σιδερογροφιάς. Τραγική ειρωνία ό,τι συνέβη με τη μητέρα του. Τον αναζητούσε από τα ξημερώματα, από προχθές. Δεν είχε αντιληφθεί ότι το θύμα της δολοφονίας ήταν το παιδί της, επειδή είχε ακούσει ότι το θύμα ήταν 17-18 χρονών. Ενημερώθηκε όμως από φίλος του παιδιού, μετέβη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, που εκεί αναγνώρισε τη σωρία του, καταραίοντας μπροστά στο τραγικό γεγονός. Άννα.
0: Να περάσουμε σε μια άλλη υπόθεση. Σπύρο, το κατόφλι του γραφείου της ανακρίτριας Χανίων πέρασε ο 43χρονος που κατηγορείται για τη στιγερή δολοφονία της 45χρονης ιδιοκτήτριας του σπιτιού του, Σταυρούλας Λεβεντάκη. Ο κατηγορούμενος έχει ομολογήσει την πράξη του, ωστόσο τα κίνητρά του διερευνώνται.
3: Ακριβώς, ο 43χρονος έφτασε στις 11 το πρωί στο δικαστικό μέγαρο, συνοδεία πάνωπλων αστυνομικών, να πούμε για μια δολοφονία που έχει συνταράξει τα Χανιά. Η 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη βρέθηκε νεκρή άλλωστε μετά από 22 μέρες που είχαν χαθεί τα ίχνη της. Ένα έγκλημα που ομολόγησε ο 43χρονος άντρας μετά από την πίεση των αστυνομικών, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως επιχείρησαν τις εφερές στη ζωή τρεις φορές, μία με μπουκάλι κρασιού, μία με μαχαίρι και μία με καδρόνι. Στα δικαστήρια βρέθηκαν και φίλοι και συγγενείς της αδικοχαμένης γυναίκας που τον αποδοκίμασαν έντονα. Κατηγορείται λοιπόν για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Το κίνητρό του είναι θολό ωστόσο. Οι δικαστικές αρχές αμφισβητούν την εκδοχή του περί ερωτικής σχέσης με το θύμα. Ακόμα εκκρεμούν κάποιες έρευνες για τις αναλήψεις των μετρητών αλλά και για τους χώρους ιδιοκτησίας του δράστη που εντοπίστηκαν 14.000 ευρώ σε μετρητά σε διαφορετικά σημεία. Ο ίδιος υποστήριξε ότι πήρε τις τραπεζικές κάρτες της γυναίκας και προχώρησε στις αναλήψεις για να προσανατολίσει τις αρχές. Πάντως οι πληροφορίες λένε ότι το θύμα είχε πάρει πρόσφατα 50.000 ευρώ από πώληση περιουσιακού της στοιχείου για να τα δώσει στους γονείς της. Οι συγγενείς της ωστόσο επιβεβαίωσαν ότι δεν είχε προλάβει να τους προδώσει κανένα ποσό. Έτσι οι αρχές εξετάζουν τρία πιθανά σενάρια. Το πρώτο, ο δράστης να έκλεψε τα χρήματα πριν ή μετά τη δολοφονία. Το δεύτερο, να είχε δανειστεί από τη Σταυρούλα και να δυνατούσε να επιστρέψει τα χρήματα. Και το τρίτο, να την είχε πείσει με κάποιο τρόπο να του τα παραχωρήσει και θελώς. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ενώπιον του ανακρίτη, ο 43χρονος καλείται να δώσει συμπληρωματικές εξηγήσεις. Άννα.
0: Ευχαριστούμε τον Σπύρο Μιχαλόπουλο. Γυρίζουμε σελίδα, αλλάζουμε θέμα. Ο σχεδιασμός για την ιστορική πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, μετά και την επίσημη έναρξη της εκπαίδευσης αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, βρέθηκε στο επίκεντρο σύσκεψης χθες στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς και στην εκδήλωση το πρωί του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, παρουσία του Πρωθυπουργού. Η αποστολή προβλέπεται να γίνει εντός της επόμενης διετίας και θα διαρκέσει έως τρεις εβδομάδες, αποτελώντας μέρος της νέας εθνικής στρατηγικής διαστήματος που έχει ορίζοντα το 2035. Τώρα, ο πρώτος Έλληνας που θα πάει στο διάστημα είναι ο εκπαιδευόμενος αστροναύτης και γιατρός διαστημικών αποστολών, Αδριανός Γολέμης. Να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός.
4: Δεν νομίζω ότι πολλοί το 2019 θα φανταζόντουσαν ότι σήμερα η Ελλάδα θα βρισκόταν εκεί που είναι σήμερα. Με αρκετούς δορυφόρους στο διάστημα, με ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα γύρω από τις τεχνολογίες του διαστήματος, να αναπτύσσει προϊόντα και εφαρμογές και με την ελληνική πολιτεία μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης να έχει εξασφαλίσει 350 εκατομμύρια για τα επόμενα 4 χρόνια για να χρηματοδοτήσουμε τις επόμενες δράσεις μας στο διάστημα. Η χώρα μας κληρονόμησε ένα μεγάλο βαρύδιο, μια πολυετή οικονομική κρίση. Βλέπω στην τεχνολογία, και μέσα σε αυτό εντάσσω και τις τεχνολογίες του διαστήματος και την τεχνητή νοημοσύνη και όλες τις εφαρμογές γύρω από την ψηφιακή μας πολιτική, μια τεράστια ευκαιρία για τη χώρα να κάνει ένα μεγάλο άλμα και να ξεπεράσει χώρες οι οποίες ενδεχομένως ήταν μπροστά μας, επειδή δεν πέρασαν από μια τόσο μεγάλη κρίση. Άρα αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτές τις πολιτικές.
0: Για την πρόθεση των ΗΠΑ να πουλήσουν κινητήρες μαχητικών αεροσκαφών στην Τουρκία, ενημέρωσε το Κογκρέσο, παρουσιάζοντας μια συμφωνία ύψους 700 ευρώ ο Ντόναλντ Τραμπ. Η απόφαση από το Λευκό Οίκο ελήφθη αφού έλαβε υπόψη πολιτικούς, στρατιωτικούς, οικονομικούς, ανθρωπιστικούς και παράγοντες ελέγχου εξοπλισμών και παρά τις αντιδράσεις μεγάλου αριθμού μελών, οι οποίοι εξακολουθούν να εκφράζουν ενστάσεις για τη διατήρηση από την Τουρκία των ρωσικών αντιεροπορικών συστημάτων S-400 που απέκτησε το 2019. Το Σώμα έχει προθεσμία 15 ημερών για να καταθέσει κοινό ψήφισμα απόρριψης της συμφωνίας, το οποίο όμως θα πρέπει να εγκριθεί και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ μπορεί να τεθεί βέτο και από τον Πρόεδρο. Πάντως, αρκετοί δημοκρατικοί βουλευτές δήλωσαν ότι αντιτίθενται στην πώληση των κινητήρων και προειδοποίησαν την κυβέρνηση σχετικά με την πώληση F-35 στην Άγκυρα. Δεν μπορούμε να επιβραβεύσουμε την κυβέρνηση Ερντοάν, ενώ συνεχίζει να παραβιάζει την νομοθεσία των ΗΠΑ και να απειλεί τους αξιόπιστους δημοκρατικούς συμμάχους μας, δήλωσε ο βουλευτής Κρις Πάπας. Νέα προβλήματα στη διέλευση των στενών του Ορμούζ μετά την επίθεση του Ιράν σε εμπορικό πλοίο. Νωρίτερα οι φρουροί της Επανάστασης είχαν προειδοποιήσει πως τα πλοία που διέρχονται της θαλάσσιας οδού, χωρίς συνεννόηση με την Τεχεράνη, θα υποστούν τις συνέπειες. Κατά πληροφορίες τώρα, το εμπορικό πλοίο που επλήγη επιχείρησε να κάνει χρήση θαλάσσιου διαδρόμου που είχε ορίσει το Ομάν στο πλαίσιο σχεδίου για τον απεγκλωβισμό πλοίων και ναυτικών. Ωστόσο, η εξέλιξη ανάγκασε το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό να εγκαταλείψει το σχέδιο. Στο μεταξύ, ο Μάρκο Ρούμπιο, που συνέχισε την περιοδία του σε χώρες του κόλπου, έστειλε μήνυμα στην Τεχεράνη αλλά και σε χώρες που ανησυχούν για τις υποχωρήσεις που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας πως η Ουάσιγκτον δεν θα προχωρήσει σε μια συμφωνία με κάθε κόστος. Ασφικτιά, κυρίες και κύριοι, Δυτική Ευρώπη από το παρατεταμένο και ισχυρό κύμα καύσωνα που πλέον αρχίζει να εξαπλώνεται ανατολικότερα. Η Γαλλία μετρά πλέον 55 θανάτους που σχετίζονται με τις ακραία υψηλές θερμοκρασίες, αφού ο υδράργυρος καρφάλωσε σε κάποιες περιοχές στους 45 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα, για την προστασία των πολιτών, η κυβέρνηση απαγόρευσε ακόμη και την κατανάλωση αλκοόλ από το μεσημέρι και μετά σε εξωτερικούς χώρους. Δύσκολη κατάσταση και στα νοσοκομεία, στο εσωτερικό των οποίων καταγράφονται θερμοκρασίες 35 βαθμών, ενώ και τρίτο πυρηνικό εργοστάσιο τέθηκε εκτός λειτουργίας. Στην Ισπανία, σε κάποιες περιοχές, ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 45,2 βαθμούς, ενώ σκληρά δοκιμάζονται ακόμη 11 περιφέρειες στην Ιταλία. Τώρα, οι μετεωρολόγοι αναμένουν ισχυρό κύμα καύσωνα σε Γερμανία, Τσεχία, Ολλανδία, ενώ η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους προειδοποιεί πως μπορεί ακόμη και φέτος το καλοκαίρι στην Ευρώπη να καταγραφεί θερμοκρασία 50 βαθμών Κελσίου. Για τον πρωτοφανή καύσωνα που χτύπησε και τη Λιόν, μίλησε στο κανάλι 1 η πρώην γραμματέας του προξενείου στη γαλλική πόλη, Ελένη Βαλασοπούλου.
5: Πρώτη φορά ζω αυτή τη ζέστη. Είναι αφόρητη, είναι αποκτικτική, δεν έχει αέρα καθόλου όπως έχουμε στην Ελλάδα από τη θάλασσα. Οι νύχτες είναι πάρα πολύ δύσκολες και οι Γάλλοι δεν έχουν συνηθίσει και δεν έχουν κλιματιστικά μόνο με ανεμνηστήρες. Έχουμε πάρα πολλούς ανεμνηστήρες, αλλά δεν υπάρχουν πια στα καταστήματα. Όσο θα ανατροφιστεί σε σούπερ μάρκετ, και εγώ το ίδιο, έχω και μικρά παιδιά που είναι δροσερά σε πολυκαταστήματα. Οι βιβλιοθήκες είναι ανοιχτές, κάποια νοσοκομεία βέβαια είναι σε ετοιμότητα και βοηθάνε τους ηλικιωμένους. Στην Τριβάνια, είναι στο κέντρο της πόλης της Λιόν, στη πλατεία Μπελκού, που είναι πολύ γνωστή. Κάποια συντριβιάν πάνε και δροσίζονται εκεί από κάτω. Σήμερα βαθμό 40, από σήμερα που ήταν ο συναγερμός κόκκινο, 11 διμερίσματα πέφτουν στο πορτοκαλί συναγερμό. Λένε ότι θα πέσει από Σάββατο και Κυριακή.
0: Την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές σε βάρος του, ζητεί με προσφυγή στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου Δημήτρης Αβραμόπουλος, την αίτησή του. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επίτροπος Μετανάστευσης αρνείται κάθε ολοκληρίαν τις κατηγορίες που του αποδίδονται, ενώ αμφισβητεί την νομιμότητα του εντάλματος, υποστηρίζοντας ότι στο δικαστικό έγγραφο της ανακρίτριας Βρυξελών δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια ούτε ο χρόνος, ούτε ο τόπος, αλλά ούτε και οι συνθήκες τέλεσης των αξιόπινων πράξεων που του αποδίδονται. Απολογούνται σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου οι δύο φερόμενοι ως φυσικοί αυτούργοι και οι τρεις κατηγορούμενοι για ηθική αυτούργία. Της έκρηξης που πυροδότησε το αιματοκύλισμα με δύο νεκρούς στα Βορίζια τον περασμένο Νοέμβριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι δύο πρώτοι εμφανίζονται σε βίντεο ντοκουμέντο που έχει στα χέρια της η αστυνομία. Ο ένας φέρεται να έχει καταγραφεί να κινείται στο σημείο της έκρηξης, ενώ ο δεύτερος να βρίσκεται σε κοντινή απόσταση την ώρα που εξελίσσεται η τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού. Τέλος, τα σενάρια εκλογικής συμπόρευσης με τον ΣΥΡΙΖΑ και εν ενεργεία βουλευτές έβαλε, κυρίες και κύριοι, ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη μετά την ίδρυση του νέου κόμματός του. Υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις και πως η Ελλάς δεν θα συνεργαστεί με δυνάμεις που έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Περισσότερα από την Κωνσταντίνα Πετούση. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
6: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Σαφή μηνύματα λοιπόν για τη σχέση του ΣΥΡΙΖΑ, τους στόχους της Ελλάς και τις προτάσεις του για την οικονομία και την κοινωνία, έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας. Αναφερόμενο στο σενάριο για πιθανές συνεργασίες με άλλες δυνάμεις του χώρου και ιδίως με τον ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε ότι η Ελλάς ιδρύθηκε για να καλύψει ένα υπαρκτό μεγάλο κενό και όχι για να συνεργαστεί με δυνάμεις που έχουν κλείσει τον κύκλο τους, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με εν ενεργεία βουλευτές υπό τον όρο να παραιτηθούν πρώτα από την έδρα τους, επαναλαμβάνοντας βέβαια ότι δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις για κανέναν. Απαντώντας σε ερωτήσεις για την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας δήλωσε ότι έκλεισε αυτός ο ιστορικός κύκλος και για τον ίδιο προσωπικά και πως προτιμά τον δύσκολο δρόμο της νέας αρχής από την κοινωνία. Ανοίγω έναν νέο κύκλο με νέα πρόσωπα, αλλά ίδιες αξίες, υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι επιθυμεί να είναι χρήσιμος σε μια χώρα που ασφικτιά και που χρειάζεται εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, συμπληρώνοντας πως η Ελλάς θέλει να είναι κυβερνός αριστερά και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας. Αν η Ελλάς βγει πρώτη, θα εφαρμόσει το πρόγραμμά της, αλλιώς θα πάει σε δεύτερες εκλογές για καθαρή εντολή, ανέφερε. Στο οικονομικό πεδίο, ο κ. Τσίπρας, μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει ανάγκη αύξηση φόρων για χαμηλά, μεσαία και υψηλά εισοδήματα, παρά μόνο για το 1% των πολύ πλούσιων και τις πολύ κερδοφόρες επιχειρήσεις μέσω μιας πατριωτικής εισφοράς. Επισήμανε την υπεραπόδοση της οικονομίας και την ανάγκη αναδιανομής πλούτου για να αντιμετωπιστούν ζητήματα όπως το δημογραφικό, η υγεία και η παιδεία, ενώ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, προτείνοντας Εθνικό Ταμείο Ανάκαμψης, πάταξη διαφθοράς και περικοπή φοροαπαλλαγών απληστίας, Άννα.
0: Την ίδια ώρα, σε πεδίο σκληρής εσωκομματικής σύγκρουσης, εξελίχθηκε η χθεσινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ με επίκεντρο την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για πολιτική στήριξη στην Ελλάς. Οι δηλώσεις όμως του κυρίου Τσίπρα δημιουργούν νέες αναταράξεις, καθώς αποδομούν τη στρατηγική φάμελου για εκλογική συνεργασία.
6: Πράγματι, Άννα, η χθεσινή συνεδρίαση ήταν έτσι σε ένα εξαιρετικά τεταμένο κλίμα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, έστειρε αυστηρό μήνυμα εσωκομματικής πειθαρχίας. Τόνισε ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για συμπόρευση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι δεσμευτική και κάλεσε όλα τα στελέχη να επιδείξουν σεβασμό στις συλλογικές διαδικασίες. Αντίθετα, η μειοψηφία εξέφρασε έντονη αντίδραση. Ο Παύλος Πολάκης, σε δηλώσεις του μετά την αποχώρηση από τη συνεδρία, μίλησε για στρατηγικό αδιέξοδο και διάλυση του κόμματος. Ανακοίνωσε ότι έχουν συγκεντρωθεί απαραίτητες υπογραφές από 70 μέλη του οργάνου προκειμένου να επιβληθεί άμεση σύγκληση νέας Κεντρικής Επιτροπής με στόχο την αλλαγή της προηγούμενης απόφασης, ζητώντας ξεκάθαρη τοποθέτηση του κυρίου Φάμελου σχετικά με τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα, οι οποίες σημειωτέων, Άννα, ουσιαστικά αδειάζουν την ηγεσία της Κουμουνδούρου, καθώς ακυρώνουν τη στρατηγική της εκλογικής προσέγγισης με την Ελλάς. Συνεπώς, η εσωκομματική αντιπολίτευση εκτιμά ότι η επιμονή της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη γραμμή αποδεικνύεται πλέον αδιέξοδη. Σε παρόμοιο πνεύμα, ο Νίκος Παπάς ζήτησε χρονοδιάγραμμα και ξεκάθαρη πορεία προς τη ΔΕΘ, προσθέτοντας στη σημερινή συνέντευξη ότι δεν μπορούν να αγνοήσουν την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα και πως πρέπει τα συλλογικά όργανα να αποφανθούν για τη νέα κατάσταση. Ενώ τέλος και η Ρένα Δούρου υποστήριξε την αυτόνομη εκλογική παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως διαφορετικά ψηφοδέλτια δεν σημαίνει κατά ανάγκη και αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια, Άννα.
0: Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Πετούση. Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών, οι υποψήφοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καλούνται τώρα να συμπληρώσουν με προσοχή το μηχανογραφικό τους δελτίο, αναμένοντας τις βάσεις εισαγωγής. Εκπαιδευτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι ασφαλείς εκτιμήσεις για το πού θα κινηθούν οι βάσεις δεν υπάρχουν, λόγω των διαφορετικών συντελεστών βαρύτητας, της ελάχιστης βάσης εισαγωγής και των προτιμήσεων στα μηχανογραφικά δελτία. Παντός, στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο των θετικών σπουδών αναμένονται ανωδικές τάσεις σε αρκετά πολυτεχνικά τμήματα, λόγω των βελτιωμένων επιδόσεων στα μαθήματα βαρύτητας, όπως η φυσική και τα μαθηματικά. Στα υπόλοιπα επιστημονικά πεδία προβλέπονται περιορισμένες μεταβολές ή διαφοροποιήσεις ανά τμήμα. Τώρα, οι ειδικοί συστήνουν στους υποψηφίους να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό δελτίο βάσει των πραγματικών τους επιθυμιών και όχι της βαθμολογίας τους. Όπως τόνισε δε στο κανάλι 1 η επαγγελματική σύμβουλος Νίκη Δαλιανά, πλέον η επαγγελματική εξέλιξη δεν σχετίζεται κατά ανάγκη με τις σπουδές που έχουν προηγηθεί, αλλά κυρίως με την απόκτηση δεξιοτήτων και την ευελιξία των εργαζομένων να απασχολούνται σε διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους.
7: Το μηχανογραφικό θα πρέπει να συμπληρώνεται με βάση τα ενδιαφέροντα και τις επιλογές του παιδιού. Το πρώτο κριτήριο είναι αυτό. Μετά είναι η βαθμολογία και τα μόρια. Γιατί οι βάσεις υπάρχουν αυξομοιώσεις κάθε χρόνο, οπότε ποτέ δεν ξέρει κανείς. Ένα παιδί να έχει συμπληρώσει το μηχανογραφικό έχοντας ως κριτήριο ότι δεν φτάνω αυτή τη σχολή, αυτά μόρια δεν έχω. Και τελικά να δει ότι έπεσαν οι βάσεις και θα μπορούσε να περάσει. Οπότε πάντα ξεκινάμε έχοντας στο μυαλό μας τι θέλουμε. Είναι το πρώτο. Και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα βρίσκονται στην πορεία. Ότι δεν πρέπει να εγκλωβίζεται ένας νέος άνθρωπος στις ταμπέλες των επαγγελμάτων που ήδη γνωρίζει και να αποφασίζει με έχοντας ως κριτήριο αυτά και να θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή κρίνεται το μέλλον του από μία απόφαση που θα πάρει κάνοντας το μηχανογραφικό. Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα. Επαγγέλματα ή δεξιότητες που θεωρούσαμε σήμερα top μπορεί να είναι ξεπερασμένα. Οπότε σκοπός είναι να συνεχίσει να εξελίσσεται και να μην φοβάται και να αλλάξει πορεία αν χρειαστεί.
0: Σε ζωντανή μετάδοση μέσω social media, ένας 50χρονος στη Λάρισα κράτησε όμηρο την πρώην σύζυγό του μέσα στο σπίτι της για πολλές ώρες, απειλώντας να βάλει φωτιά. Ο δράστης, εξαγριωμένος λόγω μιας δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία με τα παιδιά τους, εισέβαλε στο σπίτι της γυναίκας κρατώντας ένα τσεκούρι και ένα δοχείο με άγνωστο υλικό και απειλούσε πως θα την κάψει. Συγγενής της 45χρονης ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο. Και τελικά, μετά από πολύ ωραία διαπραγμάτευση, ο 50χρονος παραδόθηκε και σήμερα οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα. Δεν κρύβονται πίσω από όλα τα εγκλήματα ψυχικές ασθένειες, δήλωσε στο κανάλι 1 η ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια Βασιλένα Σταυροπούλου.

0: τη ζήλια. Είναι στα πλαίσια του ελέγχου. Είναι αυτό το αίσθημα τη ιδιοκτησία πάνω σε σύντροφο και μια δυσκολία στη διαχείριση τη ματέωση που λέμε εμεί οι ψυχολόγοι, αλλά με απλά λόγια. Είναι ότι δεν δέχονται το όχι, δεν δέχονται το χωρισμό. Είναι πολλέ οι φράσει που τελικά τι πιστεύουν ότι αν δεν σε έχω εγώ, δεν θα σε έχει κανεί. Δεν είναι θέμα λοιπόν ψυχική ασθένεια. Περισσότερο είναι στα πλαίσια τη ανατροφή και το πώ έχει μεγαλώσει ένα άνθρωπο παρά ότι υπάρχει κάποια ασθένεια πίσω από αυτό. Αυτός λοιπόν, ο οποίος έχει συνηθίσει να ασκεί βία, όπως καταλαβαίνετε, κάποια στιγμή θα κλιμακωθεί αυτό.
1: Αλλάζουμε είδηση, κλίμα. Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς εκατοντάδες ταξιδιώτες επιβιβάζονται σε πλοία με προορισμό τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. 20 δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί για σήμερα από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, 14 από το Λαύριο και 15 από τη Ραφίνα, με την πληρότητα να αγγίζει το 100%. Υψηλή είναι η πληρότητα και για τα νησιά του Αργοσαρονικού, όπου τα δρομολόγια είναι συχνότερα. Έθριος προβλέπεται, κυρίες και κύριοι, για το υπόλοιπο της ημέρας. Ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν μέτρη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων ρεπορτάζ ήταν ο Δημήτρης Παπαδάκης και ο Δημήτρης Μορφέσης. Στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Κοκαλίδου. Στην παραγωγή Θοδωρής Παπαντονίου, Κωνσταντίνα Πετούση, Τέμι Χαμπιλωμάτη. Στην επιμέλεια των διεθνών ειδήσεων η Κατερίνα Πρίφτη. Η Δέσποινα Φίκαρη στην αρχισυνταξία. Στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Από όλους εμάς καλό μεσημέρι, ακολουθεί η εκπομπή Πινελιές στα Σπορ.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών, Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η, 30 Ιουνίου, από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
1: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα μαζί σας μέσα από τη συχνότητα της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά. Παρέα για τα επόμενα 90 λεπτά της ώρας από Τετάρτη, τελικά και όχι από Δευτέρα, Τετάρτη 1η Ιουλίου θα είμαστε μαζί για 2 ώρες και επιτέλους δεν θα τρέχουμε. Η αλήθεια είναι, θυμάσαι, παλιά η εκπομπή Μιχάλη ήταν 1 ώρα. Δεν προλαβαίναμε. Γίναμε 1,5 ώρα, δεν προλαβαίνουμε. Τα καλοκαίρια που είμαστε 2 ώρες πάλι δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν,
1: εντάξει, πόσες ώρες να μας δώσουν πια.
0: Όχι, δεν μας δίνουν παραπάνω. Μέχρι εδώ είναι. Δηλαδή, το έχει πει ήδη.
1: Αγγίξαμε το όριο.
0: Η διοίκηση ότι μέχρι 2 ώρες και πολύ σας είναι. Εντάξει, παίρνουμε το άκτη μας. Βέβαια, έχουμε αρκετές παραγωγές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Μεταδόσεις, μπάσκετ, ποδόσφαιρο και άλλα πολλά που κάνουμε λίγο άνω κάτω το πρόγραμμα και γι' αυτό εγώ. Πραγματικά σέβομαι όλους τους συναδέλφους ιδιαίτερα της βραδινής ζώνης που τους κάνουμε άνω κάτω, δηλαδή δεν ξέρουν και τι να προγραμματίσουν, γιατί και ειδικά με την Ευρωλίγκα η οποία έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Και γιατί ξεκινάω έτσι, αλλιώς θέλαμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή, αλλά ανακοινώθηκε
1: η σύνθεση
0: της Ευρωλίγκας, 20 ομάδες της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ της αγωνιστικής περίοδου 2026-2027. Λοιπόν, πρώτο τζάμπολ, παιδιά, 24 του Σεπτέμβρη. 18-19 Σεπτεμβρίου θα είναι το πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκας με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού. Νομίζω θα είναι φιναλίστ η Ρεάλ Μαδρίτης. Θα είναι κάτοχος του Euro Cup και άλλη μια ομάδα.
1: Και Φενέρμπαχτσε, λέει.
0: Ναι, για να
1: δούμε. Να είναι.
0: Όλα δείχνουν ότι εφέτος το Super Cup θα είναι στο Αμπουντάμπι και
1: ναι.
0: Το Final Four 28 με 30 Μαΐου. Το λέμε από τώρα για να κανονίσετε τις δουλειές σας και τις άδειές σας. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τις ομάδες. Ανατολού Εφές, Μπεσίκτας, Ερυθρός Αστέρας, Βιλερμπάν, Αρμάνι Μιλάνο, Μπαρσελώνα, Μπάγερ Μονάχου, Φενέρ, Χάπολ Τελαβή, Μπασκόνια, Ντουμπάι, Μακάμπι Τελαβή, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παρί, Παρτιζάν, Ρεάλ Μαδρίτης, Βαλένθια, Βίρτους Μπολόνια και Ζαλγίρης. 20 ομάδες. Δεν το λέει, δεν τις λες οι λίγες.
1: Και αύξηση 24 ομάδων από το 2027.
0: Πάει, εντάξει, από το 2028 δεν θα κάνουμε άλλη δουλειά, ασχολούμαστε με την Ευρωλίγκα.
1: Πραγματικά.
0: Εντάξει, ναι. Κοίταξε, είναι λογικό γιατί θέλουν περισσότερα έσοδα. Για να έχεις περισσότερα έσοδα πρέπει να έχεις περισσότερα παιχνίδια. Για να έχεις περισσότερα παιχνίδια πρέπει να έχεις περισσότερες ομάδες. Σωστά.
1: Στο τέλος, ξέρεις, θα φτάσουν στο μπάσκετ να έχουν ίδιους παίκτες με το ποδόσφαιρο για να βγάζουν τη χρονιά. Ξεκινήσαμε από 12άδα. Φέτος πήγαμε 16άδα, 17άδα.
0: Ναι, μην το γελάς καθόλου.
1: Και έτσι όπως πάει, θα αυξηθούν και άλλο οι παίκτες.
0: Μην το γελάς καθόλου. Λοιπόν. Μπεσίκτας, η οποία.
1: Πήρε τη θέση της Μονακό. Mm-hmm. Που έχει τα τεράστια οικονομικά προβλήματα και θα συμμετάσχει στο EuroCup της επόμενης περίοδου.
0: Δηλαδή, πόσες τουρκικές είναι η Ανατολού, Μπεσίκτας και Φενέρ. Τρεις.
1: Ναι.
0: Σωστά. Δύο ελληνικές, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Βιλερμπάν και Παρί. Γαλλικές. Εντάξει, πάση περιπτώσει, τώρα μην κάθομαστε και τις μετράμε τις ομάδες. Αυτές είναι, με αυτές θα πορευτούμε τη νέα αγωνιστική περίοδο και μακάρι τη μεθεπόμενη να έχει πάρει, παραδείγματος χάρη, ο Άρης, ο ΠΑΟΚ να έχουν πάρει το EuroCup και να έχουμε και τρίτη ελληνική ομάδα.
1: Μακάρι, ναι. Έχουν όλες τις προϋποθέσεις, κάνουν καλές μεταγραφές. Νομίζω ότι θα είναι από τα φαβορή και οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης.
0: Το φετινό πρωτάθλημα της Basket League θεωρώ ότι θα είναι ένα από τα καλύτερα.
1: Σίγουρα. Μάλλον το καλύτερο.
0: Το καλύτερο θα είναι, έτσι δεν είναι.
1: Τουλάχιστον τη τελευταία 15 ετία.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Ταυτόχρονα να πούμε ότι έχει ξεκινήσει η προετοιμασία και η εθνική μας ομάδα μπάσκετ, γιατί έχουμε και τα παράθυρα. Για τα προκριματικά με τον Βασίλη Σπανούλη, πάση περιπτώσει, να έχει ξεκινήσει, επαναλαμβάνω, την προετοιμασία με τους παίκτες του για τα παιχνίδια τα οποία έρχονται.
1: Τέθηκε νοκάουτ ο Καλαϊτζάκης, θα χάσει αυτά τα μάτς με Ρουμανία και Πορτογαλία. Να δούμε.
0: Οι Πορτογάλοι, οι οποίοι έχουν κάνει ούτως ή άλλως βηματάκια πρόοδο, ναι. Δεν είναι δηλαδή και τα να λες ότι πια Πορτογαλία. Και είναι και περίεργη περίοδος, εν πάση περιπτώσει. Και μια έτσι τελευταία ειδησούλα από το μπάσκετ, καθώς δεν έχουμε κάποια έτσι μεταγραφή, οριστικοποιήθηκε και το φιλικό τουρνουά του Νεόφυτος Χανδριώτης, το οποίο θα γίνει στην Κύπρο. 11 και 13 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή δύο ελληνικών ομάδων. Θα είναι και ο Άρης, θα είναι και ο Ολυμπιακός και άλλες δύο, ο Ερυθρός Αστέρας και η Μακάμπι Τελ Αβίβ. Στο πλαίσιο έτσι των. Δηλαδή, Γιώργος Μπαρτζόκας απέναντι σε Βασίλη Σπανούλη και με έναν Άρη, που σίγουρα θα είναι πολύ πιο δυνατός από κάθε άλλη χρονιά με τις μεταγραφές τις οποίες κάνει και κυρίως βέβαια και με την άβρα του πρώην. Πρώην αρχηγού του Ολυμπιακού και ομοσπονδιακού μας τεχνικού.
1: Βέβαια, και εντάξει, συσπήρωσε ένα σύλλογο που ήταν κοιμόμενος γίγαντας, τα λέγαμε. Είδαμε τι έγινε και στον ερχομό του Σπανούλη. Σίγουρα θα υπάρξει sold out στα διαρκείας του Άρη.
0: Στην Ισπανία γράφουν ότι ο Παναθηναϊκός, δηλαδή η Βαλένθια, η οποία διασπάται, η ομάδα έκπληξης της χρονιάς, ναι, μοντέρωσε τον Ολυμπιακό και το Enquestado, ένα site στην Ισπανία, γράφει ότι ο Παναθηναϊκός πληρώνει τον Μπαντιό. Πληρώνει τη ρήτρα μάλλον και παίρνει αυτόν τον παίχτη από τις νυχτερίδες. Λοιπόν, από εκεί μετά πάμε να τρέξουμε, γιατί στο δεύτερο ημίωρο έχουμε έτσι ένα αφιερωματάκι στο Στίβο, γιατί και κυρίως στο τουρνουά, το meeting το διεθνές που θα φιλοξενήσουμε για τρίτη χρονιά εδώ στον Πειραιά, το Street Locked Up Πειραιούς 2026 με τη συμμετοχή και του Μίλτου Τεντόγλου. Θα έχουμε εδώ την Αριάδνη Δάδα, μας μιλήσει και θα συζητήσουμε για τεχνικά θέματα, αλλά κυρίως θα μας πει τι περιμένουμε, αλλά και για τη δικιά της έτσι, διοργάνωση πριν από λίγες ημέρες. Μεγάλη επιτυχία, τα δρόμια με τη συμμετοχή και εκεί του Μίλτου Τεντόγλου και 750 αθλητών από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Λοιπόν, στα μεταγραφικά του ποδοσφαίρου στον Ολυμπιακό ισχύει αυτό το οποίο λέγαμε και χθες, ότι πάνε να τελειώσουν 3-4 υποθέσεις άμεσα, να κλείσουν την τετράδα των τερματοφυλάκων με τον Πόποβιτς, ο οποίος ο Ερυθρός Αστέρας συμφώνησε, ο Ολυμπιακός είναι σε διαπραγματεύσεις με την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Κορυφαίος πορτιέρε πέρσι με την OFK Βελιγραδίου, δανεικός.
1: Μαυροβούνιος.
0: Πολύ καλός τερματοφύλακας, κορυφαίος στην Σερβία. Προχωράει ο Ολυμπιακός στην ενεργοποίηση της συμφωνίας με τον Κάρμο. Ίσως και μέσα στο Σαββατοκύριακο να είναι αυτοί οι δύο. Στην Ελλάδα προχωράει, στα τελειώματα είναι και με την Ζιρόνα για τον Ρόκα και παλεύει πάρα πολύ τις τελευταίες ώρες και με την Λουντογκόρετς για να πάρει τον Στάνιτς. Αυτές είναι οι μεταγραφές οι άμεσες που θέλει να κλείσει ο Ολυμπιακός για να ξεκινήσει την προετοιμασία, κυρίως να είναι αυτοί οι παίκτες στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ στις 3 Ιουλίου που πετάει η ομάδα για την Ολλανδία.
1: Από τους δανεικούς ποιοι πιστεύεις θα ταξιδέψουν?
0: Ο Μασούρας.
1: Στρεφέτσα.
0: Μασούρας, Στρεφέτσα, κάτσε να δούμε. Αν και δεν προκύπτει ότι υπάρχει συμφωνία με την Πάρμα. Είναι στην Ελλάδα. Λογικά θα είναι τη Δευτέρα. Τώρα, αν η Πάρμα κάνει κάποια προσφορά στον Ολυμπιακό, τέτοιο. Πάντως, αυτοί οι οποίοι δεν θα είναι ο Αθανασίου που συνεχίζει τον Όφη, δεν θα είναι ο Καμπελά, δεν θα είναι ο Μπενταγκόρ. Αυτοί δεν θα είναι σίγουρα. Οι υπόλοιποι και ο Μασούρας και ο Στρεφέτσα έχουν ειδοποιηθεί. Απλά ο Μασούρας και αυτός δεν θα είναι τη Δευτέρα. Θα πάει απευθείας, έχει ζητήσει κάποιες μέρες άδεια για ένα προσωπικό του θέμα. Και έχει άδεια και ο Ρόμαν Γιάρεμτσο. Και αυτός δανεικός λογίζεται. Απλά το ξέρεις, επειδή έλειψε πολύ λίγο ο Γιάρεμτσο, τον θεωρώ, ξέρεις, σαν να ήταν. Έλειψε, είναι η αλήθεια. Εγώ θεωρώ ότι αν ο Γιάρεμτσουκ ήταν στο δεύτερο μισό της χρονιάς και βασικός θα ήταν και δεχομένως θα ήταν και διαφορετική κατάληξη του πρωταθλήματος για τον Ολυμπιακό. Άποψή μου.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Άποψή μου. Αυτός ο οποίος κάνει μεταγραφές και είναι στοχευμένες και καλές είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει καταρχάς προπονητή βορειοευρωπαίο. Θεωρώ ότι ο Νίστρουπ θα δώσει μια άλλη αύρα πλέον στον Παναθηναϊκό και παρακολουθώ και αυτά τα οποία κάνει στην προετοιμασία. Βλέπω ότι προετοιμάζεται σωστά ο Παναθηναϊκός.
1: Πάρα πολύ ένταση με.
0: Ναι, ναι,
1: με
0: και καλές μεταγραφές. Απλώς στον Παναθηναϊκό, ξέρεις τι, δεν ξέρεις τι θα επιφέρει η επόμενη μέρα, γιατί ναι, μεν υπάρχει διοικητική σταθερότητα με τον Αλαφούζο, αλλά δεν υπάρχει, ρε παιδάκι μου, ξέρεις, μια ποδοσφαιρική λογική. Ναι. Αν καταφέρει και αποκτήσει ποδοσφαιρική λογική ο Παναθηναϊκός, φέτος θα είναι σίγουρα καλύτερος, πολύ καλύτερος από τα προηγούμενα χρόνια αγωνιστικά.
1: Εντάξει, τα πρώτα βήματα νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικά, να καταφέρει ο Παναθηναϊκός να περάσει τα προκριματικά, να μπει στους ομίλους του Conference League, να φύγει ένα μεγάλο βάρος στο ξεκίνημα της χρονιάς. Ο Παθηναϊκός που σύμφωνα με τουλάχιστον τα μέσα είναι πολύ κοντά να αποκτήσει τον Έλμιρ Στόντερ, τον πανύψηλο φορ της Τούν, ύψους 1,91. Και ο παίχτης έχει ζητήσει ένα μικρό περιθώριο μήπως βρει άλλη πρόταση. Οι πράσινοι που είναι έτοιμοι να δώσουν 3,5 εκατομμύρια ευρώ στην Τούν, με τον ποδοσφαιριστή να αμείβεται κοντά στο 1,4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Πέρσι σε 37 εμφανίσεις με την Τούν είχε 15 γκολ και 6 ασίστ στην πιο παραγωγική χρονιά της καριέρας του. Διεθνής με τη Βόρεια Μακεδονία, με την οποία έχει αγωνιστεί 9 φορές.
0: Λοιπόν, η ΑΕΚ έχει κάνει μια μεταγραφή, τα λέγαμε και χθες. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, Μιχάλη, δυστοκία τις τελευταίες μέρες. Αλλά δεν βλέπουμε, δεν έχει μετουσιωθεί, ξέρω εγώ, σε πράξη το τι θέλει ο Νίκολης. Στα ρεπορτάζ αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι, και επειδή έχει μπροστά της και το Super Cup η ΑΕΚ, και επειδή υπάρχουν πλέον εκεί τα νέα δεδομένα ότι πρέπει να έχει δύο παίκτες γεννημένους από το 2004 και μετά, διαβάζω ότι ψάχνει προς αυτή την κατεύθυνση παράλληλα ο τεχνικός διευθυντής ο Ριμπάλτα.
1: Μάλιστα.

0: Είδες, και αυτό για μένα είναι σημαντική ειδήση. Επιστροφή επισήμως του Μπαράλες στον Αστέρα Actor. Ανακοινώθηκε τεχνικός διευθυντής, πολύ ωραία φωτογράφηση μέσα στα αποδυτήρια.
1: Ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Αστέρα στη πρώτη εθνική.
0: Ο οποίος θα πρέπει να λογίζεται, ξέρεις, στη συνείδησή μας ως Έλληνας. Μιλάει από τα ελληνικά, πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Μια σπουδαία προσωπικότητα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και ένας από τους καλύτερους χαρακτήρες εντός εισαγωγικών, έτσι, επειδή κοιτάμε και κάποια άλλα πράγματα. Ένα παιδί πάρα το οποίο είναι αυτό που λέμε πάρα πολύ καλό παιδί, δηλαδή δεν έδωσε ποτέ δικαιώματα.
1: Μαχητής,
0: ναι. Σημαντική, έτσι, προσθήκη στο τεχνικό επιτελείο για τους Αρκάδες. Με στόχο, βέβαια, ξέρεις, να μην μπορούν να μπει στην διαδικασία, θεωρώ, ο Αστέρας, αυτό το οποίο τράβηξε πέρσι από τα μισά και μετά, δηλαδή αγωνία για το αν θα μείνει ή όχι.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό από την άλλη πλευρά, ας πούμε, πέσαν δύο. Δεν ήταν κακές ομάδες. Ούτε ο Πανσεραϊκός, ειδικά στο δεύτερο γύρο έκανε πορεία πρωταθλητισμού ο Πανσεραϊκός, ούτε η Λάρισα. Η Λάρισα έχει περισσότερο προβλήματα εσωτερικής.
1: Είναι εσωστρέφειας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, χρόνια
0: πλακώνονται διοικήσεις.
1: Μέχρι
0: και ο συγχωρημένος εμάς, ο συγχωρημένος ο Κούγιας. Δηλαδή πάντα ήταν σε.
1: Και ο Πιλαδάκης.
0: Ναι, και ο Πιλαδάκης. Ναι, λες και κάτι συμβαίνει εκεί πέρα στο.
1: Ναι, πραγματικά, τρώγονται μεταξύ τους.
0: Εγώ δηλαδή θα ενεργοποιούσα για να γλιτώσει αυτή την. Για να γλιτώσω, αν ήμουν διοίκηση στη Λάρισα, όλη αυτή τη διαδικασία, η οποία δεν οδηγεί πουθενά, ίσα-ίσα που οδηγεί στη Λάρισα στη Super League 2, κάποιες από τις παλιές δόξες.
1: Κάποιοι που να κρατάνε, ξέρεις,
0: να μην
1: τις ισορροπίες.
0: Ναι. Που να στο σκεφτείτερο, ξέρω εγώ, τάδε να πάει και να δημιουργεί θέματα, γιατί αυτοί έχουν έτσι τα εσωτερικά τους. Σίγουρα αυτή θα ήταν η κίνηση που έκανα. Έλεγα λοιπόν ότι έχουμε φτάσει στο σημείο, ομάδες οι οποίες αποχωρούν, υποβιβάζονται από τη Super League 1, να λέμε κρίμα, γιατί έπαιξαν καλό ποδόσφαιρο. Αυτό σημαίνει για μένα ότι πλέον έχει περάσει σε ένα επόμενο level του ελληνικού ποδόσφαιρου.
1: Ναι, δεν υπάρχουν, παιδί μου, αυτό που λέγαμε, ξέρεις, παλιότερα που έβλεπες, ανέβαινε μια ομάδα και έκανε δύο νίκες όλο το πρωτάθλημα. Όλες παλεύουν, όλες μπορούν να σου κόψουν βαθμούς, το είδαμε και φέτος.
0: Και παίζουν και κανονικό καλό ποδόσφαιρο.
1: Και παίζουν κανονικό ποδόσφαιρο, ναι, όπως το λες.
0: Ναι. Θα έχει ενδιαφέρον, βέβαια, να δούμε του χρόνου, γιατί και του χρόνου, δηλαδή, και δύο ομάδες που ανέβηκαν και πήραν τη θέση του Πασαριακού και τη Λάρισα. Και η Καλαμάτα και ο Ηρακλής είναι δύο ομάδες με τεράστιο background ιστορίας, ιστορικό ποδοσφαιρικό background.
1: Καλαμάτα έχει και τα θέματα της και οικονομικά, έχει πάρει προσωρινή άδεια, δεν έχει γήπεδο. Νομίζω ότι ζήτησε το Καρεσκάκι για
0: ναι,
1: τα...
0: Δεν ξέρω αν
1: δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Ναι, και εγώ δεν το γνωρίζω. Έχω ρωτηθεί και η αλήθεια ποια είναι ότι δεν έχω ρωτήσει, να πω έτσι, και το στράβω το δίκαιο, για το εάν ισχύει από πλευράς Ολυμπιακού. Αλλά δεν έχει διαψευστεί κιόλας.
1: Ναι.
0: Προφανώς η Καλαμάτα σου λέει, εντάξει, στον Πειραιά, λόγω πάρα πολλών Πελοποννησίων και πάρα πολλών που έχουν καταγωγή από την Καλαμάτα, ίσως το βλέπουν έτσι ότι θα έχουν πάρα πολύ κόσμο στον Πειραιά. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει. Α, και υπάρχει μια σημαντική εξέλιξη. Μιας και είμαστε στην Πελοπόννησο και πριν πάμε στα θέματα του Μουντιάλ με την Παναχαϊκή, γιατί έχουμε πλέον αλλαγή ιδιοκτησιακού.
1: Άλλος τεράστιος σύλλογος.
0: Ναι.
1: Με
0: λοιπόν, ανακοίνωσε πριν από πολύ λίγη ώρα, με απόλυτο σεβασμό στην ιστορία των 135 και πλέον χρόνων της Παναχαϊκής, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ανακοινώνει ότι υπεγράφει σήμερα η ομόφωνη και οριστική συμφωνία ανάληψη του management διαχείριση του ποδοσφαιρικού τμήματος από ομάδα επενδυτών υπό την εταιρεία Southwest Holdings, που έχει επικεφαλή τον Ισιντάν Γκάν. Είναι Τούρκος. Λοιπόν, απλά να πω ότι στο παρελθόν νομίζω ότι έχει ασχοληθεί και με την Φενέρ και είναι αυτός ο οποίος έχει, αν θυμάμαι καλά και θα το ψάξω τώρα επί τόπου, το πλειοψηφικό πακέτο της Φορτούνα Σιτάρ, η οποία πέσει στο Ολλανδικό πρωτάθλημα.
1: Ναι, στην πρώτη κατηγορία.
0: Νομίζω ότι αυτός πρέπει να είναι. Βάζω περιπτώσει.
1: Μακάρι να βρει το δρόμο της και Παναχαϊκή, γιατί και αυτή μπορεί να με συσπήρωση, με τόσο κόσμο, με γήπεδο, μπορεί να φτάσει άνετα τα επόμενα χρόνια στην πρώτη εθνική.
0: Λοιπόν, Φορτούνα Σιτάρτης ήταν Λίγκα, αν προφέρεται καλά, είναι, έχει το 20% της Φορτούνα. Δηλαδή, ναι, δραστηριοποιείται ο Τούρκος επιχειρηματίας και στην Φορτούνα. Ούτως ή άλλως, οι περισσότεροι επενδυτές, ανεξαρτήτως εθνικότητας, επενδύουν σε διάφορες ομάδες, σε διάφορα πρωταθλήματα. Μακάρι να δούμε την Παναχαϊκή. Τώρα, πριν από λίγο καιρό ήμουνα στην Πάτρα και πέρασα έξω από την ιστορική έδρα της Παναχαϊκής και σκεφτόμουν πόσα μάτσα έχω πάει να καλύψω έτσι, και ρεπορταζιακά Παναχαϊκή Ολυμπιακός. Πολύ κόσμο.
1: Με γεμάτα γήπεδα, βέβαια.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά έτσι Πετροχάδη και τηλεγραφικά ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Τρέχει παράλληλα το Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού. Του Καναδά, ο οποίος στην επόμενη φάση παίζει με την Νότια Αφρική, αλλά δεν παίξει τον Καναδά. Τα κατάφερε μετά την ήττα από την Ελβετία, ναι, να μην παίξει τον Καναδά. Η μεγάλη έκπληξη αγωνιστικά είναι το Εκουαδόρ-Γερμανία 2-1.
1: Ναι, και με ανατροπή κιόλας.
0: Και με ανατροπή.
1: Δηλαδή ξεκίνησε το μάτς με γκολ από τα αποδυτεία της Γερμανίας, λες τελείωσε το παιχνίδι, αλλά κατάφερε και έκανε τη μεγάλη ανατροπή το Εκουαδόρ.
0: Πόσο είχε χθες ο μήνας? 25. Εθνική ορτή θα
1: είναι. Όχι, ορίστηκε.
0: Ορίστηκε.
1: Ναι.
0: Ο σημερινός. Το Εκουαδόρ, πόσο.
1: Ορίστηκε το... εθνική ορτή.
0: Ναι. Σεβόμενος ο πάντων, δεν το είχα διαβάσει.
1: Εθνική αργία. Να πούμε και την βαθμολογία των τρίτων μέχρι στιγμής. Μέχρι τώρα από τους τρίτους έχουν προκριθεί η Σουηδία, το Εκουαδόρ και η Βοσνία. Και από εκεί και πέρα τις άλλες θέσεις έχουν η Παραγουάη, η Κροατία, η Νότια Κορέα, η Αλγερία και η Σκωτία. Πολύ μεγάλη μάχη και στους σκόρερ. Βλέπουμε πάρα πολλά γκολ. Να φανταστείς ότι έχουν 2, 4, 6, 10 παίχτες με κορυφαίο το Μέση και τελευταίο τον Ούνταβ. Ο Μέση έχει 5 και ο Ούνταβ έχει 3. Δηλαδή είναι πάρα πολλοί παίχτες που ερίζουν για το χρυσό παπούτσι σε αυτό το 23ο Μουντιάλ, που σιγά σιγά θα μπει και στην νοκάουτ φάση εκεί, που σίγουρα το ενδιαφέρον θα είναι πολύ μεγάλο. Σημαντικά και τα άλλα δύο ζευγάρια, Λουκά φίλες και φίλοι, που έχουν σχηματιστεί, το Βραζιλία-Ιαπωνία και το Ολλανδία-Μαρόκο.
0: Αυτό το Ολλανδία-Μαρόκο εγώ το έχω κυκλωμένο από το πρωί που γράφα τα ζευγάρια για το αθλητικό έθνητο στην εκπομπή του Σαραντάκου και της Αντωνιάδη. Το θεωρώ ντέρμπι και όχι απλά ντέρμπι,
1: πολύ μεγάλο. Τι άλλο είχαμε χτες? Είχαμε τη νίκη της Τουρκίας που δεν το περιμέναμε επί των Ηνωμένων Πολιτειών, αν και δεν στήχησε στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί τερμάτισαν στην πρώτη θέση. Με buzzer beater μάλιστα του Αϊχάν στο 98 κέρδισε η Τουρκία. Παραγουάη με την Αυστραλία έμειναν στο 0-0. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέλαβαν την πρώτη θέση με 6 βαθμούς, 4. Η Αυστραλία δεύτερη, 4 και η Παραγουάη, αλλά με χειρότερη διαφορά τερμάτων. 3-1 η Ολλανδία την Τινησία. Η Ιαπωνία τερμάτισε δεύτερη με 5 βαθμούς και αίτητη. Στην τρίτη η Σουηδία με 4 βαθμούς μετά το 1-1 με την Ιαπωνία, τσέκαρε θέση για την επόμενη φάση. Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ακτή Ελεφαντοστού ο Νικολά Πεπέ, ένα πολύ μεγάλο ταλέντο του παρελθόντος. Τον είχε πάρει από την Λανς, αν θυμάμαι καλά, η Άρσεναλ με 60 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είχε την πορεία που όλοι περίμεναν. Τώρα ως παίκτης Βιγιαρεάλ έκανε ένα καλό πρωτάθλημα και χθες ήταν ο πρωταγωνιστής στη νίκη των Αφρικανών επί του Κουρασάου με 2-0. Πρώτη πρόκριση της ιστορίας στην knockout φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου για την Αφρικανική ομάδα.
0: Τι θα δεις σήμερα?
1: Σήμερα λοιπόν έχουμε...
0: Καλά, τα
1: Ουρουγουάη-Ισπανία.
0: Εννοώ αν θα ξυπνήσεις, ας πούμε, να δεις το Ουρουγουάη-Ισπανία. Εγώ,
1: ναι, εντάξει, το πιο ενδιαφέρον
0: είναι και Σάββατο αύριο. Ψήνουμε αν κρατηθώ. Έχει κανένα καλό θρίλερ η τηλεόραση μετά τη μία να κάτσω να δω το Ουρουγουάη-Ισπανία. Ναι.
1: Η Ουρουγουάη που κλονίζεται από...
0: Τους τάχωσε ο Μπιέλσα.
1: Τους τάχωσε χοντρά, τους είπε ότι μου κάνετε πόλεμο. επειδή κάλυψα τον Σουάρες στην Εθνική, έχει γίνει άνω κάτω λίγες ώρες πριν από τον τελικό της Σελέστε με την Ισπανία. Η Ουρουγουάη που παίζει τα αρέστα της, μία ήττα κατά πάσα πιθανότητα θα την αφήσει εκτός. Όμως σίγουρα δεν θα ήθελε να τερματίσει και δεύτερη, γιατί αν τερματίσει δεύτερη πέφτει πάνω στην Αργεντινή στους 32. Η Ισπανία με νίκη είναι πρώτη, η Μεσοπαλία θα είναι επίσης πρώτη αρκεί να κερδίσει το πράσινο ακροτήρι με τουλάχιστον 4 γκολ διαφορά τη Σαουδική Αραβία. Η Ουρουγουάη που δεν έχει κερδίσει ποτέ την Ισπανία σε 10 προηγούμενες μεταξύ τους αναμετρήσεις, έχει 5 ισοπαλίες και 5 ήττες. Έχουμε ακόμα το πράσινο ακροτήρι η Σαουδική Αραβία, όπως είπαμε, σε αυτό τον όμιλο. Το κίνητρο μεγάλο και για τις δύο ομάδες θέλουν να αποκριθούν για πρώτη φορά στην ιστορία τους σε νοκάουτ φάση. Το πράσινο ακροτήρι προκρίνεται με νίκη, με ισοπαλία προκρίνεται εφόσον χάσει η Ουρουγουάη, ενώ με ήττα δεν συνεχίζει το τουρνουά. Η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη θέλει νίκη και ταυτόχρονα ισοπαλία ή νίκη της Ισπανίας με την Ουρουγουάη. Έχουμε και τα Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος την πρόκριση. Η Αίγυπτος έχει 4 βαθμούς, 2 το Ιράν και το Βέλγιο και 1 η Νέα Ζηλανδία. Νέα Ζηλανδία λοιπόν, Βέλγιο, η Νέα Ζηλανδία θέλει μόνο νίκη για την πρόκριση. Οι Βέλγοι με νίκη προκρίνονται σίγουρα, με ισοπαλία έχουν αρκετές πιθανότητες να πάρουν το εισιτήριο σε μία από τις καλύτερες τρίτες. Η Νέα Ζηλανδία που δεν έχει νίκη σε τελική φάση Μουντιάλ, έχει 4 ισοπαλίες και 4 ήττες, δύσκολα θα μπορέσει να αποφύγει την ήττα. Αν και το Βέλγιο έχει πολλά πάνω και κάτω, δεν νομίζω ότι είναι σε καλή κατάσταση. Να δούμε αν μπλέξει σε περιπέτειες σήμερα απέναντι στους Νεοζηλανδούς. Και Αίγυπτος-Ιράν. Η Αίγυπτος θέλει

νίκη για να βγει εκείνη πρώτη και να έχει την καλύτερη θεωρητικά διασταύρωση. Το Ιράν δείχνει ότι είναι μια ομάδα που πολεμάει με τις δύο ισοπαλίες που έχει μέχρι στιγμής με Νέα Ζηλανδία και Βέλγιο. Έχει παραμείνει αίτητη στα τελευταία 5 παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις, αλλά σίγουρα τους λείπει το κάτι, τους λείπει νίκη που θα δώσει ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης, αν και έχουν και αυτοί τον πόλεμο από τις ΗΠΑ με όλα αυτά που γίνονται στα αεροδρόμια. Την τελευταία φορά κράτησαν τον Ταρέμι στο αεροδρόμιο και έναν του προπονητικού team. Γενικά έχουν αρκετά προβλήματα, αλλά δείχνουν πραγματικά σε πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο, παλεύουν όλα τα παιχνίδια και σίγουρα δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι για τους Αιγύπτιους το σημερινό.

0: Έχεις κάτι άλλο ή να πάω εδώ λίγο στα τοπικά?
1: Να πάμε.
0: Λοιπόν, δύο-τρεις σημαντικές ειδήσεις. Η πρώτη, όπως μας ενημέρωσαν από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά, στη χθεσινή συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής είχαμε την ομόφωνη αποδοχή των μελών της πρότασης του Προέδρου του Γιάννη Σπάθα και από φέτος το κύπελο της περίοδου 2026-2027 θα έχει ονομασία. Θα το αναφέρουμε κύπελο εραστεχνών Ειρήνη Μαρινάκη στη μνήμη της φιλανθρώπου μητέρας του Προέδρου του Ολυμπιακού, του Βαγγέλη Μαρινάκη. Τη Δευτέρα 29 του μήνα στις 6.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ένωσης, στο Στάδιο Εσκεφυλίας, η σημαντική τακτική γενική συνελεύση, επαναλαμβάνω, Δευτέρα 29 του μήνα. Και μια πληροφορία που μας την μεταφέρει αμέσως πριν από λίγο ο Μιχάλης, καλησπέρα Μιχάλη, όχι εσύ, χθες μας ενημέρωσε ότι πέρασαν από το γήπεδο του ΣΕΦ ποδοσφαίρου μηχανικοί της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και έκαναν αποτύπωση των χώρων για τα έργα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί έχουμε, ναι μεν ο Δήμος έφτιαξε την εξέδρα, τις τουαλέτες και όλα τα υπόλοιπα, πρέπει να ανακατασκευαστεί και ο αγωνιστικός χώρος. Και αυτή επίσης είναι η σημαντική είδηση για το πειραϊκό ποδόσφαιρο, ότι έγινε η αποτύπωση των χώρων για τα έργα. Μακάρι να κυλήσουν και αυτά ομαλά και γρήγορα μάλλον, και σε λίγο καιρό να είναι και ανακαινισμένος και ο αγωνιστικός χώρος του ποδοσφαιρικού γηπέδου του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Ένα λεπτό μετά τις 3 πάμε διαφημισούλες και ερχόμαστε.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κανάλι 1 90,4

0: 3 και 5 πρώτα λεπτά, πάντα συντονισμένοι στο 90,4 στο κανάλι 1 του Πειραιά, Πινελιές στα Σπορ, δεύτερο ημίωρο, πάντα με Κατερίνα Κοκαλίδου εδώ στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές, Γιώργο Καρίδη στη γραμματική υποστήριξη, Λουκάς Θεοφανόπουλος, Μιχάλης Κατσαφάδος στα μικρόφωνα. Πριν από λίγο βγήκε ένα βίντεο της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την ανανέωση της συνεργασίας με τον Γιώργο Μπαρτζόκα, με το χαρακτηριστικό τίτλο Winners Never Stop Believing, οι νικητές δεν σταματούν ποτέ να πιστεύουν. Αυτά τα λόγια συνοδεύουν το βίντεο της ΚΑΕ για την ανανέωση με τον coach Μπαρτζόκα έως το 2029.
1: Μ' αρέσει αυτό που είπε στην γραπτή του δήλωση, που ανέφερε στην γραπτή του δήλωση ο Μπαρτζόκας, παραμένουμε ταπεινοί και διψασμένοι.
0: Ναι.
1: Διψασμένοι, ναι, κάπως έτσι το είπε. Εντάξει, Γιώργος Μπαρτζόκας, μια ιδιαίτερη περίπτωση, προπονητή με την καλή έννοια το λέω. Συνεχίζουμε ταπεινοί και πεινασμένοι. Ταπεινοί και πεινασμένοι. Λοιπόν, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση ο Γιώργος Μπαρτζόκας, είναι ένας άνθρωπος. Δεν τον γνωρίζω. Εντάξει, ένα γεια στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, ναι, σε όλα τα υπόλοιπα. Δεν του έχω κάνει συνέντευξη, δεν είμαι μπασκετικός, αλλά είναι ο άνθρωπος ο οποίος... έλα ρε Γιάννη, έλα στη μέση. Λοιπόν, είναι ο άνθρωπος τον οποίο πραγματικά θα τον ήθελα να τον έχω στο στούντιο και να συζητήσουμε όχι μόνο για μπάσκετ, για χίλια δύο άλλα πράγματα και για μπάσκετ βέβαια. Έχει φοβερή, είναι φοβερή προσωπικότητα. Είναι από τις μεγάλες προσωπικότητες για μένα του
0: παγκόσμιου
1: μπάσκετ.
0: Μα άλλαξε γενικώς τον τρόπο που παίζεται το παιχνίδι. Αυτό είναι. Δηλαδή είναι ένας, όπως ήταν ο Ιβκοβιτς που παρενέβη στο ίδιο το άθλημα, έτσι και ο Μπαρτζόκας.
1: Είναι το μπάσκετ Μπαρτζόκα που λένε και οι δικοί. Λοιπόν, πάμε λίγο μουσικούλα, Κατερίνα, για να ανασυνταχθούμε, γιατί έχουμε και την καλεσμένη μας.

0: Λοιπόν, πριν καμιά δεκαπενταριά μέρες, κάπου τόσο, είχαμε την Αριάδνη Δάδα, παλιά σπουδαία αθλήτρια, τώρα ασχολείται με χίλια δυο άλλα πράγματα σημαντικά στον χώρο του κλασικού αθλητισμού. Προσφάτως βεβαίως διοργάνωσε μαζί με τον Χάρη Παπαδιά και τον Δήμο εκεί πέρα, τον 3Β Βούλα Βουλιαγμένη Βάρη, τα Δρόμια 2026, και την έχουμε και εδώ στον Πειραιά για τον αγώνα της Κυριακής, για το Street Long Jump Πειραιός 2026. Καταρχάς, Αριάδνη, χαρά μας που σε έχουμε επιτέλους και στο στούντιο, γιατί έλεγαμε μόνο τηλεφωνικός.
1: Δικιά μου, τεράστια χαρά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Είστε καλά, ευχαριστώ, καλή ακρόαση.
0: Το βασικότερο θα είναι καλή ακρόαση, γιατί ξέρεις, είναι σημαντικό σε αθλητικές εκπομπές να φιλοξενούμε και γυναίκες.
1: Ευχαριστώ πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Και ειδικότερα δραστήριες, γιατί η δραστηριότητα η δικιά σου στο χώρο του κλασικού αθλητισμού έχει αφήσει τάμπα. Έχει αφήσει τάμπα, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ευχαριστώ πολύ που το λέτε. Τι να πω. Να είστε καλά. Μακάρι να αφήσουμε κάτι και
0: εμεί. Καταρχάς, πριν περάσουμε στα δικά μας εδώ του Πειραιά, πάμε στα δικά σας. Γιατί όπως είδα και από την τηλεόραση και στα δελτία τύπου και στις φωτογραφίες και λάμψατε πάλι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όντως ήρθαμε. Δεν νομίζω ότι το λέτε σε προσωπικό επίπεδο, ούτε γενικότερα σαν μην τη λάμψατε.
2: Ναι.
0: Και σε προσωπικό επίπεδο.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι. Ήρθαμε καλύτερο meeting μετά από τα ιστορικά Μαρτυρογιάννη του 2010. Mm-hmm. Εντάξει, είναι σημαντικό αυτό να το λέμε. Συγκεντρώσαμε 78.755 βαθμούς, κάτι που εντάξει, είναι πολύ σημαντικό mm-hmm. για μια διοργάνωση. Είχαμε τα ρεκόρ μας, το K18, K20, mm-hmm. τα πανέλληνα ρεκόρ που εντάξει, είναι μια αξιοσύνη για ένα meeting. Και επίσης είναι και κάποια ατομικά ρεκόρ σε Έλληνες αθλητές, mm-hmm. και αυτό για μας είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Και αυτό το 999, ναι, το κάτω από 10 δευτερόλεπτα, που είναι συγκλονιστικό να το βλέπει σε ένα στάδιο. Είναι μια συνδιοργάνωση με τον Δήμο Βάρης Βουλιαγμένης. Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλης βοηθάει πάρα πολύ στην διοργάνωση. Είναι ένας πολύ άξιος δήμαρχος. Πέρσι ανακατασκεύασε με ένα ειδικό σάντουιτς ελβετικό το ταρτάν. Και πραγματικά θα ήθελα να ήμουν και εγώ αθλητρία να τρέχω εκεί. Είναι μια εξαιρετικά γρήγορη πίστα. Και ερχόμαστε με τη φόρα από τα Δρόμια στον Πειραιά.
2: Πάμε στο Long Jump.
1: Αν θέλουμε και άλλα, να πούμε για τα Δρόμια.
0: Σα αγκάλιασε και ο κόσμος.
1: Μα αγκάλιασε ο κόσμος. Τρέχει γεμάτη κερκίδα σε μια μέρα πολύ δύσκολη.
2: Ναι, βέβαια.
1: Με δύο τελικούς.
0: Έτσι ακριβώς ήταν δύσκολη ημέρα. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι για να έχετε τόσους αθλητές σημαίνει ότι σας εμπιστεύονται. Και για να σας εμπιστεύονται σημαίνει ότι κάθε πέρσι και χειρότερα και το πάτε κάθε χρόνο και καλύτερα.
1: Προσπαθούμε να βελτιώνουμε τις συνθήκες. Έχουμε μια πολύ καλή φίλη, εξαιρετική συνάδελφο στην επικοινωνία, τη Σπυριδούλα της Πανέα, να το πούμε και αυτό. Είναι φίλη και είναι πολύ αξιόλογη στην δουλειά της. Βοηθάει πάρα πολύ το επικοινωνιακό κομμάτι της διοργάνωσης. Καλούς και φίλους και χορηγούς που βοηθάνε πάρα πολύ στο χρηματοοικονομικό κομμάτι της διοργάνωσης. Ναι. Γιατί χωρίς χρήματα αντιλαμβανόμαστε δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά.
0: Αριάδνη, αυτό ακριβώς ήθελα να σε ρωτήσω. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Δηλαδή, και το βλέπω εδώ και γιατί και εμείς ως Δήμος Πειραιά, ειδικά επί Δημαρχίας Γιάννη Μόραλ, που είναι και ένας άνθρωπος αθλητισμού, πάρα πολλούς ανθρώπους αθλητισμού, κάνουμε πάρα πολλές αθλητικές δράσεις. Δεν είναι και το πιο εύκολο κομμάτι αυτό.
2: Απλώς πιστεύω ότι όσο πιο σοβαρή είναι μια διοργάνωση, τόσο πιο, ξέρεις, πιο εύκολο. Εντός αγωγικών είναι να προσεγγίσεις. Ναι, ακριβώς αυτό.
1: Είναι δύσκολο σιγά, να σιγά κάποιον να χρηματοδοτήσει τον κλασικό αθλητισμό. Ναι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Αλλά αυτό ακριβώς με το χτίσιμο και το κάθε χρόνο πείθω.
2: Ναι, βλέπεις μια σοβαρότητα εδώ, βέβαια, μια μεθοδικότητα.
1: Ότι είμαι εδώ πραγματικά και αυτό που κάνω είναι αξιόλογο. Συγκεντρώνουμε τον κόσμο μας σιγά σιγά. Δηλαδή δεν φεύγει κανείς και ενισχύεται και με, άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Έχει πολύ άγχος. Έχουν πάνω πολύ άγχος οι προηγούμενοι μήνες, γιατί δεν μιλάμε τώρα. Δεν τρέχει για 5 μέρες. Η εργασία είναι.
1: Κλείνει του 26 και ξεκινάνε τα δρόμενα του 27. Ναι. Αυτό θα πω μόνο έτσι. Μπορεί να μην ξεκινάνε στα καλοκαιρινά μπάνια.
2: Ναι, εντάξει. Από Οκτώβριο αρχίζουμε Σεπτέμβριο.
1: Ναι, από τη σεζόν.
0: Έχει άγχος.
1: Έχει πάρα πολύ άγχος. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι live στην τηλεόραση, που οπότε σημαίνει ότι πρέπει η εικόνα σου να είναι σωστή, yeah. αξιοπρεπής και να μην γίνονται λάθη. Και μετά όλο το συντονιστικό με τους αθλητές, να βρεις τους μάνατζερ που θα σου φέρουν τέτοιους αθλητές ώστε το meeting σου να ανεβαίνει επίπεδο. Mm-hmm. ακόμα και να είναι και καλός ο καιρός, να πω. Το πιο απλό ναι, πράγμα. Έτσι. Ναι. Έχει ένα συντονιστικό και βέβαια να βρεθούν τα χρήματα. Έτσι. Mm-hmm. Το επενδυτικό κομμάτι είναι πάρα πολύ σκληρό. Γίνονται ειδική προετοιμασία, ειδικές παρουσιάσεις. Πηγαίνουμε door to door στους χορηγούς.
0: Πώς προκύψε αυτή η ιδέα από τον δρομέα στα δρόμια?
1: Το 2015 κάναμε ένα παιδικό αγώνα, ο οποίος πήγε πάρα πολύ εξαιρετικά καλά, και είχαμε φέρει και κάποια παιδάκια από το εξωτερικό. Εκεί είναι κάποιες συνειδήσεις από κάποιους ομοσπονδιακούς προπονητές που είχαν φέρει τα παιδιά τους για να συμμετέχουν σε αυτόν τον παιδικό αγώνα. Γιατί όχι να γίνει και ένας αγώνας σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Και έτσι μπήκε η στόμφα στην αρχή να γίνει ένας αγώνας σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Ακριβώς λοιπόν το 17, όχι τον επόμενο χρόνο, το 17, δυσκολευτήκαμε λίγο στο συντονισμό, ευχαριστώ πολύ. Το 17 ξεκινήσαμε και φέραμε εθνικές ομάδες από όλο τον κόσμο τότε. Φέραμε περί τις 5 ομάδες. Που το όμως ήταν επίτευγμα. Όχι συγγνώμη για όλο τον κόσμο, είπα μην είμαι υπερβολική. Από τα Βαλκάνια. Από τα Βαλκάνια. Το που ήταν όμως ένα επίτευγμα, ξέρετε, γιατί στη Βάρη, σε ένα στάδιο το οποίο πριν δεν είχε πεπραγμένα, δεν είχε μια αθλητική δράση. Ξαφνικά να γίνεται ένας αγώνας, βοήθησε πάρα πολύ. Ήταν μια συνέμπνευση και του Δήμου φυσικά και του Γρηγόρη Κωνσταντέλου. Επί δημαρχίας του όλα ξεκίνησαν φυσικά. Δηλαδή πήγαμε, του χτίσαμε την πόρτα και λέμε, τι λες, Γρηγόρη, θα ήθελες να συμβεί αυτό? Είναι και φίλος. Και λέει, πάρα πολύ ωραία ιδέα. Ήταν και η Μαρία Μπραϊμιώτη, η αντιδήμαρχος αθλητισμού και πολιτισμού.
2: Αυτό είναι, παιδί μου, να είναι και άνθρωποι που είναι στον αθλητισμό, οπότε να μπορέσουν, γιατί μπορεί να ήταν ένας αδιάφορος δήμαρχος και να πει, τι μου λέτε τώρα, στη Βάρη εδώ θέλετε να κάνετε διεθνές meeting, σιγά μην πετύχει, ξέρω εγώ.
1: Ναι, πάντα λέω ότι είναι ο βασιλιάς των σπορ. Ο κλασικός αθλητισμός, το λέει και ο ίδιος όμως, είναι ένας δήμαρχος, έχει σημασία αυτό. Επενδύει στην άθληση και σε επίπεδο δημοτικό. Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλος αγαπάει πάρα πολύ τον αθλητισμό. Και ναι, έδωσε το πράσινο φως. Οπότε ξεκινήσαμε έτσι να σκεφτόμαστε πιο δυνατά.
0: Πιστεύω θα συμφωνήσουμε όλοι ότι γενικά ο κλασικός αθλητισμός, αλλά και αυτό που λέμε το δρομικό κίνημα, έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Βλέπουμε, ας πούμε, πλέον γίνονται διοργανώσεις με χιλιάδες αθλητές, χιλιάδες ανθρώπους της διπλανής πόρτας και βλέπουμε και πολύ δρόμο και, και πολλούς συνανθρώπους μας, συμπολίτες μας, στο δρόμο να τρέχουν, να ασχολούνται με τον αθλητισμό. Ειδικά εσείς στα νότια προάστια, που είναι και πιο εύκολο, γιατί εδώ εμείς έχουμε το πασαλιμάνι, αλλά πιο κάτω είναι ακόμα πιο εύκολο να βγεις και να τρέξεις.
2: Το βλέπω και εγώ που είμαι στα βόρεια στο Ολυμπιακό στάδιο, ας πούμε, που βλέπεις το απόγευμα γεμίζει από ανθρώπους που τρέχουν.
1: Είστε βόρειος. Είναι το λαϊκό βέβαια δρομικό κίνημα και δεν ταυτίζεται πάρα πολύ, θα πω.
0: Δεν λέω ότι ταυτίζεται, αλλά υπάρχει το ενδιαφέρον πλέον, γιατί ο άλλος όταν βγαίνει στον δρόμο να τρέξει και κάνεις εσύ μια καλή διοργάνωση και το μάθει, θα έρθει να σου γεμίσει και την εξέδρα που θα προσελκύσει τη τηλεόραση και το χορηγό.
1: Συμφωνώ απολύτως, θα συμβεί αυτό. Και βέβαια αυτό που λέω πάντοτε και νομίζω ότι είναι ένας κανόνας, ότι χρειάζεται ο ποιητής για να υπάρξει ο δάσκαλος. Και ο ποιητής είναι μεγάλες διοργανώσεις. Δηλαδή ένα παιδί πρέπει να κάτσει στην κερκίδα και να παρακολουθήσει ένα πραγματικό αγώνισμα. Που είναι από έναν φτασμένο αθλητή.
2: Να δει κορυφαίους αθλητές, ναι, οπότε να ζηλέψει, να εμπνευστεί.
1: Δηλαδή, άμα δει τώρα ένα μεγάλο άλτη να κάνει ένα άλμα. Αυτό είναι πολύ εμπνευστικό. Όπως και να δεις 100 μέτρα, γιατί άλλο να το βλέπεις στην τηλεόραση, άλλο να το φαντάζεσαι και άλλο να το δεις εκεί. Ναι. Να δεις κάποιον να περνάει ένα 10 εμπόδιο. Ναι. Είναι συγκλονιστικό. Ναι. Τα εμπόδια φαίνονται σαν ένα τείχος μπροστά σου. Είναι συγκλονιστικό αυτό.
0: Και ειδικότερα σε μικρά στάδια της γειτονιάς, ας πούμε, στη Βάρη. Που ο κόσμος είναι πραγματικά δίπλα στο κολουάρι. Είναι ακριβώς δίπλα στον αθλητή. Άλλο να στο Ολυμπιακό στάδιο στα 60 μέτρα ψηλά και να.
2: Δεν το νιώθεις τόσο πολύ, ναι, βέβαια.
0: Εκεί πέρα σίγουρα τρέχει ο αθλητής. Και σε παίρνει ο αέρας, δηλαδή σε συμπαρασύρει η άβρα του αθλητή.
1: Η επαφή είναι πάρα πολύ κοντινή, είναι σαν να είσαι ο αθλητής. Ναι, αυτό ισχύει πάρα πολύ. Και τα παιδιά όντως φεύγοντας από εκεί έχουν πάρα πολύ, έχουν εμπλουτίσει τις εμπειρίες τους, τις αθλητικές. Δεν είναι τυχαίο που έχει ανεβαίνει κάθε Σεπτέμβρη μετά από τα δρόμια η συμμετοχή των αθλητών στον κλασικό αθλητισμό. Δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό. Δηλαδή όλοι θέλουν να έρθουν να γραφτούν, να γίνουν τεντόγλου. Εντάξει, ναι, είναι σημαντικό.
0: Μακάρι.
1: Θέλουν να γίνουν κεντές, κάποτε θέλουν να γίνουν παπαδιάς, κάποτε
2: θάνουν.
0: Επανέφερε στο Χάρη, δεν σε έχω ρωτήσει, τα μετάλλια τα βρήκατε?
1: Τα μετάλλια δεν τα βρήκαμε.
2: Σοβαρά.
1: Βέβαια, βρέθηκαν πάρα πολύ καλοί φίλοι που το κάνανε πανομοιότυπο και μας το έχουν χαρίσει.
0: Ναι, γιατί το έχω στο μυαλό μου τόσες φορές. Γιατί να πούμε ότι πήγα στο σπίτι και σας τα πήραν. Δηλαδή, και δεν είναι η αξία, είναι η συναισθηματική αξία.
2: Ναι, η αξία. Συναισθηματική είναι, βέβαια.
1: Ναι. Ο Χάρης, θα πω βέβαια, επειδή ξέρει πάρα πολύ καλά τον δρόμο και τον έχει περπατήσει, έχει πάρα πολύ καλές επαφές με τους ομοσπονδιακούς προπονητές και τους προέδρους των ομοσπονδιών στο εξωτερικό και η επικοινωνία είναι πάρα πολύ εύκολη για μας. Ώστε να φέρνουμε αθλητές καλούς. Να ξέρετε, γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχεις περπατήσει στον δρόμο. Ναι. Δηλαδή, μας οδηγεί και λίγο έτσι. Είναι και ένα, πλέον οι παλιοί αθλητές είναι τώρα διοικούντες στις ομοσπονδίες του εξωτερικού. Οπότε υπάρχει μια επαφή, μια φιλική, ας πούμε, σχέση.
0: Και μας έρχεται και στον Πειραιά.
1: Καλά, εντάξει. Να μην έρθω στον Πειραιά, αφού με.
2: Ναι, στο δημοτικό θέατρο.
1: Βέβαια, στο εμβληματικό δημοτικό θέατρο. Μου έκανε αυτή την τιμητική, ας πούμε, πρόσκληση η Δημοτική Αρχή του Πειραιά. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Γέμελος, που αγαπώ πολύ. Και τον έβλεπα αυτόν και τον θαύμαζα τον αγώνα. Πάρα πολύ. Τον έβλεπα και τον θεούσα εξωτερικά.
0: Είναι Αριάδνη καταπληκτικός, δηλαδή και τα δύο προηγούμενα χρόνια που βρεθήκαμε εκεί. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Σε αστικό περιβάλλον, τόσο κοντά ο θεατής στον αθλητή, μπροστά, μέσα στον δρόμο, να κλείνει ο δρόμος. Δηλαδή, σε αστικό περιβάλλον, είχα κάνει και εγώ έναν αγώνα αντίστοιχο, το The Hero. Σε αστικό περιβάλλον που είχαμε πάει στην πλατεία του Λαυρίου και είχαμε κάνει. Αλλά τώρα μπροστά στο εμβληματικό, θα πω, δημοτικό θέατρο, είναι κάτι συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό.
0: Πρόσεξε να δεις, δηλαδή, σήμερα πούμε, που βάλαμε θέμα στην ιστοσελίδα του σταθμού, δηλαδή, μπαίνοντας και στη Eurokinesis, βρίσκεις. Δες τώρα φωτογραφία του Μίλτον να σηκώνεται.
2: Δηλαδή,
1: δεν έχω λόγια.
2: Δηλαδή, νομίζω ότι είναι AI.
1: Αντριχιάζω, είναι συγκλονιστικό.
0: Ναι, είναι μια φωτογραφία για όλους τους θέλουν να τη δείτε που την συζητάμε εδώ με την Αριέρνη. Δηλαδή, www.kanalina.gr στο σελίδα της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά. Αυτό το πράγμα θα δουν όλοι όσοι θα έρθουν. Δωρεάν, να πούμε, δεν υπάρχει εισιτήριο. Θα γεμίσουν πάλι οι εξέδρες. Αλλά ξέρεις, τώρα με το Μίλτο, το συζητούσαμε και χθες. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα μετά στη μεικτή ζώνη όταν έρχεται να κάνει δηλώσεις, μπορεί να τον περιμένουμε 40-45 λεπτά, γιατί όλα τα παιδιά, τα μικρά παιδιά τα οποία θα έρθουν και την Κυριακή για να τον δουν, δεν θα υπάρξει ένα παιδί το οποίο θα φύγει χωρίς να έχει πάρει αυτόγραφο από τον Μίλτο.
1: Ναι, το έχω ζήσει, έχει καθίσει μετά τα δρόμια και το 24 και το 25 και το 26 πάνω από 2 ώρες έπειτα μετά τον αγώνα και έδωσε αυτόγραφα σε όλα τα παιδιά.
0: Τι περίπτωση παιδί ο άνθρωπος.
1: Παρότι θα πω ότι αν του ζείτε γύρω σε ενήλικες ήταν το ίδιο. Ναι. Δηλαδή έχει τέτοια αγάπη για τα παιδιά και γι' αυτό έχει το κοινό του. Είναι ένθερμο παιδικό. Έτσι. Δηλαδή τα παιδιά είναι τρελαίνοντα για τον Μίλτο τον Τεδόγλου.
2: Εντάξει, γιατί είναι και ο χαρακτήρας του.
0: Είναι εξωκαρδιά. Έχει κάνει ένα κάλεσμα, μια πρόσκληση μέσω των social media της αθλητικής διεύθυνσης, της διεύθυνσης αθλητισμού μάλλον του Δήμου Πειραιά. Κατερίνα, αν πας στην μπάνκα μας, έχω έναν Τεντόγλου μέσα, θα τον δεις, για να ακούσετε και τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται. Δεν φοράς ακουστικά, θα σου δώσω τα δικά μου, γιατί εγώ το έχω ακούσει. Όταν είσαι έτοιμη, Κατερίνα, σε πολύ λίγο. Είναι πραγματικά, είναι εντυπωσιακός ο αυθορμητισμός.
2: Αυτό, είναι αυθορμητισμός. Αυτό που Τεντόγλου σκέφτεται, αυτό θα πει.
0: Είμαστε έτοιμοι, λοιπόν, ακούστε τον.
3: Γεια, Μίλτος εδώ και την Κυριακή 28 Ιουνίου σας περιμένουμε στον Πειραιά, όπου θα γίνει το Πειραιά Street Long Jump με εμένα και άλλους κορυφαίους αθλητές όπως ο Λούβε Μαγιόγκα και τα Τζέι Γκέιλ, παγκόσμιοι πρωταθλητές. Θα είμαστε τρεις παγκόσμιοι πρωταθλητές και πιστεύω θα γίνει πολύ καλός αγώνας, όπως και στις γυναίκες, πολύ καλές συμμετοχές και σας περιμένουμε όλους εκεί. Η ώρα θα είναι κάπου εδώ στην οθόνη.
1: Ευχαριστώ. Το έχω ακούσει αυτό το βιντεάκι. Είναι γιατί το έχει πάρει η Πινελόπη Γκιόνι. Η Πινελόπη το έχει γράψει και το χρησιμοποιήσαμε και στα δρόμια. Όχι στα δρόμια, συγγνώμη, το χρησιμοποιήσαμε προς και στα social του Πειραιά. Ναι, είναι φοβερό.
0: Είναι φοβερό. Δηλαδή, ξέρω εγώ, γεια, Μίλτος εδώ. Θα δείτε κάπου εδώ πέρα. Είναι και ο τρόπος, δηλαδή. Και κάποιος που δεν θέλει ή το σκέφτεται, εντάξει, ακούγοντας.
2: Επειδή μου δεν έχει αυτό το στυλ του Star, ξέρεις, που είναι πάντα σοβαρός, έτσι, λιγομίλητος, θα πει τα απαραίτητα. Είναι, ειδικά όταν το βλέπεις και με το φιλαράκο του μαζί, που,
0: τον Εμμανουήλ,
2: που προπονούνται, που λένε τα αστεία τους, είναι.
1: Πραγματικά, είναι παιδιά.
2: Παιδιά, ακριβώς. Έχει
0: σπουδές συμμετοχές, είναι ο Ταζέ Γκέιλ, ο Τζαμαϊκανός μου 869, ο Μανιόγκα, ο Νοτιοαφρικάνος 865. Τώρα δηλαδή, κοιτάζω εδώ πέρα, χθες θα ζητούσαμε με τον Νίκο το Γέμελο. Με φοβερές επιδόσεις. Να πούμε τις συμμετοχές. Είναι ο Νικόλας Σταμανικόλος εκτός από το Μίλτο.
1: Ο Σταμανικόλος το 8-14 είχε κάνει στα δρόμια τότε σε αυτόν τον αγώνα τον Grand Quignol που το τελευταίο άλμα του Τεντόγλου τον ξεπέρασε.
0: Ο Λάιον Λεκοέτσι από την Ναμίμπια 8-27, ο Γιάννης Σάμψον από το Βέλγιο 7-94, Χογκάλι ο Βρετανός 7-93, Βλάχοβιτς ο Σέρβος 7-92, ο Φλότνες ο Νορβηγός με 8-03, ο Πούλιο Φιλανδός 8-27, λέμε τις επιδόσεις του, 8-37 ο Ντέιβις, ο Μπάτσο Γερμανός 8-18 και τρεις παγκόσμιοι πρωταθλητές, Τεντόγλου 8-65, 8-69 ο Γκέιλ, 8-65. Επίσης ο Μανιόν
2: και οι γυναίκες έχουν.
1: Ναι, ναι, καλές επιλογές. Τρομερές γυναίκες, ναι.
0: Ναι,
2: τη Σόγκερ με τα 7 μέτρα.
1: Σωστά.
0: Είναι η.
1: Έχει 7-20. Mm-hmm.
0: Να δώσουμε αναλυτικά τις συμμετέχουσες. Εύελιν Μητροπούλου 6-45. Σπυριδούλα Καρίδη 6-71. Η Όουες η Αιγύπτια 6-75. Η Μαρία Στεφανοπούλου 6-47. Η Βέρμαν 6-72. Η Γκαρντάσεβιτς, η Μίλιτσα Γκαρντάσεβιτς 6-91. Η Σόγκερ 7 μέτρα και 6-96. Η Αλίνα Ροτάρου Κότμαν η Ρουμάνα. Σπουδαίοι αθλητές, σπουδαίες αθλήτριες.
2: Και τηλεοπτική μετάδοση να πούμε από το Mega News.
0: Από το Mega News.
1: Σωστά.
0: Και με ένα, με ένα καινούριο σκάμα φέτος.
1: Με ένα καινούριο σκάμα, το οποίο θα έχει μια υπερσύγχρονη βαλβίδα με πολύ σωστή άμμο, δηλαδή με τρομερό κατασκευαστικό προϊόν, το οποίο θα ξεκινήσει να το κατασκευάζουμε στις 7 η ώρα το βράδυ της, του Σαββάτου και θα ολοκληρωθεί 6 ώρα το πρωί της Κυριακής, όπου ο Ντελεγκέ θα έρθει να πιστοποιήσει τον αγώνα.
0: Γιατί είναι επίσημος αγώνας.
1: Είναι Silver, της Continental Tour Silver της σειράς, της World Athletics και τα όρια μετράνε κανονικά και ευελπιστούμε σε ένα πανελλήνιο ρεκόρ, γιατί όχι, του Μίλτου, γιατί νομίζω ότι ο αγώνας ενδείκνεται με τέτοιο συναγωνισμό.
2: Βέβαια. Συναγωνισμός φέρνει και τα ρεκόρ.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Εντάξει,
1: να πούμε το πρόγραμμα.
0: Θα το πεις και το πρόγραμμα. Απλά να πούμε ότι ζητάμε για ακόμη μια φορά την κατανόηση όλων όσοι μένουμε εδώ στο κέντρο του Πειραιά. Αλλά είναι από τις. Αλλά πλέον παγκοσμίως ο αθλητισμός έχει μπει στην καρδιά των πόλεων. Εσύ το ξέρεις καλύτερα από εμάς. Το λέει συχνά πυκνά και ο Γιάννης ο Μοράλης, ο δήμαρχος της πόλης. Γιατί έτσι έρχεται και η ανάπτυξη. Και μακάρι, εγώ δηλαδή θα ήθελα κάποια στιγμή να δούμε μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο και ένα και άλμα επικοντό. Θα είναι και αυτό καταπληκτικό.
1: Βέβαια.
0: Το να παίρνεις στην Ρόμ Πολυτεχνείο.
1: Αυτό θα περάσει την κορυφή.
2: Αυτό περάσει.
0: Ναι, αυτό θα περάσει την κορυφή.
1: Δηλαδή θα φαίνεται τώρα, ας πούμε, ο Καραλής.
2: Πάνω από το κτίριο.
1: Πάνω από το κτίριο θα είναι συγκλονιστικό τώρα το είπες. Και
0: αν είναι περισσωμένο ένα στάδιο για τους φωτογράφους, θα φαίνεται ο πύργος του Πειραιά.
1: Συγκλονιστικό τώρα. Από τι ιδέα ήταν αυτή.
2: Μου το συζητήσατε. Δύο φορές
1: Χρήστος επηρεάζει τον χρόνο πια.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ζητάμε την κατανόηση. Για πες μας το πρόγραμμα.
1: Το πρόγραμμα, υπάρχει ένα ενδεχόμενο να ακυρωθεί βέβαια ένα αγώνα παιδικό που έχουμε λίγο στήσει για τις 5 ώρα με παιδιά του Πειραιά, με σωματεία από τον Πειραιά, γιατί ενδέχεται να μην δεχτούν από την Παγκόσμια Ομοσπονδία να λίγο να ανακατευθεί η άμμος. Περιμένουμε την έγκριση για να δώσουμε. Υπάρχει μέσα στην προκήρυξη από το ενδεχόμενο ακύρωση του αγώνα. Εύχομαι να μην συμβεί και να έρθουν τα παιδάκια αυτά να κάνουν το. Έτσι, να εγκαινιάσουν το σκάμα μας. 7 και μισή ξεκινάνε οι γυναίκες και 9 οι άντρες. Αυτό το πρόγραμμα απλό, απέριτο, αλλά νομίζω πρέπει να είμαστε όλοι εκεί.
0: Ναι, και τα δύο προηγούμενα χρόνια, γιατί πέρσι το σκυπάραμε τη συγκεκριμένη αθλητική δράση, είχε πάρα πολύ κόσμο από πάρα πολύ νωρίς και όσο περνούσε η ώρα ο κόσμος...
1: Ναι.
0: Πάρα το γεγονός ότι γίνεται πάντα έτσι καλοκαίρι και Σαββατοκυριακό ο κόσμος ζει, αναπνέει για να βλέπει τέτοια πράγματα και ενδείκνεται είναι και ο χώρος, είναι το Δημοτικό
1: Θέατρο.
0: Είναι όλα αυτά.
1: Νίκος Τσόνης, φωνή του Στίβου, θα κάνει και εκείνος την αναμετάδοση.
0: Καταπληκτικός αυτός άνθρωπος, πολλά απ' όλα.
1: Η Πινελόπη Γκιόνι επίσης θα κάνει και εκείνη. Θα είναι και που είναι ένα φρέσκος άνθρωπος και λίγο πιο νέος και είναι και στα podcast και τα λοιπά. Και έτσι έχει και μια διαφορετική προσέγγιση στους αθλητές. Είναι και φίλοι τους άλλωστε. Θα βοηθήσει στην αναμετάδοση. Θα είμαι και εγώ εκεί. Σε όλο το συντονιστικό κομμάτι. Ο Σέγας φυσικά και όλοι οι φορείς του Σέγας, που να πούμε και ότι χωρίς τους ανθρώπους του Σέγας δεν μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα γιατί έχουν την τεχνογνωσία και μπορούν να βοηθήσουν.
0: Και ειδικότερα η Σοφία Σακοράφου, η οποία τα τελευταία πολλά χρόνια μένει και στον Πειραιά.
1: Και συγκλονιστικός άνθρωπος και έχει φέρει ισορροπίες στον κλασικό αθλητισμό και στο στίβο.
0: Ναι, πάρα πολύ βρε Αριάδη. Ναι, έχει κάνει φοβερή δουλειά, αλλά είναι και μεγάλη προσωπικότητα.
1: Τεράστια προσωπικότητα. Τώρα εγώ δεν ξέρω, μπορώ να μιλήσω αντικειμενικά για τη Σοφία Σακοράφου, γιατί την αγαπάω προσωπικά.

0: του Δήμου Πειραιά με το ΣΕΓΑΣ την έχω ζήσει από πιο κοντά. Είναι ταυτόχρονα τόσο προσιτή και τόσο αυστηρή. Δηλαδή είναι αυτό που πραγματικά πρέπει να καθορίζει κάθε πρόεδρο ομοσπονδίας.
1: Σωστά. Έχει μια αστική ευγένεια.
0: Δεν ξέρω αν υπεργράφω σωστά.
1: Έχει μια αστική ευγένεια, αυτό ναι. Το σίγουρο. Δηλαδή δεν ξεπερνάει τα εσκαμμένα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πάντα θα σου πει το σωστό. Είναι εξαιρετικά δίκαιη. Κάτι το οποίο είναι τρομερό, είναι απολύτως δίκαιη. Mm-hmm. Απολύτως. Mm-hmm. Έστω και αν αυτό μπορεί να μην είναι προς το συμφέρον της. Mm-hmm. Έτσι, είναι ένας πολύ, είναι μια πολύ άξια πρόεδρος. Μακάρι να μείνει για πάντα.
0: να σε ευχαριστήσουμε.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Για αυτό το 20 λεπτό που. Να, είδες, καλύψαμε και το προηγούμενο που δεν σε είχαμε, γιατί είχαμε κανονίσει να με τη Σπυριδούλα πριν από το αδρόμια.
2: Και η Σπυριδούλα μας έλεγε, θυμάσαι, ότι θα πιστεύω ότι τα 100 μέτρα θα πάνε κάτω από τα 10 δευτερόλεπτα.
0: Ναι, το έλεγε. Το έλεγε.
1: Η Σπυριδούλα τώρα είναι στον Άγιο Ακρόπολης, να ξέρετε.
0: Ναι, το ξέρω. Ναι. Εμείς τώρα που θα κλείσουμε πάμε.
2: Φωτεινή.
0: Πάμε Ράλι Ακρόπολη.
1: Α, οπότε εντάξει.
0: Ναι, να ξέρεις να μας ακούτε, ρε παιδιά, και είμαστε εδώ πέρα αυτή η εκπομπή. Είναι 30 τόσα χρόνια και είμαστε πραγματικά πινελιές στα σπορ.
1: Σας αγαπάμε, όχι μόνο σας ακούμε. Είμαστε φανατικοί ακροατές.
0: Έχουμε τα πάντα. Λοιπόν, χαρήκαμε πάρα πολύ.
2: Κουράγιο.
0: Την Κυριακή το κανάλι είναι να θα είναι εκεί. Θα είμαστε στα πόδια σας όπως κάθε χρόνο. Και πραγματικά χαρά μας που τα είπαμε. Καλή επιτυχία.
2: Καλή επιτυχία. Κανάλι 1.
3: 90,4 Πειραιάς.
4: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών, Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η 30 Ιουνίου από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Il Desto Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Il Desto Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com

Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire. Diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.

0: πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tholiasedition.com.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
4: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
3: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
5: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
6: Λοιπόν, λες το ξέρουμε ότι και έχει και διαφημίσεις της εκπομπής του.
7: Ναι, ναι.
6: Λοιπόν, καλησπέρα Στράτο Φωτεινέλη.
7: Γεια Στράτο.
8: Καλησπέρα παιδιά,
6: λοιπόν,
8: καλησπέρα σας.
6: Ωραία χθες όλα αυτά τα οποία έγιναν στο The Ελληνικών Experience. Καταπληκτική διοργάνωση. Εγώ στάπα και εκτός αέρα, επειδή εντάξει, με τα αλόφιλο στα αυτοκίνητα ξετρελάθηκα με τη Λάντσια Ύψιλον. Κόλλησα γιατί την έχω μάθει η Λάντσια Δέλτα Ιντεγκράλε, Λάντσια Ύψιλον Ιντεγκράλε. Εξωαγωνιστικά, αγωνιστικά θα μας πεις εσύ και...
8: Ναι, τώρα κάτσε με το, ετοιμάζουν ένα καινούριο μοντέλο στη Λάντσια
6: Λούκας. Τη γάμα. Έχουν και τη γάμα.
8: Λάντσια Λούκας, δεν
6: Λούκας. Όχι. Λέει. Να πω για τους Λαντσιάλοι ότι ετοιμάζουν και τη Λάντσια γάμα.
8: Γάμα, εντάξει, τι να κάνω. Να προχωρήσουμε.
6: Ωραία.
8: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εχθές πραγματικά ήταν μια ξεχωριστή βραδιά, μπορεί να πει κανένας, για το μηχανοκίνητο αθλητισμό σε επίπεδο WRC. Ήταν μια πολύ όμορφη, τώρα μια ειδική διαδρομή. Θεός να την κάνει ειδική διαδρομή. Τέλος πάντων, απλά και μόνο για το show είναι όλη η ιστορία.
7: Πόσο είναι, κάτι έτσι, λιγότερο ήταν, από 2 χιλιόμετρα, πόσο ήταν.
8: Ήταν 1800 και το μαζέψαν και είναι 1600 νομίζω κάπου εκεί ήταν.
6: Εντάξει, Στρατό, εγώ εντυπωσιαστικά γιατί δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να τρέχεις σε μια πίστα την οποία ενδεχομένως να μην την ξέρεις και με τα τσιμεντένια διαχωριστικά που ξέρεις ένα γλίστριμα να καταστρέψει τα μάξι σου.
7: Ναι.
6: Δηλαδή, respect.
8: Μισό λεπτό. Καταρχήν δεν είναι, δεν την ξέρεις, γιατί είχαν μπει μέσα, την είχαν δει, την ξανακάνανε και τη γράψανε. Δεν είναι έτσι. Δεν μπήκανε μέσα λοιπόν. Αυτοί, όταν μιλάμε τώρα για οδηγούς του παγκοσμίου, δεν περιμένεις εδώ πέρα. Εδώ περνάνε από ειδικές 22,5 χιλιόμετρα και περνάνε 4 φορές όλους. Απαγορεύεται παραπάνω.
6: Στρατό, λοιπόν, άλλο λέω. Ότι είναι πίστα, δεν είναι ο δρόμος. Δεν είναι. Είναι μία πίστα που όσο και να την έχει κάνει, είναι, πάντα υπάρχει αυτή. Ενέχει αυτό ο κίνδυνος.
8: Εντάξει, σύμφωνοι, αλλά αν τους έβλεπες, κοιτάξτε, έχουν πολύ καλά κοντρό και τα αυτοκίνητα αυτά. Ειδικά, κοιτάξτε, τα WRC1. Σίγουρα είναι αυτοκίνητα που δυσκολεύονται περισσότερο γιατί είναι στενή η πίστα, είναι μικρή κτλ.
7: Ναι.
8: Τα μικρότερα αυτοκίνητα, τα WRC 3 και 4, είναι πιο μικρά αμάξια, είναι πιο, περνάνε πιο εύκολα κτλ. Εντάξει. Άλλωστε, όπως σου είπα, ότι εδώ δεν υπήρχε η αίσθηση του συναγωνισμού τώρα ότι θα πάρει ο ένας 10 δευτερόλεπτα από τον άλλον κτλ. Ήταν απλά και μόνο για να δει ο κόσμος να χειροκροτήσει, να ενθουσιαστεί κτλ. Αυτό έγινε σε ένα μεγάλο βαθμό. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο να βλέπεις οδηγούς του παγκοσμίου, 12 οδηγούς που τρέχουν παγκόσμιο να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούσαν σε μια ασφάλτινη διαδρομή. Okay, όλα ωραία, ο κόσμος θυσιάστηκε, χειροκρότησε, ήρθε, το είδε και το χάρηκε.
7: Τώρα που πάμε, η ΤΕΑ?
6: Τώρα είναι κάτω εκεί πέρα.
8: Τώρα είναι. Ναι, μισό λεπτό. Τώρα είναι η τελευταία ειδική διαδρομή, σήμερα είναι η Θήβα. Είναι η 7η ειδική διαδρομή, έτσι. Συμπεριλαμβανομένες και τις πρώτες. Γιατί η πρώτη ειδική ήταν η υπερειδική, όπως είπες. Εσύ γίνανε άλλες 6. Εδώ γίνεται μάχη. Έχουμε 10 δευτερόλεπτα διαφορά του. Καταρχήν, επιβεβαιώθηκε αυτό το οποίο λέγανε όλοι οι ειδικοί. Οι φόβοι τους επιβεβαιώθηκαν. Υπάρχουν οδηγοί οι οποίοι βρέθηκαν στην πρώτη θέση, ξαναπέσαν στην πέμπτη, στην έκτη, στην όγδοη, από κλατάρισμα ελαστικού. Το πρώτο θύμα ήταν ο μικρός ο Σόλμπεργκ. Στην πρώτη ειδική διαδρομή βγήκε έξω με κλαταρισμένο μπροστινό αριστερό λάστιχο και έχει φάει ένα λεπτό καθυστέρηση. Ένα χρόνος, ένας χρόνος ενός λεπτού στο επίπεδο αυτών των οδηγών είναι ένας αιώνας, έτσι, να μην γελιόμαστε. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
7: 17 είναι.
8: Ορίστε.
7: Όχι, λέω, οι 17 είναι οι ειδικές διαδρομές.
8: Σε σύνολο.
7: Ναι, σε σύνολο. 17,
8: Ναι, βέβαια. Δεν είναι και ειδικές, αλλά οι πέτρες έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο. Διότι εδώ βλέπουμε οδοστρώματα τα οποία, ναι, μεν οι πρώτοι, οι 1, 2, 3, περνάνε πιο εύκολα. Αρχίζουν όμως μετά, γιατί είναι ευθυρία αυτά, είναι δυνατά αυτοκίνητα. Ναι. Και βγάζουν, ξεφυτεύουν πέτρες. Από την ώρα λοιπόν που θα ξεφυτευτούν οι πέτρες και θα μπουν μέσα στην ειδική, από εκεί και πέρα υπάρχουν θύματα από πίσω. Ένα από τα θύματα αυτά ήταν και το ελληνικό πλήρωμα του Παναγιώτη Ρουστέμι με τον Μπακλόρη. Οι άνθρωποι δεν καταφέραν να κάνουν πολλά πράγματα. Στην πρώτη ειδική διαδρομή, πέτρα χτύπησε την πίσω ζάντα, τη δεξιά, την έσπασε, άνοιξε η ζάντα σαν τριαντάφυλλο, πήγε και σφήνωσε μέσα στο πίσω αριστερό, στο πίσω δεξί ψαλίδι. Δεν μπόρεσαν να την κάνουν, καθυστέρησαν μια ώρα. Βγήκαν εκτός αγώνα και θα κάνουν αύριο χρήση σούπερ άλλη. Αλλά δεν είναι, δηλαδή ο Armstrong και ένας οδηγός ο οποίος ήταν ταχύτατο σήμερα, ήταν τρίτος γενικής με Ford Puma, ο άνθρωπος πήγαινε θαυμάσια μέχρι που έπαθε και αυτός τα ίδια, λάστιχο μέσα στην ειδική. Ο Πάντζαρη τα ίδια, λάστιχο. Δηλαδή βλέπεις ότι είναι ρουλέτα η ιστορία, έτσι. Δεν ξέρεις που θα κάτσει μπίλι.
7: Ναι.
6: Μάλιστα, ωραία. Έγινε Στράτο,
8: ωραία,
6: καλή.
8: Δεν είναι. Ωραία,
6: δεν είναι. Ωραίες είναι οι δικές σου περιγραφές και η δικιά σου ενημέρωση, εντάξει. Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δουλειά εκεί πέρα
8: στο Star Κεντρικής
6: Ελλάδας. Και τα λέμε πιο αναλυτικά από εβδομάδα σε 9 ώρα, 1 με 2 κάθε Τετάρτη. Έκλεισε ήδη, μας χαίρεσε.
7: Ναι, μάλλον.
6: Πριν πάμε να κλείσουμε με Αντώνη Γλυκά σε λίγο, τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού, έχουμε ανακοίνωση Ολυμπιακού για την ανανέωση του Ντάνι Γκαρθία, κατά το οποίο το περιμέναμε.
7: Φαινότανε, ναι. Θα γίνει.
6: Για ακόμα ένα χρόνο. Πρώτο ήρθε στον Πειραιά το καλοκαίρι του 24, έχει παίξει 69 φορές με την Ερυθρόλευκη Ρηγότη. Έχει ένα γκολ και δύο assist. It's like an expression of rage by people who feel neglected and...

0: So I guess this is where I tell you what I learned. My conclusion, right? Well, my conclusion is, hate is baggage. Life's too short to be pissed off all the time. We are not enemies, but friends. We must not be enemies. Though passion may have strained, it must not break our bonds of affection.
1: Θρύλιστα FM με τον Αντώνη Γλυκά.
2: Τον οποίο καλησπέριζω ευθύς αμέσως, καθώς περιμένει εδώ και περίπου ένα λεπτό στην άλλη άκρη, όπως λέμε, της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Γλυκά, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι από τον Πειραιά.
3: Γεια σας, καλό απόγευμα, καλό μεσημέρι, να είμαστε όλοι καλά.
2: Το βασικότερο, να είμαστε καλά, γιατί με αυτά τα οποία γίνονται, κύριε Γλυκά.
3: Δηλαδή εμείς έχουμε υποστεί τεράστιο σοκ στο σύνδεσμο βετεράν.
2: Μέσα σε 2 εβδομάδες έχουν χαθεί 4 άνθρωποι που έχουν σημαδέψει τα Ερυθρόλευκα. Παρασκευά Τσάντζας, Τάκης Γκόνιας, Γιώργος Καλής, από τους κορυφαίους κολυβητές και μέχρι πρότινος βεβαίως, μέχρι τελευταία του πνοή, βοηθός προπονητή κολύβης του Ολυμπιακού, και τα ξημερώματα ο Ντάνιελ Καστελάνη, ο προπονητής που το 23-24 πήρε τον double με την ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού.
3: Στυχώς, δυστυχώς. Εμείς σε όλο τον Ολυμπιακό βέβαια θυμόμαστε, αποφύγουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στις οικογένειες των ανθρώπων που τόσο νέοι έφυγαν, δυστυχώς. Και βέβαια τι να πούμε και εμείς ιδιαίτερα στον χώρο των βετεράνων του Ολυμπιακού, που όταν σε 2 εβδομάδες μέσα ο Άντζας, ο Τάκης αυτό δηλαδή, το καταπληκτικό αυτό παιδί και ο φανταστικός παίκτης, έτσι. Ο Τάκης, ο οποίος υπέγραψε μεγάλη ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο με πάνω από 250 συμμετοχές και πάρα πολλά γκολ. Ένας υπέροχος παίκτης, και θέλω να το αφιερώσουμε τη σημερινή εκπομπή, αν μου επιτρέπετε.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
3: Ένα από τα τελευταία δεκάρια,
2: Όπως θα λέμε εμείς, με την γλώσσα, την ποδοσφαιρική αργό, κύριε Γλυκά, ή τη δημοσιογραφική αθλητική αργό, από τα δεκάρια παλαιά σκοπής.
3: Ναι. Ένας με ηγετικά χαρακτηριστικά ποδοσφαιριστής, δημιουργικό ρόλο στο παιχνίδι, άψογες καταπληκτικές μεταβιβάσεις στους συμπαίκτες, που έβλεπε και τους έστελνε την μπάλα εκεί που έπρεπε να είναι. Θυμάμαι όταν καταστανόντουσαν τα σχέδια αγώνων, πολλές φορές τον άκουσε στην προπόνηση και έλεγε στους συμπαίκτες του, και το έχουν πει και τα συζητούσαμε με τα παιδιά όλα, με το που θα πάρω την μπάλα φύγε σφαίρα εκεί, γιατί δεν τη βρεις την μπάλα μπροστά σου. Δηλαδή και τι φάουλ, κόρνερ, πέναλτι, Ξεκίνησε την καριέρα του στο Λεβαδιακό, όπου με πάρα πολλές συμμετοχές και γκολ, από το 88 μέχρι το 93, και συνεχεία έρχεται στον Ολυμπιακό με 2 θητείες, 93-96, και ξανά ήρθε το 3 και το 4 αφού αντιμετώπισε και εκείνο το τρομακτικό ατύχημα που είχε, εκείνο που είχε συμβεί. Δηλαδή φοβερά άτυχο αυτό το παιδί, φοβερά. Επίσης στον Ηρακλή είχε 2 θητείες με εξαιρετικές έτσι, με εξαιρετικά στατιστικά, με πάνω από 60 συμμετοχές και πολλά γκολ. Και βέβαια και στη Σπόρντι Κιχών στην Ισπανία, όπου αυτό το διάστημα που έπαιξε είχε πάρα πολύ σημαντική παρουσία, όπως και στον Πανηλιακό, όπου τον ένα χρόνο που έμεινε με κάπου 30 συμμετοχές και πόσα γκολ. Και στον Πανιόνιο επίσης, τα 2 χρόνια 42 συμμετοχές, και άντε ξανά να φύγει να πάει στην Ιταλία που τον ήθελε η Μεσίνα, και βέβαια και με την εθνική ομάδα και σημαντικούς συμπαίκτες που τόσοι από αυτούς και σχεδόν όλοι είναι θλιμμένοι. Α, θυμίσουμε ότι έπαιξε με τον Καραταΐδη, τον Αμανατίδη, μεταξύ άλλων, Τσαλουχίδη, Τσιαντάκη, Χατζίδη, τον Λιτόφσενκο, τον Καραπιάλη, τον Προτασόφ, και για να αναφέρω τα ονόματα, όπως ο Μπατίστα, ο Βαΐτσης, ο Αλεξανδρής. Γιατί οι περισσότεροι από αυτούς που με πήραν προχθές το πρωί στο τηλέφωνο, γιατί όταν με πήρε ο πρόεδρος των βετεράνων του Λεβαδιακού, ο Γιάννης ο Μαρτινέος, από τις κορυφαίες μορφές, και μου το είπε, και πήρα και το ανακοίνωσα και τα λοιπά, έπεφταν τα τηλέφωνα βροχή από τον Ανατολάκη. Ο Γιωβάνη που είναι με τον Λουτσιάνο με πήραν τηλέφωνο κλαίγοντας. Ο Στολτίδης, τι συμπαίκτες, Και βέβαια μαζί και με τον άλλο αδικοχαμένο τον Άτζα. Και άλλα παιδιά, ο Κοστούλας, ο Πάντος, οι προπονητές. Και όλοι είχαν να πούνε τι καταπληκτικό παιδί που ήταν και πώς τους έκανε μέσα στο γήπεδο, τους εξιτάριζε. Πάμε δυνατά, δηλαδή... Μικρό στο δέμας, μεγάλο στο μυαλό, την καρδιά και την ψυχή. Mm-hmm. Και οι προπονητές που συνεργάστηκε, όπως ο Πέτροβιτς, ο Πολυχρονίου, ο Αλέφοντος, δύο φορές τον είχε ο Αλέφαντος, ο Λίμπρεξ, ο Διαμαντόπουλος, ο Προτάσοφ, που μιλούσαμε και χθες το απόγευμα και συζητούσαμε, όπως και με τον Γκόγκιτς. Όλοι τον αγάπησαν αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Βέβαια και σαν προπονητής στις ομάδες που εργάστηκε. Ακόμη πήγε και στην Αίγυπτο σε δύο ομάδες, στις Πυραμίδες και στην Ντεγκλά, όπως λεγόταν εκείνη η ομάδα, αλλά και στην Ελλάδα, στον Εργοτέλη, στην Καλυθέα. Τεράστια προσωπικότητα, αγαπημένος φίλος, καταπληκτικό παιδί. Πιστεύουμε ότι η παρουσία του σημάδεψε το ελληνικό ποδόσφαιρο και βλέπαμε και τα αφιερώματα όπως αυτό που κάνατε εσείς, το Μέγκα και πάρα πολλά κανάλια και σταθμοί. Όπως και με τον Άτζα, όπως και με κάθε άνθρωπο που έχει προσφέρει και φεύγει και βέβαια νέος. Αγαπήσαμε πολύ τον Τάκη Γκόνια και μας λείπει, μας λείπει, μας λείπει. Ένα φανταστικό παιδί. Θα αλλάξουμε λιγάκι όμως την ατμόσφαιρα, θα μου επιτρέψετε.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
3: Αύριο έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι και θα έχουμε τη χαρά να σας έχουμε κοντά μας γιατί... Μεταξύ των τιμητικών διακρίσεων στον αγώνα μεταξύ της ποδοσφαιρικής ομάδας της UNESCO που μας έχει τιμήσει το κανάλι μας με την παρουσία του σε αγώνες θα αγωνιστούμε με τις σταθερές συγκοινωνίες στην πολύ καλή ομάδα των σταθερών συγκοινωνιών 3.000 άνθρωποι είναι εκεί, πολλοί ποδοσφαιριστές και έχουν μια εξαιρετική ομάδα και μάλιστα την περασμένη εβδομάδα παίζανε και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σιδηροδρόμο και βγήκαν και δεύτεροι. Στο γήπεδο του Αστέρα Βάρης, η ποδοσφαιρική ομάδα της UNESCO, που συμμετέχουν τεράστιες μορφές του ελληνικού ποδοσφαίρου από πολλές ομάδες, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες, επιστήμονες, πολύ σημαντικοί άνθρωποι. Θα παίξουμε για να στηρίξουμε το έργο που γίνεται εκεί στο Πικ Μαβούλας για τα παιδιά. Ήδη προμηθευτήκαμε τα αμαξίδια που... θα παραδώσουμε αύριο πριν τον αγώνα και βέβαια σας θέλουμε κοντά μας να σας έχουμε σε αυτό τον αγώνα διότι η Οργανωτική Επιτροπή θα τιμήσει το κανάλι μας, το κανάλι 1, 90,4 Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά για την σημαντική παρουσία της που έχει σε όλα τα αθλητικά και όχι μόνο κοινωνικά, πολιτιστικά. Τι να πούμε τώρα αυτό που έγινε την περασμένη Τετάρτη και το ξαναείπαμε στο Δημοτικό Θέατρο με το καμαρίνι της Βουγιουκλάκη και όλη αυτή την εκπληκτική εκδήλωση. Γιατί εκεί κάνετε ένα τεράστιο έργο και αξίζει να αποδίδονται τα εύσημα για αυτές τις ενέργειες. Δεν υπάρχει ένα μικρόφωνο ή μια κάμερα και καταγράφει. Υπάρχει ένας ολόκληρος οργανισμός ο οποίος δουλεύει για να ενημερώνει τον κόσμο και να προάγει τον πολιτισμό, την οικογένεια, τη μάθηση, την παιδεία, τον αθλητισμό, τα πάντα. Mm-hmm. Οι βετεράνοι του Ολυμπιακού που σας είχαμε και κοντά μας και ευχαριστούμε και για το υπέροχο βίντεο το περασμένο Σαββάτο στο Λαύριο, μια συμμετοχή. Πάρα πολλά πράγματα για το ειδικό σχολείο Λαυρίου. Μας ευχαρίστησε η διοίκηση του ειδικού σχολείου για την παρουσία μας που βοήθησε να συγκεντρωθεί και πολύ υλικό για τα παιδιά και άλλα πράγματα για να στηρίξουν έτσι αυτό το έργο που γίνεται εκεί. Είδαμε βέβαια πάλι σπουδαίες μορφές, πάνω από 50 βετεράνοι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, μετάβαση με το πούλμαν της ΠΑΕ για μια ακόμη φορά. Λέμε πολλά μπράβο και ευχαριστούμε πολύ τον πρόεδρο τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη, τον Γενικό Διευθυντή, τον Αντιπρόεδρο της ΠΑΕ, τον κύριο Καραπαπά και όλους όσους είναι στη διοίκηση και στις διευθύνσεις του Ολυμπιακού που στηρίζουν το σπουδαίο έργο των βετεράνων. Ήταν ο υπαριθμός 710 αγώνας. Mm-hmm. Και τώρα βλέπεις τον Τζιαντάκη, τον Βαβακούλα, όλα τα παιδιά, τον Αρβανίτη, τον Βαΐτσι να παίζουν μέσα στο γήπεδο. Είναι μια μεγάλη χαρά και μια οπτική απόλαυση να βλέπεις όλους αυτούς τους παίχτες. Και να σταθώ ιδιαίτερα στον Κώστα Μεδρινό, που είναι μια ομάδα μόνος του. Θα μπορούσε θαυμάσια ο ηγετικός αυτός ποδοσφαιριστής και τεχνίτης του Ολυμπιακού να παίζει ποδόσφαιρο σε πολύ υψηλό επίπεδο, όπως και πάρα πολλά παιδιά της ομάδας των Βετεράνων. Συμφωνείς νομίζω γι' αυτό.
2: Βέβαια, έτσι. Μπήκε μέσα και άλλαξε όλη τη μορφή του αγώνα.
3: Δηλαδή εκπληκτικός σε όλα τα επίπεδα. Μας έλειψε αυτό το παιχνίδι ο Λουτσιάνο με

0: ο Γιωβάνι που ήταν κάτω με υποχρέωση και κλεισμένο έτσι συμβόλαιο, να το πούμε καλύτερα, στα κύθυρα, αλλά η παρουσία του ήταν απαραίτητη για αυτό το γεγονός που γινόταν κάτω και στην Κύθυνο και σε άλλα μέρη, γιατί ο κόσμος πρέπει να τον βλέπει όχι μόνο στους αγώνες των βετεράνων, αλλά και στο ποδοβόλεϊ και σε όλα αυτά τα υπέροχα που παρουσιάζει. Λοιπόν, όλοι οι δρόμοι να οδηγήσουν αύριο στο γήπεδο, στο Δημοτικό Στάδιο Βάρης, για το παιχνίδι της ομάδας της UNESCO, που θα δούνε κάπου 17 διεθνείς ποδοσφαιριστές και βέβαια και από, όχι μόνο από τον Ολυμπιακό, γιατί θα είναι ο Φυλακούρης και ο Κιάσος από τον Παναθηναϊκό, θα είναι ο Κοπιτσής από την ΑΕΚ, ο Κουτρόπουλος από τον Πανιόνιο και άλλοι, και βέβαια πάρα πολλοί βετεράνοι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού όπως πάντα, που συμμετέχουν στους αγώνες αυτούς της UNESCO. Και με εσάς κοντά μας ελπίζουμε.
1: Να είστε καλά, κύριε Γλυκά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να ευχηθώ ένα καλό Σαββατοκύριακο με αγάπη και βέβαια να πούμε ψυχραιμία και υπομονή στην Τελίτσε, στην Γερμανία, για το υπέροχο θέαμα που βοήθησε να παρουσιάσει η ομάδα του Ισημερινού. Το βοήθησε ότι μπήκε στο γήπεδο μέσα, νομίζοντας ότι θα το πάρει το παιχνίδι περπατώντας, με ένα γκολ, όχι φάουλ, φάουλ και κίτρινη κάρτα σε αυτόν που σήκωσε το πόδι ψηλά επάνω. Και δεν μπορώ να μην το πω αυτό, έτσι.
1: Αλλά κάνατε και το λέτε.
0: Αλλά ήταν απαράδεκτο σε τέτοιο επίπεδο αυτή η κυρία και το ΒΑΡ και ο βαρίστας να μην δώσουν το καταφανέστατο φάουλ και να βάλει γκολ, τέτοιο γκολ η Γερμανία, αλλά ο Ισημερινός, το Εκουαδόρ, ήταν πάρα πολύ καλός και θα έχουμε και άλλες πολλές εκπλήξεις.
1: Φιλιά και πολλά με αγάπη.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
2: Θρύλιστα FM με τον Αντώνη Γλυκά.
1: Και κάπου εδώ θα πρέπει να κλείσουμε, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, να αφήσουμε το στούντιο να ετοιμαστεί για την είσοδο του Άκη Καπράνου, ο οποίος θα μας ταξιδέψει ραδιοφωνικά στη μεγάλη οθόνη με την μακροβιότερη, αν δεν κάνω λάθος, εκπομπή, ραδιοφωνική εκπομπή για τον κινηματογράφο. Η Κατερίνα Κοκαλίδου ήταν κοντά μας, ρυθμίση στον ήχο, διαλεξία της μουσικής, ο Γιώργος Καρίτσα στη γραμματική υποστήριξη, δημοσιογραφική επιμέλεια Νίκο Σιφάκης, Μιχάλης Κατσαφάδος, Λουκάς Ιωβανόπουλος στα μικρόφωνα. Μην ξεχνάτε την Κυριακή, 7 η ώρα, 7.30 ξεκινάει, ξεκινούν τα άλματα οι γυναίκες στο Πειραιώς, μάλλον στο Street Long Jump Πειραιώς 2026. Και από τις 9 και μετά, με πρώτο από όλους τον Μίλτο Τεντόγλου, ο αντίστοιχος αγώνας των ανδρών μπροστά από το εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Καλό Σάββατο Κυριακό να έχετε, καλά να περάσετε όπου και αν πάτε, να περάσετε καλά και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε οπουδήποτε και αν είστε και όπου δεν ταξιδεύει το σήμα του πομπού μας, μέσα από την διαδικτυακή ραδιοφωνική μας συχνότητα, την ιστοσελίδα μας δηλαδή, από το κανάλι 1.gr. Γεια σας!

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: η φιλμική εκπομπή για τον κινηματογράφο και τέλος πάντων όλα όσα συμβαίνουν γύρω από αυτόν ή όσα χωρούν μέσα σε 55 λεπτά της ώρας. Άκης Καπράνος στο μικρόφωνο, στην μακροβιότερη εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου για τον κινηματογράφο στα έστω μικρά χρονικά του ελληνικού ραδιοφώνου, 32 χρόνια στον αέρα. Έχει καλοκαιριάσει, συμβαίνει το γνωστό μποτιλιάρισμα με τις ταινίες της εβδομάδας. Να εξ αρχής δεν είμαι μόνος μου, έχουμε έναν καλεσμένο μαζί μας, είναι ο Χάρης Λαγκούς, ο σκηνοθέτης της ταινίας Novak. Γεια σου Χάρη.
1: Γεια, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Παρακαλώ, η ταινία ξεκινάει την πορεία της, ξεκίνησε την πορεία της από χθες στις αίθουσες, δεν κάνω λάθος.
1: Σήμερα είναι η πρώτη προβολή.
0: Okay. Και θα μιλήσουμε, γιατί έπρεπε να ταξιδέψω εκτός Αθηνών για άλλους λόγους που αφορούν τον κινηματογράφο πάντα. Δεν καταφέραμε στην πρεμιέρα. Η αλήθεια είναι πως καθυστέρησε αρκετά. Δηλαδή, την Τετάρτη που ήταν η προβολή της ταινίας, η εφημερίδα ούτως ή άλλως είχε κλείσει την ύλη της και δεν θα μπορούσε να υπάρξει κριτική της ταινίας στην εφημερίδα. Αλλά να σας πω την αλήθεια, προσωπικά δεν στεναχωρέθηκα και ιδιαίτερα που έχασα το Supergirl. Από επανεκδόσεις έχουμε έτσι πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Τέλος πάντων, η Γκασονιέρα νομίζω επανεκδίδεται στους κινηματογράφους κάθε 2-3 χρόνια. Κάνει ένα tour βασικά. Είναι σαν δορυφόρος αυτή η ταινία γύρω από την κινηματογραφική πραγματικότητα. Φυσικά είναι ένα αριστούργημα, το αριστούργημα του Billy Wilder με Jack Lemmon, Shirley MacLaine και Fred McMurray. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές κωμωδίες εκείνης της περίοδου. Όπως σε όλες τις ταινίες του Billy Wilder, υπάρχει μία μάλλον αρκετά λυπητερή ιστορία πίσω από αυτό, αλλά πάντα υπογραμμίζονται όλες εκείνες οι σημάνσεις που κάνουν τις ταινίες του τόσο συναρπαστικές και τόσο ευχάριστες. Μένοντας στις επανεκδόσεις

0: θέλω να σε ρωτήσω, Χάρη, εσένα σου αρέσει το Dreamers του Μπερτολούτσι?
1: Εγώ θυμάμαι είχα ενθουσιαστεί όταν είχε βγει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Έγαμο το. Εμένα αυτή η ταινία δεν μου είχε κάτσει ποτέ καλά.
1: Εμένα ο λόγος που μου άρεσε, από ό,τι θυμάμαι, ήταν επειδή ήταν ένας άνθρωπος που είχε ζήσει εκείνη την εποχή και εκείνη τη φάση.
0: Βεβαίως.
1: Και το αποδομούσε και το απομυθοποιούσε, κρατώντας την ουσία του και χωρίς να το πετάει από πάνω του κάπως.
0: Με κάτι τέτοια σκέφτεσαι ότι μάλλον πρέπει να ξαναδείς την ταινία, από ότι είναι μια αφορμή και για μένα να την ξαναδώ, που επανεκδίδεται αυτήν την εβδομάδα. Εγώ τότε που την είχα δει, δεν ξέρω γιατί είχα. Έχω να τη δω από τότε. Δεν ξέρω γιατί είχα σκαλώσει τόσο αρνητικά. Δηλαδή η ταινία αυτή μου φάνηκε λίγο και σαν. Εγώ είδα μια απολογία περισσότερο παρά μια αποδόμηση. Αλλά μάλλον πρέπει να την ξαναδώ. Μου έχει συμβεί και με πολλές ταινίες. Μια ταινία πάντως που σίγουρα κάθε φορά που τη βλέπω από την πρώτη φορά μέχρι τώρα είναι για μένα συγκλονιστική. Είναι η ταινία του Έλιο Πέτρη. Αν θυμάμαι, έχω ξεχάσει τον τίτλο. Υπεράνω πάσης υποψίας. Γιατί θυμόμουν μόνο τον ιταλικό τίτλο. Λοιπόν, είναι μια ταινία με τον Τζιάν Μαρία Βολοντέ. Ο Τζιάν Μαρία Βολοντέ παίζει τον αρχηγό της αστυνομίας, είναι παντοδύναμος, σκοτώνει την ερωμένη του και αφήνει προκλητικά παντού ενδείξεις για το ότι αυτός είναι, εμένοντας στο ότι είμαι υπεράνω του νόμου. Είμαι τόσο ανέγκυχτος που πλέον γίνεται προκλητικά κραυγαλαίος. Όσκαρ καλύτερης ταινίας τότε και μάλιστα ήταν υποψήφια και για Όσκαρ σεναρίου το 1970 τώρα, σε μια χρονιά που σπάνια συνέβαινε αυτό σε μη αγγλόφωνες ταινίες. Τέλος πάντων, είναι αυτές οι τρεις επανεκδόσεις που ξεχωρίζουν αυτή την εβδομάδα.

0: και βγαίνει και το Novak, λοιπόν, που πρέπει να σου πω ότι εγώ ενθουσιάστηκα με την ταινία. Για μένα είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα δείγματα του, ας πούμε, του ελληνικού κινηματογράφου τα τελευταία χρόνια. Έχει μία σχεδόν δανταϊστική τρέλα που την αγαπώ πάρα πολύ, και θα ήθελα να μου, να με βάλεις λίγο, να βάλεις μάλλον τους υπόλοιπους που μας ακούνε, λίγο στο σύμπαν της ταινίας. Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, ποιος είναι ο Novak και τι θέλει από τη ζωή μας.
1: Okay, από πού να ξεκινήσω τώρα. Η ταινία είναι το πορτρέτο ενός χαρακτήρα στην πραγματικότητα, του Δόκτωρα Novak, ο οποίος είναι ένας 70χρονος από την πρώην Ιουγκοσλαβία, ο οποίος έχει εδώ και χρόνια ζει κρυμμένος σε ένα διαμέρισμα στην Αθήνα και κρύβεται από το σκοτεινό του παρελθόν. Το οποίο σκοτεινό παρελθόν είναι ότι ήταν, ας πούμε, ότι στο παρελθόν υπήρξε κάποιο είδους γκουρού και είχε κάποιες επιστημονικές θεωρίες σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική μόλυνση, η οποία μας τρώει την ελεύθερη βούληση και μας κάνει επιθύμια όργανα του συστήματος και προκαλεί ασθένειες κτλ. Έχει περάσει δύσκολα. Έχει κάνει φυλακή στο παρελθόν
0: για τις ιδέες
1: του. Και έχει αποδεχτεί ότι ήταν τρελός και ζει. Η ταινία τον πιάνει, ξεκινάει η ταινία με τον Δόκτωρα Novak κρυμμένο σε ένα διαμέρισμα μόνο του, σαν ερημίτης μέσα στην κατάθλιψη.
0: Παρετημένος εντελώς.
1: Παρετημένος γιατί έχει χάσει το... Έχει κερδίσει τη λογική του, αλλά έχει χάσει το νόημα της ζωής του, γιατί έχει χάσει τα όνειρά του. Και η ταινία παίρνει μπρος όταν μια ομάδα νεαρών επιστημόνων, καλλιτεχνών και ακτιβιστών, ιδεαλιστών, που ζουν όλοι μαζί σε ένα κοινόβιο σύμφωνα με τις αρχές και τις θεωρίες του Δόκτωρα Novak, τον ανακαλύπτουν και τον πείθουν να τους ακολουθήσει και να ξεκινήσει για δεύτερη φορά να πάει να σώσει τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Η ταινία μοιάζει να παίζει σε πολλά τερέν ταυτόχρονα. Δηλαδή υπάρχει ένα έντονο tongue in cheek στοιχείο, θα το έλεγε κανείς. Ταυτόχρονα όμως ντυλάρει πολύ σοβαρά με τους χαρακτήρες της. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς ουσιαστικά χορεύεις ανάμεσα στα είδη, χωρίς όμως η ταινία σου να αφομοιώνεται από κάποιο ζάνο συγκεκριμένο. Mm-hmm. Έχει δηλαδή μια δική της ταυτότητα και εγώ αυτό που κρατάω περισσότερο στην ταινία βασικά είναι μια τρυφερότητα. Πιστεύω ότι έχει μια τρυφερότητα αυτή η ταινία, κύριε. Για μένα αυτή είναι η επικρατούσα αίσθηση.
1: Αυτό είναι το, θεωρώ, αυτό ήταν το μεγαλύτερο στοίχημα για μένα. Δηλαδή για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το να βγεις από μια ταινία και να νιώθεις ότι νοιάστηκες για τους χαρακτήρες είναι κάτι που συμβαίνει όλο και πιο σπάνια, νομίζω, στον κινηματογράφο.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και ειδικά όταν οι ήρωες πολλές φορές στο σινεμά είναι φορείς ιδεών πολλές φορές, αλλά όχι και τόσο ανθρώπινοι. Και για μένα έχει πολύ, πολύ ενδιαφέρον το ότι η σωτηρία ενός χαρακτήρα είναι και η τρέλα του είναι και η σωτηρία του ταυτόχρονα.
1: Ναι, και η καταδίκη του ίσως ταυτόχρονα, αλλά ναι, αυτό είναι το...
0: Έχεις καθόλου αυτή την αίσθηση όταν κάνεις σινεμά ο ίδιος?
1: Όταν κάνω σινεμά και όταν κάνω σινεμά και όταν και στην καθημερινότητά μου και ως Έλληνας πολίτης και ως Ευρωπαίος πολίτης και ως παγκόσμιος πολίτης και ως τα πάντα, βέβαια.

0: Να πούμε επίσης πως είναι μία διεθνής συμπαραγωγή και θα ήθελα να μιλήσουμε και για το πως δούλεψες το μάλλον ετερόκλητο cast της ταινίας.
1: Ναι, ετερόκλητο δεν ξέρω, γιατί νομίζω, αυτό που το κοινό που είχαν όλοι οι ηθοποιοί είναι ότι θέλανε να κάνουν αυτή την ταινία. Γιατί άμα δεν το θέλανε, δηλαδή δεν ξέρω, δεν έχω ρωτήσει, αλλά είμαι σίγουρος ότι και ο πρωταγωνιστής, ο Ζλάτκο Μπούριτς,
0: το οποίο το θυμόμαστε από το Triangle of Sadness φυσικά.
1: Και από τα Pusher του Refn.
0: Και από τα Pusher του Refn, σωστά.
1: Αλλά και ακόμα και από το Superman πέρυσι, το Wonderman φέτος. Είναι με το ένα.
0: Ναι.
1: Είτε παίζει στο Hollywood το κακό, είτε παίζει σε ευρωπαϊκές ταινίες το Ρώσο Ολιγάρχη.
0: Τι τύπος είναι πραγματικά, δηλαδή. Ακούγεται συναρπαστικός, δηλαδή, και μόνο που διαβάζει τι έχει κάνει.
1: Ναι. Είναι μια πάρα πολύ συμπαθής, πάρα πολύ δημιουργικός, πάρα πολύ έξυπνος και ευαίσθητος άνθρωπος, πάρα πολύ δανταϊστής, που κολλήσαμε αμέσως με το πρώτο zoom που κάναμε, ας πούμε, για να συζητήσουμε για το χαρακτήρα του Δόκτωρα Νόβακ. Και αυτό που έλεγα ήταν αυτό, ότι αν αυτός ή η Έλα η Ρούμφ που παίζει πάλι, η οποία πάλι έχει
0: βραβευτεί με Σεζάρ πρόσφατα.
1: Ναι, έχει πάρει Σεζάρ, φέτος παίζει με την Ατζελίνα Τζολί στο Κουτούρ και τα λοιπά. Είμαι σίγουρος ότι οι ατζέντιδες τους παρακαλούσαν να μην κάνουν αυτή την ταινία. Και ο λόγος που το κάνανε, όπως και το ελληνικό το cast αντίστοιχα, η Έλενα ή το Παλίδου, ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος, όλοι... ήταν επειδή τους άρεσε το σενάριο και κάπως έχει ένα... Αυτά τα λένε άλλοι, εγώ δεν τα έλεγα για τον εαυτό μου, αλλά από ό,τι μου λένε όλοι, ότι είδαν ένα ρομαντισμό και ένα δονκιχωτισμό που είναι και
0: στον
1: ήρωα μέσα, που τους τράβηξε και τους μίλησε κάπως.
0: Πόσα χρόνια πίσω ξεκινάει η περιπέτεια αυτής της ταινίας?
1: Ο σπόρος της ταινίας... Πάρα πολύ πίσω, δηλαδή θυμάμαι, δεν ξέρω τώρα η ημερομηνία, αλλά είμαι πάνω από 20 χρόνια από όταν διάβασα ένα απόσπασμα και μου ήρθε η ιδέα και σημείωσα να κάνω κάποτε αυτή την ταινία.
0: Ήταν από μια κριτική του Κωστή Παπαγιώργη για μια νέα μετάφραση του Άκου Ανθοπάκου, του Βίλμ Ράιχ, σωστά, δεν θυμάμαι.
1: Ναι. Ήταν την εποχή αυτό που... Δεν ξέρω, ήταν πρώτου ίντερνετ να φανταστώ, ή τέλος πάντων ήταν τότε που αγοράζαμε από το περίπτερο το Αθηνόραμα για να διαβάσουμε του Αρτσόγλου τις κριτικές. Και έγραφε για το Άκου Ανθρωπάκο του Ράιχ ο Παπαγιώργης, που είχε κυκλοφορήσει μια νέα μετάφραση, ότι ο Ράιχ ήταν ένας άνθρωπος που ίσως ζητούσε περισσότερα από τον εαυτό του από όσα είχε να δώσει. Και με το που διάβασα αυτή την πρόταση, αμέσως μου έκανε κλικ και σκέφτηκα ότι αυτός είναι πολύ ενδιαφέρον χαρακτήρας να χτίσεις μια ταινία γύρω του. Και μετά, επειδή είχα διαβάσει το έργο του Ράιχ, ήξερα το βιογραφικό του και αυτά.
0: Ο οποίος είχε, να πούμε, μια απίστευτη ιστορία ο ίδιος, ένας άνθρωπος ο οποίος για την ψυχολογία, ας πούμε, θεωρείται ακρογωνιαίος λίθος κάποια κρατά του.
1: Ήταν αρχικά ο αγαπημένος μαθητής του Φρόιντ, ο οποίος μετά έφτιαξε τη χαρακτήρα ανάλυση, προχώρησε την ψυχανάλυση, μετά άρχισε να ανακαλύπτει την συμπαντική οργασμική ενέργεια και να φτιάχνει οργονοσυσσωρευτές και λοιπά. Κατέληξε να πολεμάει τους εξωγήινους που προσπαθούσαν να εισβάλλουν στην Αμερική. Οι Αμερικάνοι του κάψανε τα βιβλία. Ήταν ίσως η τελευταία φορά που κάηκαν βιβλία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάηκαν τα βιβλία του. Πλάκα, το FBI έχει φτιαχτεί, επειδή είχα διαβάσει μια ιστορία του FBI, έχει φτιαχτεί για το Ράιχ και οι ανθρώπους σαν το Ράιχ. Γιατί για να σταματήσουν ανθρώπους σαν κι αυτόν να πουλάνε ψευδοεπιστημονικές θεωρίες, τεχνολογία, ας πούμε. Okay. Across state borders, ανάμεσα, έτσι δημιουργήθηκε αυτή η ομοσπονδιακή αστυνομία.
0: Okay.
1: Τέλος πάντων, άσχετη παρένθεση αυτή. Τι λέγαμε?
0: Λέγαμε πώς, για τον Άιχτον ίδιο και την ιστορία του, πώς ξεκίνησε,
1: ναι.
0: πώς κατέληξε.
1: Ο οποίος μπήκε φυλακή και πέθανε αμέσως. Με το που μπήκε στη φυλακή, νομίζω μέσα σε λίγες μέρες, αν όχι εβδομάδες, πέθανε στη φυλακή. Και η σκέψη μου ήταν αυτό, ότι τι θα γινόταν αν αντί να είχε πεθάνει στη φυλακή ο Ράιχ.
0: Κάποιος τον έβγαζε έξω και του έλεγε.
1: Αν έκανε φυλακή, αν τον πλακώναν στα ψυχοφάρμακα, τον πείθανε ότι είναι τρελός, τι νόημα θα είχε να ζήσει, τι ζωή θα έκανε αυτός ο άνθρωπος μετά. Και κάπως έτσι ήρθε ο σπόρος της ιδέας.
0: Μ' αρέσει που λες τον πείθανε ότι είναι τρελός. Και όχι δεν καταλάβαινε ότι είναι τρελός. Δηλαδή χρησιμοποιείς την πειθό. Η επιλογή της λέξης μου κάνει κάτι.
1: Νομίζω επίσης, ναι, το τρελός, γενικά, σα, έτσι, που δεν είναι δόκιμος ψυχιατρικός όρος.
0: Καθόλου.
1: Ναι.
0: Είναι καφενειακός όρος.
1: Ορίζεται από την κοινωνία. Δεν ορίζεται ούτε από τους γιατρούς, ούτε από την νευρολογία.
0: Ακριβώς. Ναι. Ναι, έτσι είναι ακριβώς.
1: Και αυτό, δουλεύοντας ταινία, δουλεύοντας το σενάριο, αυτό έβρισκα συνέχεια μπροστά μου. Ότι όλοι μας... Όλοι μας έχουμε τρελές πεπιθήσεις, όλοι μας, και το πιστεύω. Εγώ δεν γνωρίζω άνθρωπο. Θεωρώ ότι κάθε άνθρωπος, αν τον γνωρίσεις αρκετά καλά, θα ανακαλύψεις ότι πιστεύει κάτι μέσα του, θα έχει ένα πιστεύω μικρό, μεγάλο, οτιδήποτε, που θα σου φαίνεται εντελώς τρελό. Και προφανώς το ίδιο θα έχω κι εγώ, αλλά δεν το βλέπω γιατί είμαι εγώ. Αλλά...
0: Ναι, είναι το eye of the beholder που λέμε.
1: Ναι.

Δύο λόγια, μιας και μιλάμε για όλες τις ταινίες της εβδομάδας, να πω ότι βγαίνει το Ρομέρια της Κάρλα Σιμών. Θυμάμαι τις πρώτες ταινίες της στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης πριν από αρκετά χρόνια, τότε που υπήρχε αυτό το όμορφο section στην εποχή μετά του ΕΙΠΗΔΗ, οι Μέρες Ανεξαρτησίας, που εκεί είχα πρωτοδεί κάποιες ταινίες της και με είχε εντυπωσιάσει κυρίως ο τρόπος με τον οποίο η Κάρλα Σιμών δούλευε το ζήτημα της μνήμης.

Πάμε λοιπόν ξανά στο Ρωμέρια της Κάλα Σιμών. Είναι μια ιστορία που ξεκινά πολύ απλά. Ένα κορίτσι ξεκινάει μια γραφειοκρατική διαδικασία για μια υποτροφία και ουσιαστικά αναγκάζεται σε εισαγωγικά να ανακαλύψει εκ νέου τους γονείς της, με τους οποίους δεν είχε και μια ιδιαίτερα κοντινή σχέση. Δεν είναι ηθογραφία όμως η ταινία. Το πολύ ενδιαφέρον για μένα είναι πως η Κάλα Σιμών φτιάχνει ένα πολύ ενδιαφέρον μοντάζ, όχι μέσα από φτηνιάρικα flashbacks, μέσα από θραύσματα ουσιαστικά αναμνήσεων. Ουσιαστικά πρόκειται για μια ανακατασκευή του πώς λειτουργεί η μνήμη. Πιάνει βέβαια και θέματα που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, όπως το πώς πέρασε από την Ισπανία της δεκαετίας του 80 η γενιά της ηρωίνης, η γενιά του AIDS, και τα αποτυπώνει με τρόπο ούτε καρτονίστικο ούτε γλαφυρό. Είναι μια για μένα πολύ βαθιά ανθρώπινη ταινία. Το μοντάζ της είναι προσωπικά πιστεύω για σεμινάριο. Είναι ένα acquired taste βέβαια που λένε. Κάπου είδα και το φρικτό πινακάκι με τα αστεράκια. Συχαίνομαι τα αστεράκια, τα συχαίνομαι. Αλλά είδα ότι κάποιος άλλος έβαλε 2, 3, 4, 1, 4 έβαλα εγώ αν ρωτάτε. Είναι πάντως από τις ταινίες που πιστεύω πως αξίζει να ανακαλυφθούν. Ακόμα και σε ένα γεμάτο εβδομαδιαίο πρόγραμμα με blockbusters και προσπαθούν και επανεκδόσεις. Όπως ωραίο είναι να βλέπεις στο ευρωπαϊκό σινεμά υπογραφές με ταυτότητα και όχι ταινίες που να προκύπτουν από μηνύματα σε εισαγωγικά, που είναι το χειρότερό μου

0: Στο 72 ώρες προθεσμία, ο Μπρένταν Φρέιζερ και ο Άντριου Σκοτ πρωταγωνιστούν. Ο Φρέιζερ παίζει τον Τσέρτσιλ. Ετοιμάζονται για την απόβαση στην Νορμανδία και πώς θα οργανωθεί όλο αυτό. Και δεν βλέπουμε φυσικά κάποια μάχη. Είναι όλο το. Όχι το οργανωτικό, ποια είναι η λέξη. Ψάχνω μια λέξη.
1: Στρατηγικό.
0: Το στρατηγικό, μπράβο. Το στρατηγικό του πράγματος που απασχολεί την ταινία. Να σας πω την αλήθεια, δεν απασχολεί σε πολύ εμένα. Θέλω να πω ότι βαρέθηκα και έχουν προηγηθεί ούτως ή άλλως και ταινίες που τα έχουν πει καλύτερα και πιο ουσιαστικά. Ωραίος ο Άντριου Σκοτ. Μ' αρέσει να τον βλέπω και το σκαμπό να παίξει. Θα κάτσω να το δω γιατί μ' αρέσει σαν ηθοποιός. Και ο Μπρένταν Φρέιζερ μοιάζει να παίζει λίγο υπεράνω του εκτοπίσματός του εδώ πέρα. Αλλά λες χαλάλι, είναι και γλυκούλης, μ' αρέσει και σε άλλες ταινίες. It's okay. Η ταινία όμως δεν τραβάει, εκτός αν είστε φίλος της ιστορίας, που και εκεί διαβάζω πως η ταινία έχει προβλήματα και πως τα πράγματα παρουσιάζονται πολύ πιο εύκολα από ό,τι τελικά προέκυψαν.

Το Σωματείο Καταστηματαρχών, Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η, 30 Ιουνίου, από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
1: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Ραδιοφωνικής οθόνης συνέχεια, βρισκόμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είμαι ο Άκης Καπράνος, εγώ μαζί μας τον Χάρη Λαγκούση, το συνοθέτη του Νόβακ. Μιλήσαμε για τις ταινίες της εβδομάδας και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον Χάρη. Γενικώς να κάνω μια εισαγωγή και να πω ότι στην Ελλάδα είναι κάπως γνωστό πως ξεκινάς να κάνεις μια ταινία όπως θέλεις, κάπως καταλήγεις να την κάνεις όπως μπορείς. Αυτή η λογική μεταφέρεται τελικά και στη διανομή της ταινίας, που δεν είμαι ο πρώτος ούτε ο τελευταίος που έχει ανοίξει μια κουβέντα για το πρόβλημα της διανομής του ελληνικού σινεμά. Να πούμε ότι η ταινία Νόβακ ξεκινάει με τρεις προβολές που...
4: Στο κινηματογράφο Διάνα στο Μαρούσι. Είναι πρώτη προβολή, είναι απόψε Παρασκευή στις 10 παρατέταρτο και έχει άλλες δύο προβολές τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 παρατέταρτο και την Τετάρτη 1 Ιουλίου στις 10.30.
3: Όσο περισσότεροι λοιπόν παρευρεθείτε, τόσο πιο δυναμικά θα συνεχίσει η ταινία την πορεία της στις αίθουσες. Είχαμε κάνει μια κουβέντα προηγουμένως και θα επιστρέψουμε στο θέμα της διανομής, αλλά τώρα μου σκάσε. Και είχαμε μιλήσει με οι δυο μας για το πώς, τέλος πάντων, το ελληνικό σινεμά τα τελευταία χρόνια μοιάζει να φεύγει από τον εναγκαλισμό του Greek Weird Wave και πώς έχουμε ένα ελληνικό σινεμά σήμερα αρκετά πιο πολυφωνικό, και αυτό δεν είναι, ας πούμε, κάτι σημαντικό για το πώς διαχέεται στις αίθουσες το ελληνικό σινεμά? Όσο πιο διαφορετικές μεταξύ τους είναι οι ταινίες, τόσο περισσότερος κόσμος δεν προβλέπετε ή δεν αναμένεται να τις ανακαλύψει.
4: Ναι, ναι, νομίζω το θέμα με τις ελληνικές ταινίες είναι λίγο σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Δηλαδή, οι διανομής και οι αίθουσες δεν πιστεύουν ότι μια ελληνική ταινία μπορεί να κόψει εισιτήρια. Οπότε ξεκινάνε με μια μικρή διανομή, απομακρυσμένη ή οτιδήποτε. Ο κόσμος δεν το συνειδητοποιεί αυτό. Ο κόσμος νομίζει, δηλαδή, θεωρεί ότι η ταινία θα βγει, ακόμα και, δηλαδή, αυτό για την ταινία μου, δηλαδή, αυτό που σκέφτομαι, αυτό προσπαθώ να εξηγήσω στους φίλους μου ακόμα, δηλαδή, που δεν το καταλαβαίνουν, είναι, μαθαίνετε ότι βγαίνει η ταινία τώρα, σήμερα, μην περιμένετε, θα πάω να τη δω τη δεύτερη εβδομάδα, θα περιμένω να έρθει πιο κοντά στο σπίτι μου ή οτιδήποτε. Γιατί δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα, δυστυχώς.
3: Ναι.
4: Για να υπάρξει δεύτερη

0: εβδομάδα πρέπει να υπάρξει μια πρώτη καλή εβδομάδα. Και είναι, έχει τους λόγους του κόσμος, εντάξει, που φοβάται τον ελληνικό κινηματογράφο, αλλά έχει κάνει βήματα ο ελληνικός κινηματογράφος και αυτό που λες, έχει αποκτήσει μια πολυφωνία και έχει φύγει λίγο και από το φεστιβαλικό κύκλο, αυτό του να κάνουμε μια ταινία για να ευχαριστήσουμε τα φεστιβάλ.
1: Που, εδώ εγώ θέλω να επιστρέψω λίγο στο Novak, γιατί είναι μια ταινία που έχει μια ισορροπία. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι είναι μια ταινία που, ναι μεν, εγώ έγραψα ότι είναι ψυχεδελική, είναι μια ταινία αρκετά ιδιοσυγκρασιακή για τον τρόπο της, αλλά είναι επίσης μια ταινία που ξεκινάει και θες να δεις που πάει. Είναι μια ταινία που την παρακολουθείς με αμύωτο ενδιαφέρον, ακόμα και αν δεν είσαι ως εισαγωγικά βαθιά ενημερωμένος θεατής. Και αυτό το βρίσκω τρομερά ενδιαφέρον. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο για μένα πολύ λείπει από το ελληνικό σινεμά. Η συνέστηση δηλαδή ακριβώς ότι δεν κάνουμε ταινίες για να κάνουν τον κύκλο του φεστιβάλ, μπας και ξέρω εγώ βγω από την στρατόσφαιρα την ελληνική, αλλά κάνουμε ταινίες ακριβώς για τον κόσμο, ακριβώς για το κοινό. Είναι μια τέτοια ταινία το Novak με το τρόπο της.
0: Μακάρι, χαίρομαι πάρα πολύ που το λες, γιατί ναι, εμείς δηλαδή και με το Γιώργο τον Κουτσαλιάρη, το διευθυντή φωτογραφίας της ταινίας, που κάναμε μήνες προετοιμασίας και το συζητάγαμε και λέγαμε γενικά, μιλάγαμε για όλη την αφήγηση της ταινίας, πώς θα λειτουργήσει.
1: Να πω εδώ που σε διακόπτω, αλλά η φωτογραφία της ταινίας είναι υπέροχη, δηλαδή δεν χορταίνεις να την βλέπεις.
0: Είναι πάρα πολύ καλός ο Γιώργος, ναι. Η βασική μας αναφορά ήταν νομίζω το New Hollywood των 60s και των 70s. Και πού ήταν αυτή, ήταν η μαγική περίοδος που οι εμπορικές ταινίες που κόβανε εισιτήρια στις αίθουσες ήταν οι ίδιες ταινίες που παίρνανε και το Χρυσό Φοίνικα και παίρνανε και τα Όσκαρ, και αυτή τη στιγμή αυτά έχουν διαχωριστεί πλήρως.
1: Ναι, ξαφνικά οι ταινίες πρέπει να είναι ή πολύ χαζές,
0: Ή πολύ ευρωπαϊκές, δεν ευρωπαϊκές. Νομίζω έχει μολυνθεί ο χώρος του κινηματογράφου από το έπαθε αυτό που έπαθε ο κόσμος των οικαστικών πριν από 100 χρόνια σχεδόν, από τον Μαρσέλ Ντισάν και μετά, που τον λατρεύω, αλλά έκανε ζημιά, ότι ψάχνουν, ας πούμε, ψάχνουν κάτι που να μπορούν να το πουλήσουν ως κάτι το καινούριο, ας πούμε, τα φεστιβάλ. Οπότε τρέχουν όλοι να κάνουν κάτι διαφορετικά, κάτι επί τούτου διαφορετικό, αντί να ακούσουν τη δική τους φωνή. Νομίζω πολλοί κόσμος προσπαθεί να κάνει κάτι που θα εντυπωσιάσει για να μπορέσει να ξεχωρίσει, να πάει στα φεστιβάλ, να πάρει βραβείο. Αυτές τις ταινίες δεν τις βλέπει πολύ κόσμος και νομίζω ότι δεν γερνάνε και πολύ ωραία επίσης.
1: Καλά, καταρχάς γερνάνε πάρα πολύ γρήγορα, αφάνταστα γρήγορα. Και σε όσους μας ακούνε και έτσι έχουν απορίες, τους ακούνε κάπως, τους ακούγονται κάπως ακαταλαβίστηκα όλα αυτά, να πω επίσης υπάρχει το κοινό που περιμένει 1-2-3 εβδομάδες για να έρθει η ταινία κοντά στο σπίτι του, υπάρχει και το κοινό που περιμένει ακόμα χειρότερα την ταινία να βγει στο YouTube. Παιδιά, μην...
0: Με ρωτάει κόσμος πότε θα βγει στο YouTube για να τη δει.
1: Μην το κάνετε αυτό, παιδιά. Το μικρό ψάρι δεν έπρεπε να είχε κάνει 13-14.000 εισιτήρια. Δεν έπρεπε να είχε κάνει αυτή η ταινία τόσα εισιτήρια. Και είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι παραπάνω εσύ για όλο αυτό.
0: Τώρα, εγώ σας σκηνοθέτης έχω να πω ότι ακόμα και στο YouTube αυτό που θέλουμε εμείς είναι να έχουμε επαφή με το κοινό και να δει ο κόσμος τις ταινίες μας. Και θες να είναι ιδανικές συνθήκες, θες να είναι σε μια αίθουσα, σε μια σκοτεινή αίθουσα, με καλό ήχο, με καλή προβολή κτλ. Αλλά έχω δει ταινίες, ξέρω εγώ, που μου έχουν αλλάξει τη ζωή σε φρικτές προβολές ή σε ασπρόμαυρες τηλεόραση. Είχα δει το Sweet Movie σε μια ασπρόμαυρη τηλεόραση στις διακοπές στο χωριό μου, ας πούμε, και είχα πάθει σοκ.
1: Είναι, έχεις και μια εμπειρία από Μακαβάγεφ στην ταινία.
0: Εννοείται ότι επειδή ο Βίλχελμ Ράιχ ήταν τεράστιος γενικά, γι' αυτό και ο πρωταγωνιστής της ταινίας είναι Γιουγκοσλάβος, γιατί δεν θα μπορούσε αυτό, ήθελα ένα χαρακτήρα που δεν θα μπορούσε να είναι Έλληνας, γιατί αν ήταν Έλληνας ξαφνικά θα σήμαινε ότι θα ήξερες αυτομάτως ότι ότι έχει ένα δίκτυο υποστήριξης, έχει μία θεία, ένα ξάδερφο, τα βαφτιστήρια του παραδίπλα. Όχι, είναι αλήθεια αυτό, δεν είναι.
1: Όχι, αλήθεια, είναι τέλειο που το λες.
0: Οι άνθρωποι σαν το χαρακτήρα αυτό του Δόκτωρα Νόβακ είναι νησιά. Δηλαδή είναι μόνοι τους. Είναι σαν το Χριστό στο Σταυρό που απαρνήθηκε τη μάνα του. Γιατί έχουν κάτι πιο σημαντικό να κάνουν.
1: Ναι.
0: Από το να ασχολούνται με τα οικογενειακά τραπέζια, ας πούμε. Οπότε η ερώτηση ήταν από πού θα ήταν και ήταν προφανές αυτό. Προφανές τέλος πάντων ότι σε εκείνες τις χώρες είχαν πάρα πολύ πέραση όλα εκείνα τα χρόνια. Μαζί με την avant-garde και στη μουσική και στον κινηματογράφο και παντού ήταν και η avant-garde στις επιστήμες και στη Σωστά. φιλοσοφία.
1: Πόσο δύσκολο, έτσι που τώρα μας ακούει ο κόσμος, είναι να στηθεί μια τέτοια διεθνής παραγωγή?
0: Να ρωτήσουμε τον Γιώργο τον Καρναβά, τον παραγωγό που την έστησε.
1: Ξέρω ότι έχει πολύ τρέξιμο, έχει πολλά ταξίδια σε φεστιβάλ, σε...
0: Ναι, εντάξει, έχει πολύ. Εμείς πήραμε και πολλά όχι, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, φάγαμε πολλές πόρτες μέχρι να το κάνουμε τελικά ελληνοελβετική συμπαραγωγή μαζί με κάποια λεφτά από την Ινδία, που έτσι κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το budget για να γίνει η ταινία. Βέβαια είναι κάτι που δυστυχώς είναι μονόδρομος στην Ελλάδα, γιατί τα λεφτά που παίρνεις εδώ, όλα τα λεφτά μαζί που μπορείς να πάρεις για να κάνεις μια μεγάλη μήκους, που είναι τα λεφτά από το Νεκομέδ, το παλιό κέντρο κινηματογράφου, και τα λεφτά από την ΕΡΤ και μαζί και το cash rebate το 40% που σου καλύπτουν τα έξοδα, που πάλι δεν φτάνουν για να συμπληρώσεις ένα budget ώστε να κάνεις μια κανονικού budget ταινία.
1: Μιλάμε τώρα για τα λεφτά που μιλάμε όσα ξοδεύει σε μια ταινία για τα γυρίσματά της, για το κούρεμά της, η Τζούλια Ρόμπερτς. Μιλάμε για αυτά τα λεφτά τώρα, για να καταλαβαίνει ο κόσμος τα μεγέθη.
0: Ναι, ναι. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να βγεις προς τα έξω, πρέπει να ψάξεις να βρεις Ευρωπαίους συμπαραγωγούς. Αυτό είναι το πιο λογικό πράγμα να κάνεις. Το οποίο μετά περιπλέκει χωρίς λόγο τα πράγματα, γιατί σου λένε οκ, αλλά πρέπει να έχεις να φέρεις ξένους ηθοποιούς, ή να πας να κάνεις το μοντάζ στην Πολωνία, ή να πας να ο συνθέτης σου να είναι Ισλανδός ή ξέρω εγώ τι. Τα οποία από τη μία είναι πολύ, ακούγονται πολύ ωραία έτσι και κοσμοπολίτικα και όλα αυτά. Απ' την άλλη, κάνοντας ταινία, συνειδητοποίησα, και ευτυχώς, δηλαδή εμένα όλοι οι βασικοί συντελεστές, οι δημιουργικοί, ήταν Έλληνες, ενώ φωτογράφοι, ενδυματολόγοι, σκηνογράφοι κτλ. Γιατί δεν μπορεί να εμφανιστεί. Δηλαδή, κάναμε μήνες προετοιμασίας μεταξύ μας πριν ξεκινήσει επίσημα η προπαραγωγή της ταινίας. Χρειάζονται μήνες για να συνεννοηθείς και να στρώσεις το πράγμα σωστά και να είσαι καλά προετοιμασμένος, ειδικά όταν δεν έχεις πολλά λεφτά. Για να κάψεις σε πειράματα, ας πούμε. Και αυτό δεν γίνεται να σου έρθει ο διευθυντής φωτογραφίας ξαφνικά μία εβδομάδα πριν το γύρισμα. Ναι. Πρέπει να έχεις δουλέψει μήνες πριν.
1: Εννοείται.
0: Και όμως γίνονται πάρα πολλές ταινίες, έτσι. Αλήθεια. Γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να βρεις λεφτά, πρέπει να σου... Αυτό, θα σου έρθει ο άλλος και θα έχεις μιλήσει μαζί του μόνο στο Zoom, ας πούμε.
1: Πω, μου φαίνεται αδιανόητο. Αυτό, ας πούμε, δεν το ήξερα. Ότι μπορείς να πεις, ξέρεις, να ασχοληθεί φωτογράφος μία εβδομάδα. Ένα μήνα πριν το γύρισμα, που είναι τίποτα.
0: Ναι, όχι, φέρνω αυτό φέρνω το παράδειγμα του διευθυντή φωτογραφίας γιατί μου το πρότειναν αυτό. Δηλαδή έπαιζε σε κάποια φάση να έρθει ξένος φωτογράφος, ο οποίος επειδή είχε άλλες ταινίες να κάνει και λοιπά, αυτό, θα κάναμε κάποια ραντεβού από το Zoom και θα ερχόταν μια εβδομάδα πριν.
1: Βλέποντας την ταινία, χαίρομαι πάρα πολύ που δεν έγινε αυτό, πραγματικά.
0: Κι εγώ.
1: Γιατί, επειδή μου, η φωτογραφία της ταινίας έχει μια πολύ όμορφη και οργανική σχέση για μένα με το θέμα της, και διατηρεί και η φωτογραφία αυτήν την συνέπεια, αυτή τη γραμμή, αυτή την ισορροπία που αναζητά και η σκηνοθετική ματιά απέναντι σε αυτούς τους ήρωες, απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ναι, και επίσης νομίζω, ελπίζω ότι άμα μπεις μέσα στην ταινία, αυτή η φωτογραφία και με αυτά τα αργά zoom και το blocking της κινήσης της κάμερας που έχει, τους φωτισμούς που έχει κλπ, ότι χωρίς να το καταλάβεις σε υπνοτίζει λίγο και σε βάζει μέσα, σε βάζει στη ζώνη.
1: Ναι, ακριβώς, in the zone. Πάμε για τραγούδι και επανερχόμαστε. Είναι η Καναδοί slash Ιάπωνες Γιαμαντάκα, Sonic Titan, είναι μια μπάντα που ξεκίνησε σαν project στην δικιά τους καλών τεχνών και ευτυχώς την κράτησαν, το project συνεχίστηκε, έχουν βγάλει 4 δίσκους μέχρι τώρα. Ακούμε το One, ευθύς αμέσως.

Λοιπόν, θέλω να μιλήσω για το φεστιβάλ Ήριδας, το οποίο ξεκινά αυτές τις μέρες. Για την ακρίβεια, ξεκίνησε πριν από 2 μέρες, ξεκίνησε την Τετάρτη. Ξεκινάει με μια σειρά ταινιών μικρού μήκους. Προτείνω από εδώ αυτή τη στιγμή, τώρα όπως βλέπω το πρόγραμμα, γιατί δεν τους έχω δει όλες, μικρού και μεγάλου μήκους, προτείνω οπωσδήποτε την άσκοπη μετακίνηση της Νικολέτας Λεούση. Αλλά τα λέμε όλα. Από την Παρασκευή ξεκινάμε με Big Father του Κωνσταντίνου Στραγαλινού στις 8. Σάββατο, αύριο, ξεκινάμε με Στα βήματά της Αναστασίας Κρατίδη, άσκοπη μετακίνηση της Νικολέτας Λεούση και σπίτι της Σοφίας Σφυρί, και Κυριακή 28 έκτου Guest Star του Βασίλη Χριστοφυλάκη στις 8. Και μετά τις προβολές υπάρχει πάντα Q&A με τους δημιουργούς και το κοινό. Να πούμε εδώ πως βάλεται ο κινηματογράφος Ήριδα και πως είναι μια εστία που πρέπει να μείνει ζωντανή και ενεργή. Εγώ μερικές φορές έχω τις αντιρρήσεις μου με τις επιλογές τους. Θεωρώ πως όταν έχεις ένα τέτοιο χώρο, καλό είναι να παίζεις πράγματα που είναι πολύ δύσκολο να βρει κάποιος και να δει, και πιο avant-garde, και όχι, ξέρω εγώ, να πειρατεύεις Disney. Αλλά το σημαντικό είναι πως η Ήριδα πρέπει να παραμείνει ζωντανή, πρέπει να υπάρχει.

0: Και εδώ το διαβάζω ευθέως verbatim από την ανακοίνωση. Η κατάργηση του νομικού πρόσωπου, της προσώπου, της πανεπιστημιακής λέσχης του ΕΚΠΑ με το άρθρο 226 του νόμου 4957 κάθετος 2022 και η απορρόφησή του από το Πανεπιστήμιο έθεσαν σε άλλη βάση την παρουσία του κινηματογραφικού τομέα και ολόκληρου του ΠΟΠΠΑ στους χώρους της καθιερωμένης δραστηριότητάς τους. Η πρόσφατα αναγγελθήσα ανακαίνιση του κτηρίου της πανεπιστημιακής λέσχης εν είδη δωρεάς δημιουργεί νέες αβεβαιότητες για τη συνέχιση της δραστηριότητας του κινηματογραφικού τομέα και πολιτιστικού ομίλου γενικότερα στους χώρους της πανεπιστημιακής λέσχης. Τα βασικά αιτήματα είναι πρώτον η διατήρηση και η ενίσχυση της υποστήριξης του ΕΚΠΑ στις δραστηριότητες του κινηματογραφικού τομέα και του ΠΟΠΠΑ γενικότερα. Η ανακαίνιση του κτηρίου της πανεπιστημιακής λέσχης να περιοριστεί στον απολύτως αναγκαίο χρόνο και να συνοδευτεί από τη συνέχιση της λειτουργίας του κινηματογραφικού τομέα και του πολιτιστικού ομίλου γενικότερα σε πρόσφορους χώρους στο κέντρο της Αθήνας, ώστε έτσι να συνεχιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των μελών. Μετά την ολοκλήρωση της ανακαίνησης, να αποκατασταθεί άμεσα η λειτουργία του κινηματογραφικού τομέα και του υπόλοιπου ΠΟΦΠΑ στην Ήρυδα και τους υπόλοιπους χώρους της πανεπιστημιακής λέσχης. Να πω εδώ πως η Ήρυδα έχει βοηθήσει και σαν χώρος ελληνικών ταινιών που δεν βρήκαν το κοινό τους ή δεν βρέθηκαν στην διανομή. Όπως είναι ας πούμε το μαγικό δέρμα του Κωνσταντίνου Σαμαρά, μια ταινία που okay, ήταν αρκετά δύσκολη, αλλά είχε έρθει από έναν σκηνοθέτη με μια αξιοσημείωτη πορεία μέχρι τότε στη μικρού μήκους και ήταν μια ταινία που έπρεπε να παιχτεί. Και επιστρέφουμε κλείνοντας σε ένα χάρη και στο Νόβακ. Θα σου κάνω την πιο κλισέ ερώτηση του κόσμου. Πώς θα ήθελες να αισθανθεί ο θεατής που φεύγει από την ταινία σου? Τι είναι αυτό που θα ήθελες η ταινία σου να αφήσει στο κοινό?
1: Νομίζω μια αίσθηση κατανόησης για έναν χαρακτήρα που αρχικά φαίνεται εντελώς ξένος και μακριά από μας και μία αίσθηση ότι ίσως...
0: Σε κάτι και είμαστε όλοι στην τρέλα.
1: Ναι, αυτό, ότι ίσως χρειαζόμαστε κάποιους να πολεμάνε ακόμα και τις καταδικασμένες. Ίσως πρέπει να είσαι τρελός για να πολεμάς την κάθε μάχη, αλλά κάποιοι πρέπει να τις πολεμάνε.
0: Υπάρχει και αυτή η ατάκα στην ταινία που τρελός είναι αυτός που δεν ξέρει πότε να σταματήσει και η ιδιοφία είναι αυτός που...
1: Που συνεχίζει όταν όλοι οι άλλοι σταματάνε.

0: Νόβακ στο Διάνα από σήμερα. Κάπου εδώ τελειώνει και η σημερινή ραδιοφωνική οθόνη. Εμείς θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Ως τότε, γεια σας. Μην ξεχνάτε να βλέπετε πολύ κινηματογράφο. Χάρηκα πολύ που ήσουν εδώ.
1: Και εγώ χάρηκα πολύ, ωραία τα περάσαμε.
0: Εάν το όνομα του Χάρη σας ακούστηκε κάπως γνωστό, είναι γιατί έχει συμβάλει, είναι συνσεναριογράφος δύο ταινιών του Γιάννη Οικονομίδη, στο Μικρό Ψάρι και στην Παλάντα της Τρύπιας Καρδιάς. Κλείνουμε με The Shins, ακούμε το Sleeping Lessons και μέχρι να τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα, μην ξεχνάτε να βλέπετε πολύ κινηματογράφο, όχι σπίτι σας, στη μεγάλη οθόνη.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών, Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η 30 Ιουνίου από τις 6 έως και τις 9 στην πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
3: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
3: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: The Rocks.

Αυτό το κομμάτι είναι από τα πιο γνωστά, κάτι σαν δεύτερος εθνικός ύμνος. Οι σκέψεις μας είναι στην Βενεζουέλα. Σκεφτείτε, από αυτά που διαβάζω, ότι ο σεισμός που έγινε στη Βενεζουέλα ισοδυναμεί με 180 βόμβες, όπως ήταν η βόμβα στην Χιροσίμα. Είμαστε στα 5 λεπτά ακριβώς μετά τις 7. Ο Νίκος Ξανθάκος, ο Γιώργος Πατριάρχης είναι σε άδεια. Έρχεται πάλι από την Δευτέρα και θα είναι μαζί σας Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7. 6951-904-904 το Viber της εκπομπής. 210-4224-443 έως και 6. Ακούσαμε για λίγο, είναι από τις μορφές, τις φιγούρες, τις μεγάλες φιγούρες της Βενεζουέλας, αυτός ο τραγουδιστής και ηθοποιός, ο Αλφρέντο Σαδέλ, στο κομμάτι που, όπως σας είπαμε, είναι χαρακτηριστικό, ένας ύμνος για την Βενεζουέλα, το Alma La Negra. Έτσι τελείωσε αμέσως μετά την εμφάνιση των Γκορίλας, την πολύ καλή εμφάνιση του Γκορίλας. Ακούσαμε αυτό από τα ηχεία.

Όπως έχουμε πει, φέτος είναι ένα γεμάτο και πολύ καλό συναυλιακό καλοκαίρι για όλα τα γούστα. Gorillaz, David Byrne μπροστά μας, Moby, Pantera και φυσικά George James και Joe Lovano. Από το χώρο της jazz και λέντιση. Μπορείτε να διαλέξετε και να πάτε σε σχετικά προσιτές τιμές στα περισσότερα από αυτά. Έτσι μας αποχαιρέτησαν, όχι διασκευάζοντάς το, αλλά σίγουρα αυτό πρέπει να είναι από τις επιλογές του Damon Albarn ή κάποιον από τα μέλη, το My Melancholy Baby της Ella Fitzgerald. Αλλά πριν βγούνε, και εδώ φαίνεται πολλές φορές πώς μπορεί να επηρεαστεί ένα σχήμα όπως είναι η Gorillaz, ένα εικονικό, ένα ψηφιακό σχήμα, όχι μόνο από την World Music, και αυτό φάνηκε και επί σκηνής, αλλά και από το μακρινό Τόκιο. Γιατί πριν βγουν στη σκηνή, δεν ξέρω πώς το παρατηρήσατε αυτό, οι περισσότεροι πιτσιρικάδες και πιτσιρίκες είναι σίγουροι ότι γνωρίζουν τους Plastek Squeeze Box. Αυτοί εδώ παντρεύουν όλα τα είδη.

Και λέμε ότι έχουν επηρεαστεί, γιατί τα δύο άλμπουμ που έχουν βγάλει ως στιγμής, αυτό το ηλεκτρονικό ντουέτο από το Τόκιο ήταν εκεί αρχές του 2000 και 2004. Plastic, Squeezebox και Flaming Lips. Και όπως είπαμε και στην αρχή, χρόνο και χρήματα να έχει κάποιος εν μέσω Μουντιάλ για να παρακολουθήσει όλες αυτές τις ωραίες συναυλίες που συμβαίνουν στη χώρα μας. Ο Bobby Womack βέβαια σε βίντεο τώρα πια, όμως Def στη σκηνή και οι Gorillaz.

από την άλλη, έτσι για να χαριτολογήσουμε. Είναι αστείο πολλές φορές να διαβάζεις στα social media για όποια συναυλία είτε και αυτή, που ήταν πράγματι καλή, τουλάχιστον η άποψή μας είναι αυτή, των Gorillaz. Ο καθένας, κάθε μία από εμάς, να λέει συναυλία της χρονιάς. Ήταν η Cave, είτε ο David Byrne, είτε αυτές που έρχονται, Florence and the Machine, Cure και όλες οι υπόλοιπες. Λοιπόν, 7 και 15. Blair. Ένα κομμάτι των Blair, βέβαια, είναι ο Damon Albarn, ο άλλος είναι ο Jamie Hewlett. Και ένα άλλο κομμάτι των Blair που έχει καινούριο δίσκο, και εδώ το τρελό είναι, ακούγοντας σήμερα και το δίσκο και πάλι το βιογραφικό του, ο Graham Coxon, που είναι και αυτός μέλος του συγκροτήματος, τον πολύ καλό Blair, έχει ούτε καν, θα μπορούσα, είχα μείνει στα 3-4. Αυτό είναι το ένατο στούντιο άλμπουμ του. Castle Park. Graham Coxon, η άλλη πλευρά των Blair, Billy Sayers.

Ham Coxon, το προσωπικό του Billy Sayes. Σήμερα το πρωί δόθηκαν στις υπηρεσίες streaming και στο διαδίκτυο βέβαια δύο καινούρια τραγούδια, το έχετε πληροφορηθεί αυτό, το Jealous Lover είναι το ένα και το άλλο που θα ακούσουμε εδώ, γιατί είναι και μια έτσι γρήγορη ιστορία, να είναι ο Mick Jagger στο στούντιο, να βγαίνει για λίγο έξω, να βλέπει ένα τύπο από πίσω με την πλάτη με μια σαν κελεμπία να γυρνάει και να καταλαβαίνει ότι είναι ο Robert Smith και του λέει «Α, είσαι εσύ εδώ, για να κάνεις κάτι μαζί μας». Πώς λέμε, μιας και είσαι εδώ να μας βοηθήσεις λίγο στο κουβάλιμα. Και έτσι το αποτέλεσμα είναι να παίζει κιθάρα στο Divine Intervention, όπου μαζί συμμετέχει και ο Steve Winwood. Είναι αυτές οι ωραίες ιστορίες που συμβαίνουν σαν μικρές ανατροπές. Το άλμπουμ μετράει μέρες,

Ο Robert Smith συμμετέχει και σε ένα άλλο track που περιμένουμε από το Foreign Tongues. Divine Intervention. Και στη Winwood ο Mick Jagger, που του σε συνέντευξη στο περιοδικό GQ είπε ότι του άρεσε ανοιγής, περίμενε βέβαια να είναι πιο δυνατό, πιο rock album, και επίσης και ονόματα καινούργια όπως είναι η Ροζαλία. Στο ίδιο περιοδικό που είναι πιο lifestyle αναφέρθηκε και στη γυμναστική που κάνει, στις καταχρήσεις που τις έχει κόψει καμιά φορά από το, αλλά όχι αυτά τα ξέφρενα πάρτι και οτιδήποτε άλλο κάναν στην δεκαετία του 60, του 70, του 80, ενδεχομένως μπορεί να τσίμπησαν και λίγο από τη δεκαετία του 90. Μην ξεχνάμε ότι είναι και 83 ετών. Αυτοί εδώ είναι πιο μικροί, κυκλοφορούν το 10ο στούντιο άλμπουμ τους, κυκλοφόρησε σήμερα. Ένα μέρος ηχογραφήθηκε στο Λονδίνο, μεταξύ άλλων στα Abbey Road, ένα άλλο Σάντα Μόνικα και Λος Άντζελες. Υπάρχουν και συνεργασίες και εδώ διαλέγουμε κάτι με την Ellie Goulding. Είναι το The Wow Signal, το καινούριο άλμπουμ των Muse. Αυτό είναι το Hush.

0: κλασική μιούζ εδώ με την φωνή της pop τραγουδίστριας του καιρού μας, Ellie Goulding. Και έχουμε σήμα σταθμού, θα σας έλεγα μετά, να μείνετε μαζί μας εδώ και να ταξιδέψουμε νοερά με το καινούριο κομμάτι με τίτλο Voyager, ξέρετε, τη δημιουργία του Carl Sagan, του δορυφόρου, γιατί από εκεί εμπνέεται η PJ Harvey από τις αποστολές που έκανε η NASA το 1977. Και το κομμάτι θα συνοδεύσει μάλιστα την περιοδία Emergence του κορυφαίου αστροφυσικού Brian Cox. Και είναι ηχογραφημένο στα Marvel Studios στην Προβυγγία.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών, Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η, 30 Ιουνίου, από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
3: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
4: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους. The Rock Zone 904.

Ταξίδι με τον δορυφόρο Voyager στο ομότιτλο από την BJ Harvey. Ταξίδι στο διάστημα. Τώρα μετά από καιρό, 3-4 χρόνια από την τελευταία της δουλειά, εμφανίστηκε η Phoebe Bridgers, αγαπημένη και της Rock Zone's, και έχει ένα πρώτο καινούριο τραγούδι εν ώψη του άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει βέβαια, και περιμένουμε να δούμε αν πραγματικά άξιζε αυτή η προσμονή ο Τζακ Αντόνοφ στην παραγωγή με Alex G. Ένα πρώτο δείγμα είναι το Lost Boys, Phoebe Bridgers.

δεν είναι κάποιο προσωπικό τραγούδι του Chris Martin ή των Coldplay, τουλάχιστον για ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Στο πρώτο μέρος του τραγουδιού, έτσι μου φάνηκε εμένα, είναι ο Shane Michael Booth, δηλαδή ο Somber. Έγινε γνωστός πριν από 2 χρόνια με το debut album του, με το Back to Friends, το Undressed, 12 to 12. Έχει ένα καινούριο τραγούδι, αυτό ακούσαμε, My Body Isn't Ready. Ενδιαφέρον μέχρι εκεί, αλλά πολύ πιο ενδιαφέρον είναι, δεν ξέρω βέβαια στο σύνολό του, ενώ γνωρίζουν ακόμα τεράστια επιτυχία με τον Dragula, κάνουν μια διασκευή για τις ανάγκες ενός tribute album με τίτλο Sending Hearts to All My Dearies για το συγκρότημα των Smashing Pumpkins που είναι ακόμα ενεργό. Του Billy Corgan, CMS Drees και τα υπόλοιπα. Η Alice Glass είναι μεταξύ άλλων από αυτούς που διασκευάζουν, η Palais Royal και η Tame Impala, ο Kevin Parker, το Hammer.

Εδώ ένα δεύτερο μέρος, ένα γύρισμα στο Hammer τον Tame Impala για το tribute album των Smashing Pumpkins. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος, έχουμε ακόμα κάτι λιγότερο από ένα τέταρτο, και είχαμε μιλήσει και για αυτήν την ταινία. Δεν νομίζω όμως ότι είχαμε παίξει κάτι και από το ορχιστρικό μέρος, από το soundtrack της ταινίας και κάτι από τα τραγούδια. Εδώ μιλάμε για το Blair Witch Project της γενιάς Z. Δεν μπορώ να πω ότι είναι μια φοβερή ταινία, κάτι ξεχωριστό, όμως το ότι ο τύπος αυτός ξεκίνησε από το YouTube, ο Gary Barger, και έκανε αυτή την ταινία που έχει ένα ενδιαφέρον, και έχει περισσότερο ενδιαφέρον για αυτή τη γενιά που είναι του YouTube και των social, και μιλάμε για την αιμονή, το obsession. Εντάξει, δεν είναι Christine, ούτε ακόμα, περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα κάνει Carpenter. Έχει ενδιαφέρον αρκετά και οι ερμηνείες, ειδικά των δύο πρωταγωνιστών, και η ταινία κόστισε 750.000 δολάρια, περίπου δηλαδή 650.000 ευρώ. Προσέξτε, μέχρι αυτή τη στιγμή παγκοσμίως έχει ξεπεράσει 400 εκατομμύρια δολάρια. Το διανοείστε? Εάν είστε μέχρι 25-30, να δείτε το Obsession, την αιμονή, πάει καλά και στη χώρα μας. Και τη μουσική, πρέπει να είναι το πρώτο του soundtrack αυτό, υπογράφει ο Rock Bowell. Το ομότιτλο Obsession, και θα ακούσουμε σε λίγο και ένα συγκρότημα, γιατί ακούγονται 3-4 τραγούδια από όχι και τόσο γνωστά συγκροτήματα. Πού να πάρεις δικαιώματα όταν έχει στοιχήσει 750.000 δολάρια. Τώρα όμως θα τον κυνηγάνε όλοι.

για σκεφτείτε, να βρείτε κάτι και να ευχηθείτε αυτό που θέλετε. Αλλά απ' την άλλη υπάρχει και κάτι σαν παροιμία. Πρόσεχε τι θα ευχηθείς. Πάνω σε κάτι τέτοιο βασίζεται και η ταινία. Ο ίδιος έχει κάνει και το μοντάζ, ο Γκάρι Μπάργκερ. Και στα τραγούδια, μεταξύ άλλων, είναι και η Karen Joyce, ενός τύπου που έρχεται από την Νεβάδα, του Nick Radigan. Είχε και μια άλλη μπάντα, του Surf Cares. Και μάλιστα ακούγεται με δύο τραγούδια. Το ένα είναι το Kids και το άλλο αυτό εδώ, Televisions, από την ταινία Obsession, στα τραγούδια που ακούγονται.

Karen Joyce, Televisions, ταινία Obsession. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. 8 λεπτά έχουν μείνει στις απώλειες που έχουμε. Συνήθως προς το τέλος της εκπομπής έφυγε ο David Clayton Thomas και ένας άλλος Thomas, τον Περεούμπου μου φαίνεται, συνωνυμία, στα 84, και μιλάμε για τον Βρετανοκαναδό βοκαλίστα ενός σπουδαίου πραγματικά σχήματος, των Blood, Sweat and Tears. Το κομμάτι που διαλέγουμε εδώ, που είναι μεταξύ άλλων δική του σύνθεση και ήταν και επιτυχία, έφτασε μέχρι το νούμερο 2 τότε, τον καλοκαίρι του 1969, με το σχήμα Blood, Sweat and Tears. Βέβαια οι παλαιότεροι το θυμούνται, όπως θα θυμούνται και το κομμάτι αυτό που επηρεάστηκε ο ίδιος, είχε πει, από το Circle Game της Johnny Mitchell.

υπέροχη Blood of Sweat and Tears, David Thomas. Η τελευταία πόλη έρχεται από την Γαλλία στα 80 της. Αυτή η τραγουδίστρια που θυμάμαι τότε στα τέλη της δεκαετίας του 80, γιατί το κομμάτι και η πιο μεγάλη της επιτυχία, με αυτό θα τελειώσουμε, το Etienne, ακουγόταν συνέχεια στη Γαλλία, στο Παρίσι. Τότε πήγαινε ερχόμουν γιατί σπούδαζε ο αδελφός μου εκεί. Και το Energy και άλλοι σταθμοί που παίζαν τις pop επιτυχίες το είχαν λιώσει πραγματικά, όπως και το MTV και άλλα γαλλικά μουσικά κανάλια στην τηλεόραση. Guess Πατή. Etienne, Κατερίνα Κοκαλίδου στη ρύθμιση του ήχου. Τη Δευτέρα τώρα και μετά τις 9, αφού διαλέγουμε ωραία τραγούδια μέχρι τις 9, ο Μπόμπης Καραλής.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών, Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η, 30 Ιουνίου, από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Δεν νομίζω να νομίζετε ότι δεν είμαστε εδώ. Απλά τις Παρασκευές πρωταγωνιστούν οι μουσικές. Είναι η Κατερίνα Κοκαλίδου στην φροντίδα του ήχου. Είναι ο Μπάμπης Καραλής επιλογές. Είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου και ελπίζω να είστε καλά. Love Stories.

Είναι αυτό που λέει πόσο μπροστά ήμασταν, Δημήτρη. Ε? Καλησπέρα, αδελφέ μου. Η βραδιά είναι μπροστά μας, ο Θεός με όλους.

Δημήτρη, νομίζω ότι παίζουμε ομορφιές. Είναι Παρασκευή απόψε. Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Περάστε τόσο καλύτερα γίνεται. Με τον Ιούνιο να ετοιμάζεται να μας αποχαιρετήσει.

0: ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Νίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
1: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

Κοίταξε, δεν χρειάζεται τώρα να την πείθεις. Μερικά πράγματα, ξέρεις, αν δεν είναι θελκτικά στο άκουσμά τους, τότε μην προσπαθείς. Ξέρεις, πρέπει να λες πάμε εύβοια και να είναι όλα οκ. Okay. Είμαστε και πάλι μαζί, είμαστε στο δεύτερο ημίωρο στο ραδιόφωνο του Πειραιά. Βραδιά Παρασκευής με μουσικές, περισσότερες μουσικές, λιγότερα λόγια, όπως κάθε βράδυ Παρασκευής, έτσι και απόψε.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Έψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

6 λεπτά μετά τις 10 στην δεύτερη ώρα της διαδρομής μας. Εδώ, που αλλού, στο ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4. 6-9-51-904-904 για τα Viber μηνύματά σας. Περισσότερες μουσικές όπως κάθε Παρασκευή έτσι και απόψε. Για σας που βολτάρετε, για σας που ταξιδεύετε, για σας που επιλέγετε ραδιόφωνο. The music flows through your body. Εδώ μέχρι τα μεσάνυχτα είμαι ο Μπάμπης Καραλής, όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε. Δεν έχουμε καληνύχτες. Έχουμε τις μουσικές μας εδώ για 3 ώρες. Για όλο το καλοκαίρι, από τις 9 μέχρι τα μεσάνυχτα.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών, Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η, 30 Ιουνίου, από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
2: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Γεια σα, Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να με αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε. Καλύτερα.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η 30 Ιουνίου από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
2: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Αλιένα 90,4 Πειραιάς.
1: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών, Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η 30 Ιουνίου από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

Άλλη ένα 90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών Ζαχαροπλαστών Αθηνών Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η 30 Ιουνίου από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
2: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Γεια σας, Καταρινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε.

my coffee at midnight. And I like the beach when it's closed.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Έψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών, Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η 30 Ιουνίου από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
1: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς